Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

τον Υψηπέτη, τον Πύρινο, τον Ένδοξο, τον σπουδαίον αυτόν προφήτη της Εκκλησίας μας, που τόσοι ύμνοι έχουν γραφτεί και που αν θέλουμε να πλησιάσουμε την ζωή του, τα θαύματα, την καταπληκτική ιδιωτή του, αξίζει να ανοίξουμε και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι την Παλαιά Διαθήκη, τα κεφάλαια βασιλειών, το γάμα βασιλειών και το δέλτα, το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο, και να θαυμάσουμε αυτά τα οποία τόσο ωραία ακούσαμε και εις τον Εσπερινό και εις τον Όρθρο, αλλά και που ψάλαμε και θα ψάλουμε και πάλι εις το απολυτίκιον του, όπου εκεί ακούμε να μας λέγει ο ένσαρκος άγγελος, ο ιερός υμνογράφος, δηλαδή ο προφήτης Ηλίας, ήταν ο άγγελος εκείνος που ενώ δεν έχει σώμα, είναι άειλα όντα. Νόες οι άγγελοι, εν τούτης η αγγελική του ζωή, του προφήτη Ηλία ήταν σαν να ήταν ένας άγγελος με σώμα, ο ένσαρκος άγγελος. Έτσι αρχίζει το απολυτίκιον. Των προφητών η κρυπής. Κρυπής σημαίνει το θεμέλιο, η βάση, το αγωνάρι όλων των προφητών. Τι τίτλος σπουδαίος, ευγενίας, τιμητικός δια τον προφήτη Ηλία, να είναι η κρυπής το βάθρον, το θεμέλιο των προφητών. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Και ο δεύτερος ο προφήτης Ηλίας. Διότι, ως λέγει η παράδοση της Εκκλησίας, πρώτης ελέψεως της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, θα έρθει πάλι ο προφήτης Ηλίας ως πρόδρομος του δικαιοκρίτου Χριστού. Ηλίας λέει ο ένδοξος. Άνωθεν καταπέμψας ουρανώθεν την χάριν, καταπέμψας εις τον Ελισαίο, τον μαθητή του, τον προφήτη, έδωκε όταν ανήρχε το εις τον ουρανόν, την μελλοντήν του και μαζί με αυτήν την χάριν. Και τότε έγινε το τη χάρις, χάριν τίκτη δια τον προφήτη Ελισαίο. Και στη συνέχεια του έδωκε ο Θεός την δύναμη με το όνομά του να επιτελεί θαύματα εις τους αιώνας. Νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Λέγει ιδιαίτερα λεπρούς, γιατί θέλει να τονίσει όχι μόνο την ασθένεια την παλαιάν, αλλά κάτω υπό την έννοια της λέπρας να τονίσει και όλες τις ψυχικές ασθένειες που σήμερα τόσο πολύ υπάρχουν, οι ψυχικές ασθένειες στον κορασμένο σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και η άλλη η λέπρα, εκείνη η πνευματική που καταπίπτει ενίοτε ψυχάς των ανθρώπων. Και τις τιμώσιν αυτών βρει άματα, και αυτοί οι οποίοι τιμούν τον προφήτην Ηλίαν βρει, δηλαδή αναβρει θεραπείες και ιάματα. Όλα τα περιέχει αυτό το απολυτίκιο δια τον προφήτη Ηλία. Αλλά αξίζει να μείνουμε κάπως περισσότερο στη ζωή του και στο περιστατικό εκείνο που αναφέρεται στην χείρα εκείνη η γυναίκα, όταν ο Θεός εντέλεται στον Ηλία να προχωρήσει τότε τα χρόνια εκείνα της ξηρασίας και να διατρέφεται από εκείνη την ευλαβεστάτη χείραν γυναίκα. Και πράγματι ο προφήτης Ηλίας βρήκε αυτήν την γυναίκα εις το δάσος, εις το όρος, που συνέλεγε ξύλα και της εζήτησε άρτον, και εκείνη είπε: «Δεν έχω τίποτα απολύτως, ολίγα ξύλα μόνο από το δάσος συλλέγω και μία δράκα αλεύρου, δράξ αλεύρου εν τη ιδρία, και έχω μόνο μια χούφτα», δράξ δρακός σημαίνει χούφτα, «έχω από ένα αλεύρι και ολίγων έλαιων στον καψάκι μου, και στο κούτι έχω λίγο λάδι
και με το ξύλα αυτά που θα συλλέξω θα φτιάξω ένα μικρό ψωμί δια μέναν, δια των ιών μου, δια να φάγομεν και να αποθάνομεν, διότι βρίσκεται περιοχή μας εξηρασία, είμαστε πάμπτωχοι και τίποτε άλλο δεν έχουμε δια να συντηρηθούμε. Και έλαβε η χείρα εκείνη τον προφήτην Ηλίαν, υπήκουσε και εισήλθενη στην οικίαν, και τότε γίνεται το θαύμα του πολλαπλασιασμού του ελέγχου και του ελέγχου, και έφαγαν και ενεπλήστησαν. Συνέβη όμως το περιστατικό να ασθενήσει ο Υιός εκείνος της χείρας και να αποθάνει, και βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία, βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία και δοκιμασία, και ήτο εις τα πρόθυρα του κοκκισμού, γιατί εισήλθε αυτός ο άνθρωπος και συνέβη αυτό. Και όμως ο προφήτης Ηλίας έλαβε τον Υιόν, ανήλθε εις το υπερόν, επροσευχήθη εις τον Θεόν και ανέστησε τον Υιόν αυτόν της χείρας και τον παρέδωκε ζωντανό στη μητέρα, στην χείρα εκείνη, και θαύμασε. Διότι όλα αυτά τα θαύματα, τα θαυμαστά που συνέβησαν στην οικία της, η χείρα εκείνη, και είπε την σπουδαιοτάτη φράση, την φράση «έγνοκα ότι εσύ άνθρωπος του Θεού είναι». Γνώρισα και κατάλαβα ότι εσύ δεν είσαι ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά είσαι άνθρωπος του Θεού. Έγνοκα «σύ άνθρωπος του Θεού». Αυτή και μόνο η φράση της πτωχής εκείνης αλευλαβούς χείρας. Γνώρισα στο πρόσωπό σου, προφήτη, ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Αυτή η φράση «άνθρωπος του Θεού» είναι ένα σπουδαιότατο μήνυμα και για το σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί να ελέγχει αιώνες και μάλιστα στους χρόνους πρώτης ελέψεως του Χριστού για τον προφήτην Ηλία, άνθρωπος του Θεού, αλλά διαμέσου των αιώνων η διαχρονικότητα της Βίβλου ισχύει για όλους μας, και η φράση αυτή έρχεται σε μας και μας λέγει ως ερώτημα πλέον, ως μείζον ερώτημα, «Συ είσαι άνθρωπος του Θεού». Εγώ που σας ομιλώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Οι γείτονές μας, οι οικοί μας, οι συγγενείς μας, οι άνθρωποι της συγχρόνου ελλαδικής κοινωνίας, είναι άνθρωποι του Θεού. Και τι σημαίνει άνθρωπος του Θεού? Άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Ουράνιος, είναι ο πλάστης και δημιουργός, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, της αλόγου κτίσεως, αλλά συγχρόνως και ο πλάστης του ανθρώπου, το υπέροχο αυτό καλλιτέχνημα που δημιούργησε από άπειρη αγάπη ο Θεός, δια να μετέχουμε εμείς την δόξα εκείνη. Είναι ο άνθρωπος του Θεού εκείνος ο οποίος ζει την πνευματική ζωή, όχι απλώς την βιολογική ζωή. Δεν είναι δηλαδή άνθρωπος μόνον ως ένα βιολογικό τι, αλλά είναι εκείνος ο οποίος εναρμονίζει την βιολογική του ζωή, την ζωή του σε αυτόν τον κόσμο, με την πνευματική ζωή. Είναι ο άνθρωπος εκείνος του Θεού ο οποίος επιτελεί τις θείες εντολές καθημερινώς στη ζωή του. Το Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό μπροστά του. Άνθρωπος του Θεού είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας, ο οποίος γεύεται και μυσταγωγείται στα Θεία Μυστήρια και λαμβάνει την χάρη των Θείων Μυστηρίων. Άνθρωπος του Θεού είναι, όπως ακούσαμε εις τον Απόστολον, το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Ιακώβου του Αδελφοθέου σήμερα να μας λέγει, είναι εκείνος ο οποίος έχει υπομονή, έχει ελπίδα, ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται, μετανοεί, προσεύχεται. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ακράδα των πίστη εις τον Θεόν και εφαρμόζει τα εντολάς του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος πληρεί τον εσωτερικό του κόσμο, τον έσω άνθρωπο, τον πληρεί με τις χάριτες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος,
του τεστ την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Και σε μια εποχή που ζούμε τόσο δύσκολη, όπου από τη μία υπάρχει το υπαρξιακό κενό σε πολλούς ανθρώπους, δηλαδή η ανυπαρξία νοηματοδοτήσεως της ζωής, να δώσουν απάντηση στο μείζον ερώτημα: γιατί ζω, από πού προέρχομαι, ποιος ο σκοπός της ζωής μου, πόθεν προέρχομαι και πού υπάρχω. Αυτό το κενό που πολλές φορές δημιουργείται σε πολλούς ανθρώπους που ταλανίζονται και ταλαιπωρούνται, αλλά και το υπαρξιακό επίσης. Άλλο φαινόμενο που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, που είναι ο υπαρξιακός φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού έχει τη δυνατότητα, έχει τη δυναμική να πληρώσει αυτό το κενό, διότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, χωρίς να είμαστε άνθρωποι του Θεού, ως ήτο ο προφήτης Ηλίας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ζωή μας. Ο προφήτης Ηλίας χαρακτηρίστηκε ως ο πύρινος, ως ο φλογερός, ως ο υψηπέτης, και ακόμα δύο άλλα χαρακτηριστικά επίθετα τίτλοι στα τροπάρια χαρακτηρίζουν πραγματικά τον προφήτη Ηλία. Υπήρξε, λέγει, προφήτης ριζοτόμος, εκείνος ο οποίος έτεμε, εκείνος ο οποίος έκοβε από τη ρίζα το κακό, την αμαρτία, την ασέβεια, την πλάνη, την ειδωλολατρία. Και ένα άλλο επίσης πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό δια τον προφήτη Ηλία, ότι ήτο φυτοκόμος, όχι μόνον κατέκοπτε την αμαρτία και την ασέβεια, αλλά συγχρόνως φύτευε το πνεύμα, φύτευε την καλλιέργεια της ψυχής, τις αρετές, την θεοσέβεια, την βαθυτά την πίστη. Αυτός λοιπόν ο υψηφέτης, ο πύρινος, ο οποίος ανελήφθη εις τους ουρανούς, και εδώ και την χάρη του, όπως είπαμε, εις τον Ελισαίο, αλλά και σε όλους μας, μας δίνει σήμερα που εορτάζει αυτό το σπουδαιότατο πνευματικό μήνυμα: γίνε και εσύ άνθρωπος του Θεού, ως ο προφήτης Ηλίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ζωής και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

την ενθρόνηση, ο νέος Μητροπολίτης προσκύνησε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο κερκυραϊκός λαός, παρότι είχε προηγηθεί ο εξαίρετος και κερκυραίος επίσκοπος Μεθόδιος Κοντοστάνος, αισθάνθηκε εφορία στην καρδιά του από την πρώτη συνάντηση. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα, συντομία και σεμνότητα του λόγου του, καθώς και από την μαρτυρία του φίλου και συντοπίτη του Νικολάου Γκουβέρλου, που κατέληξε στην εκβάθους ψυχής δοξολογία, διότι ο ποιμενάρχης Πολύκαρπος είναι επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Οι τοπικές εφημερίδες της εποχής εκφράζουν αυτό το κλίμα και προσφέρονται να συνεργαστούν μαζί του στα έργα αγάπης. Χαρακτηριστικά γράφει το Φως της Κέρκυρας στις 17 Ιουλίου 1967. Έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από τις ενθρονήσεως και η καλή φήμη δια των άσπυλων του των ιερωμένων, των δεδοκιμασμένου χριστιανικού ζήλου και θερμής πίστεως, των κατάμεστων αλτρουιστικών αισθημάτων, των πράων, των ταπεινών, έχει καλύψει ολόκληρον των κερκυραϊκών χώρων. Ένας νέος Μέγας Βασίλειος ανήλθεν εις των Μητροπολιτικών Θρόνων της Κέρκυρας. Αυτή, στο πρόσωπο του πραγματικά Αγίου τούτου ανθρώπου, θα γνωρίσει μια νέα χριστιανική εποχή, κατάμεστον από πράξεις και φωτεινά έργα αγάπης και πίστεως.

Περισσότεροι ομιλητές κατά την ενθρόνηση του Πολυκάρπου αναφέρθηκαν και στην πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα, αυτή που αργότερα θα ονομάσουν οι Βενετοί το κλειδί της Ανδριατικής, από όταν άρχισε να χάνεται η συνοχή του Βυζαντινού κράτους, προσήλκησε την προσοχή γειτονικών δυτικών ηγεμονιών, με αποτέλεσμα να βιώσει σχεδόν επί 7 αιώνες την επίδραση του δυτικού πολιτισμού. Νορμανδοί, Ανδιγαβοί, Βενετοί, Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Άγγλοι την εξουσίασαν, αλλά και Γενοβέζοι ή Οθωμανοί την ονειρεύτηκαν και προσπάθησαν να την κατακτήσουν. Από αυτή την όσμωση προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε επτανησιακό πολιτισμό και επτανησιακή παράδοση, αφού και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου Πελάγους ακολούθησαν στους νεότερους χρόνους, ενωρίτερα ή αργότερα, την τύχη της Κέρκυρας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας, που τον 11ο αιώνα είχε αναβαθμιστεί σε Μητρόπολη, βίωσε αρνητικά την κυριαρχία των δυτικών ηγεμονιών. Τούτο διότι οι Ανδιγαβοί 1267 έως 1386, το 1267, για να γίνουν αρεστοί στον Πάπα που τους είχε βοηθήσει να καταλάβουν την Κέρκυρα, κατάργησαν τον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό θρόνο και καθιέρωσαν ως επίσημο δόγμα το Λατινικό. Παρά την ταυτόχρονη παραχώρηση στη Λατινική Εκκλησία και του μεγαλύτερου μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και την αποδοχή εκ μέρους των επόμενων κατακτητών, των Βενετών, του ίδιου εκκλησιαστικού καθεστώτος, η Λατινική Εκκλησία εξ αρχής περιορίστηκε σε ένα μικρό αριθμό πιστών στην πόλη της Κέρκυρας, που καθώς τα χρόνια περνούσαν με τους μεικτούς γάμους ολοένα και λιγόστευε. Ενδεικτικό είναι ότι στο Συμβουλίο της Πόλης ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα δεν μετείχε καμία οικογένεια που ασπαζόταν το λατινικό δόγμα, ενώ η Ήπεθρος ουδέποτε επηρεάστηκε από αυτό.

ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τέθηκε πρεσβύτερος με τον τίτλο του Πρωτοπαπά. Ο τίτλος του Πρωτοπαπά σχετίζεται με την εκκλησιαστική παράδοση του 4ου αιώνα και τη βυζαντινή πρακτική του 7ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία Πρωτοπαπάς ιερουργούσε όταν απουσίαζε ο Πατριάρχης. Τον Πρωτοπαπά έως και τα μέσα του 16ου αιώνα εξέλεγε το Ιερό Τάγμα. Από το 1555 και ύστερα, με απόφαση της Βενετικής Διοίκησης, τον εξέλεγε μεικτό εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο πλειοψηφούσαν λαϊκοί. 20 μέλη του Ιερού Τάγματος, 30 μέλη του Συμβουλίου και η τοπική Βενετική Διοίκηση. Με αποτέλεσμα να εκλέγονται ως πρωτοπαπάδες μέλη των οικογενειών που μετείχαν στο Συμβούλιο της πόλης. Όφιλε δε η εκλογή του να επιβεβαιώνεται ανά πενταετία. Πρωτοπαπάδες τέθηκαν επίσης επικεφαλής και στις εκκλησίες των διοικητικών διαμερισμάτων του νησιού, που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία του μεγάλου πρωτοπαπά της εξαιρετικής πόλης των Κορυφών, όπως υπέγραφε ο ίδιος από το τέλος του 18ου αιώνα και ύστερα. Τον πρωτοπαπά, που δεν είχε δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά διοικούσε την εκκλησία του, πλαισίωναν τα πέντε οφήκια του Ιερού Τάγματος. Σακελάριος, εκκλησιάρχης, αρχιμανδρίτης, ιερομνήμονας, άρχων των μοναστηριών. Η ομάδα αυτή δηλαδή, των καταρχήν 32 και στη συνέχεια 23 ιερέων της πόλης της Κέρκυρας, που όπως και οι 33 ιερείς της Υπαίθρου, οι λεγόμενοι Λευτεριώτες, είχαν δεχθεί προνόμια από τη Βυζαντινή περίοδο για απαλλαγή αγκαριών και αυτονομία στις αποφάσεις της διοίκησης, τα οποία στη συνέχεια ανανιώθηκαν και από τους Ανδιγαβούς και τους Βενετούς. Η προσπάθεια της Λατινικής Εκκλησίας για αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας ουδέποτε εσήγασε και οι παρενοχλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή ήταν συνεχείς. Η κατάσταση όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε να βελτιώνεται αισθητά από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν έπαψε να υφίσταται η ανοχή της Βενετίας στις βλέψεις της Λατινικής Εκκλησίας εξαιτίας της απειλής της απώλειας των κτίσεών της με Ορθόδοξους πληθυσμούς, που άρχισε να γίνεται ορατή με την απώλεια της Κύπρου και να γιγαντώνεται με την απώλεια της Κρήτης το 1669. Την Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν στήριξε μόνο η Ορθόδοξη Σύνθεση του Πληθυσμού και του Μεγάλου Συμβουλίου της πόλης, αλλά και η παρουσία από τα τέλη του 15ου αιώνα στην Κέρκυρα των λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων μέσα σε λίγες δεκαετίες έγινε ο προστάτης του νησιού. Το ιερό λειψανό του τιμούσαν κατά τον ίδιο λόγο με τον Ορθόδοξο πληθυσμό η Λατινική Εκκλησία και η Βενετική Διοίκηση. Σε αυτήν την καθολική αποδοχή οφείλεται και η καθιέρωση επίσημων λιτανευτικών του πομπών σε ανάμνηση διάσωσης του νησιού από φυσικές ή πολεμικές καταστροφές, που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας της Κέρκυρας και προσελκύει μεγάλο πλήθος πιστών από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

Τα πρόσφατα ευρήματα ιστορικών ερευνών, όσο και αν ακόμα διατυπώνουν επιτακτικά το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης, μας αποδεικνύουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας κράτησε ακέραιο το θρησκευτικό αίσθημα του λαού καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας. Όπως σε όλη τη Ρωμιοσύνη, έτσι και στην Κέρκυρα, ο κλήρος, παρά τις ατέλειες, φαινόμενα απουσίας ενίοτε ιερατικής συνειδήσεως, παραπτώματα, αμάθεια, κράτησε την εθναρχική αποστολή του και τη σχέση του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αδιάρρηκτη. Με την αυγή του 19ου αιώνα, ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Κέρκυρας αποκαταστάθηκε και έκτοτε η Εκκλησία της, χωρίς προσκόμματα, συνέχισε την πορεία της. Η μακρόχρονη όμως συνύπαρξή της για πολλούς αιώνες με τη Λατινική Εκκλησία και το Δυτικό Πολιτισμό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την αναγέννηση της Δύσης στην αγιογραφία και όχι μόνο. Είναι διαπιστωμένο ότι έως και τα τέλη του 16ου αιώνα η τοιχογραφία στους ναούς της Κέρκυρας βρισκόταν σε άνθηση. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τα μνημεία που σώζονται, καθώς και από νοταριακές πηγές. Η διάταξη των εικόνων ήταν ακριβώς όπως προβλέπει η Βυζαντινή παράδοση. Στην κόγκη του ιερού, στο επάνω μέρος ήταν αγιογραφημένη η πλατητέρα και στο κάτω μέρος οι ιεράρχες που είχαν σχέση με τη λειτουργία. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Διάλογος, που θεωρείται ο συγγραφέας της λειτουργίας των προηγιασμένων. Στην κόγκη της προθέσεως ήταν αγιογραφημένη η παράσταση της άκρας ταπείνωσης και σχεδόν στο τέλος του νοτίου τείχου η εφαίστεια εικόνα του ναού και απέναντι το τρίμορφο. Οι ναοί ήταν κατάγραφοι. Αυτό συνέβαινε τόσο στην πόλη, ο ναός του Αγίου Ιωάννου στις Τέρνες ή η Παπαντή του Χριστού στο Καμπιέλο, όσο και στην Ήπεθρο. Τον 17ο αιώνα, με τον ερχομό των κριτών ζωγράφων, υποχώρησε η τοιχογραφία και άρχισε να κυριαρχεί η φορητή εικόνα. Αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία στα Επτάνησα κατά τον 17ο αιώνα του φαινομένου των ομολογιακών εικόνων. Αγιογράφοι της κριτικής σχολής που είχαν ανδρωθεί στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και είχαν ως πρότυπα τις χαλκογραφίες έργων της Αναγέννησης, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τη Βυζαντινή παράδοση ως προς το σχεδιασμό και την προοπτική. Η κριτική σχολή μας έδωσε έργα αξιόλογα, επηρεασμένα από τη δυτική τέχνη και την Αναγέννηση. Τα διλάβηματα των κριτών αγιογράφων να αποκοπούν από την παράδοση ξεπεράστηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα από τους Επτανήσιους ζωγράφους. Ο Παναγιώτης Δοξαράς το 1727 με την αγιογράφηση της ουρανίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα σηματοδότησε το ξεκίνημα της Επτανησιακής σχολής, αποκόπτοντας κάθε δεσμό με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Έτσι, η εκκλησιαστική αγιογραφία στην Κέρκυρα και γενικά στην Επτάνησο διέγραψαν μια τελείως διαφορετική πορεία από την άλλη Ελλάδα που το 19ο αιώνα δέχεται λόγω της βαβαροκρατίας τον επηρεασμό της σχολής του μονάχου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο αθεολόγητος νεοκλασικισμός και η νατουραλιστική θρησκευτική ζωγραφική που βρήκαν μιμητές και στην επαρχία είχαν ως αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η Βυζαντινή αγιογραφική παράδοση. Έτσι, για περισσότερα από 100 χρόνια ο Ορθόδοξος Ελληνισμός έμεινε ανυποψίαστος για τη θεολογία των εικόνων, αφού ακόμα και στο Άγιον Όρος υιοθετήθηκε η ρωσική μανιέρα, δηλαδή η έμεση αντιγραφή ιταλικών και ισπανικών προτύπων.

γνώσμωση της Επτανήσου με το δυτικό πολιτισμό όπως ήταν φυσικό. Δεν επηρεάστηκε μόνο η αγιογραφία ή η αρχιτεκτονική, στην οποία σπάνια συναντά κανείς εκκλησίες με βυζαντινό ρυθμό, ενώ κυριαρχεί η μονόκλητη βασιλική με τα παράθυρα τοποθετημένα σε μεγάλο ύψος, αλλά είναι εμφανής ο επηρεασμός στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα και γενικότερα στην ιδεολογία, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις μακροχρόνιες συμβιώσεις πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνικών συνόλων. Καθόλου τυχαία, επομένως, δεν ήταν η αναφορά της ιδιομορφίας της πολιτισμικής ταυτότητας της Κέρκυρας κατά την ενθρόνηση του μακαριστού Πολυκάρπου, αφού τάχθηκε από το Θεό να ποιμάνει μια σαφώς διαφοροποιημένη κοινωνία από αυτές που έως τότε είχε βιώσει. Η οικογενειακή του παράδοση, η παιδεία του και κυρίως η οξύνειά του και ο καλότροπος χαρακτήρας του τον βοήθησαν στην επιτυχή προσέγγιση της. Δεν βιάστηκε να αποστασιοποιηθεί. Αντίθετα, προσπάθησε και επέτυχε να κατανοήσει κριτικά τις δομές της ιδεολογίας της. Όσο ο χρόνος περνούσε, ολοένα και περισσότερο διαφαινόταν ότι οι διαφοροποιήσεις δεν εντοπίζονταν στην ύπαρξη αυτή καθ' αυτή του θρησκευτικού συναισθήματος στις καρδιές του παιμνίου του, αφού αυτό παρέμενε αλόβητο, αλλά στους τρόπους έκφρασής του. Και ο Πολύκαρπος δέχθηκε να μιλήσει την ίδια με αυτούς γλώσσα, προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που δεν το αμφισβήτησε κανείς, ούτε τότε που τον έβλεπαν να ταυτίζεται με το ποιμνιό του, ούτε τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία με την οποία μωραΐτης αυτός και με την προϋπηρεσία στο Αιγαίο και την υπηρετική Ελλάδα προσαρμόστηκε στις διαφορετικές συνήθειες της Κέρκυρας. Άλλοι απέδωσαν στην ευθυκρισία του τη σοφή τακτική να σέβεται έθιμα που δεν του τέριαζαν. Είχε σαφή έννοια των ορίων της δικαιοδοσίας του μέσα στα διοικητικά του καθήκοντα, που ποτέ δεν άφηνε να προσπεράσουν τα σύνορα της ευαγγελικής αγάπης και του σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Στα 30 περίπου χρόνια της ιερατικής διακονίας του εχάραξε δρόμο φωτεινό όπου υπηρέτησε, δρόμο βατό και ευχάριστο. Ποτέ δεν άλλαζε το τοπίο με την επιβολή μέσων καταναγκασμού. Σεβόταν τόσο πολύ το γνήσιο και το ωραίο όπου κι αν το έβρισκε. Δεν εξερίζωνε βία και δυναμικά απόψεις αντίθετες και ενίοτε επισφαλής. Ήταν παρόν όπου έπρεπε με τη στάση του και το λόγο του. Αλλά έδινε καιρό στην προσοχή, στην υπομονή και στην αγάπη να φέρουν τη λύση του Θεού. Και δεν είχε προσαρμοστεί, δεν είχε δεχτεί κάτι το απαράδεκτο, αν υπήρχε ποτέ. Μα ούτε και συνεκρούστη για να το καταργήσει βιαστικά και με τρόπο που θα τον έκανε ενοχλητικό. Δεν αντέδρασε απροετοίμαστα. Δεν το δέχτηκε για να μην στεναχωρήσει. Βρήκε τον τρόπο ή τη στιγμή να διδάξει. Και αν δεν ήταν σπουδαίο, και αν δεν ήταν ακόμη καιρός, υποχωρούσε. Να μην χάσει και το ποίμνιο του αγαπητό που είχε σκοπό και τότε που αυτό αστοχούσε να το διδάξει την αλήθεια, να το ποιμάνει σωστά, να το προφυλάξει όταν το περιστασιακό ή το έθιμο που δεν ήταν προς οικοδομή του το απαιτούσε. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου Αρχιερέως Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

0: Αυτή έχω έλθει σε επικοινωνία με διάφορα πρόσωπα της περιοχής, κληρικούς, μοναχούς, λαϊκούς και σημείωσα κάποιες εντυπωσιακές θαυματουργίες. Μάρτιος του 2001 είμαστε στην Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, περιφέρεια Ναυπλίου, και συνομιλούμε με την μοναχή Μαριάμ. Καταρχήν πληροφορούμεθα εν συντομία για τον βίο του Οσίου, κατόπιν για μερικές θαυματουργίες του. Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή Αργολίδος, σε ώρες δύσκολες, οι χριστιανοί βλέπουν έναν ηλικιωμένο οσιακό άνδρα που τον ονομάζουν παππού και αυτός τους προσφέρει την βοήθειά του.
1: Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος γεννήθηκε στην Αθήνα το 862 μετά Χριστόν από γονείς πολύ ευσεβείς και πολύ πλουσίους. Οι γονείς του από μικρόν τον οδήγησαν κοντά στην εκκλησία και του άρεσε να διαβάζει τους βίους των Αγίων και ιδίως των ασκητών, τους οποίους και ήθελε να μιμηθεί. Γι' αυτό όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς και καταρχήν υποτάχθηκε σε ένα γέροντα. Επειδή όμως είχε μεγάλον πόθο για την ερημική ζωή, έψαχνε να βρει ένα ήσυχο μέρος κατάλληλο για να ασκητεύσει. Και ψάχνοντας έφτασε μέχρι εδώ την Πελοπόννησο και ανακάλυψε μια σπηλιά εδώ κοντά. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά έζησε πολλά χρόνια κάνοντας πολλούς αγώνες. Και για όλους αυτούς τους αγώνες ο Κύριος του έδωσε διάφορα χαρίσματα. Ένα από αυτά ήταν το χάρισμα των Ιάσεων και το προορατικό χάρισμα. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν πάντα οι καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι κακόβολοι, μερικοί τότε κακόβολοι άνθρωποι εδώ της περιοχής τον συκοφάντησαν τον Άγιο Θεοδόσιο στον τότε επίσκοπο του Άργου, τον Άγιο Πέτρο. Και είπαν πως αυτός ο μοναχός είναι ένας μάγος και με διάφορες μαγείες θεραπεύει τους αρρώστους. Ο Άγιος Πέτρος αποφάσισε να τον διώξει από εδώ τον Άγιο Θεοδόσιο. Εκείνο όμως τον καιρό που αποφάσισε να τον διώξει, τον κάλεσε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης να πάει για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι για λίγο καιρό αναβλήθηκε η εξορία του Αγίου Θεοδοσίου. Πήγε ο Άγιος Πέτρος στην Κωνσταντινούπολη και αφού έγιναν όλες οι εργασίες της Συνόδου, θα επέστρεφε πάλι στο Άργος. Τη νύχτα όμως πριν να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, με θαυμαστό τρόπο το παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεοδόσιος και του είπε πως εγώ είμαι ένας άνθρωπος του Θεού και πρόσεξε, αν θα με διώξεις θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Εν τω μεταξύ το ίδιο ακριβώς όραμα είδε και ο Πατριάρχης. Και όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει ο Άγιος Πέτρος τον Πατριάρχη για να επιστρέψει στο Άργος, του διηγήθηκε ο Πατριάρχης το όραμα που είχε δει και ο Άγιος Πέτρος του είπε πως και εγώ το ίδιο ακριβώς όραμα είδα. Και όταν επέστρεψε στο Άργος ο Άγιος Πέτρος ήρθε να συναντήσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Ο Άγιος Θεοδόσιος που προσευχόταν στη σπηλιά τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα πως ερχόταν ο επισκοπός του να τον συναντήσει και προχώρησε λίγο πιο κάτω από τη σπηλιά. Και όταν έφτασε ο Άγιος Πέτρος, επειδή ήταν τόσο φτωχός και δεν είχε ούτε ένα λιβανιστήρι για να υποδεχθεί τον επισκοπό του, έβγαλε το σκουφί του, έβαλε μέσα αναμένα κάρβουνα και λιβάνι και άρχισε να τον λιβανίζει. Και το θαύμα ήταν πως ούτε το σκουφί και εγώ όταν που ήταν από πανί, ούτε και το χέρι του Αγίου που το κρατούσε. Μόλις είδε αυτό το θαύμα ο Άγιος Πέτρος, πίστεψε πως πραγματικά ήταν Άγιος και έπεσε κάτω και τον προσκύνησε. Και όχι μόνο δεν τον έδιωξε όπως είχε αποφασίσει, αλλά αμέσως τον χειροτώνησε και ιερέα. Και όταν μετά από λίγα χρόνια κοιμήθηκε ο Άγιος Θεοδόσιος, ήρθε ο Άγιος Πέτρος με όλους τους ιερείς του και τον ενεταφίασε έξω από το μοναστήριο που υπάρχει και ο τάφος του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Είναι ο Άγιος Θεοδόσιος ο νέος ο Ιαματικός, όπως έχει λάβει την επωνυμία από τα πολλά θαύματα που κάνει. Γιατί υπάρχει και ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα τον 5ο αιώνα και εκείνος εορτάζεται στις 11 Ιανουαρίου. Εδώ ο Άγιος Θεοδός είναι τοπικός Άγιος.
2: Αδελφή Μαρία, μου σώζεται τίποτα από το λείψανο του Οσίου?
1: Σώζονται ορισμένα Άγια λείψανα από αυτά που έχουμε βρει και βρέθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο όταν το 1964 γινόταν εκ νέου το δάπεδο του Ιερού Ναού. Και οι εργάτες σκάβοντας βρήκαν μια μεγάλη πλάκα και κάτω από αυτή την πλάκα ήταν τα Άγια Λείψανα. Και για να βεβαιωθούν οι γερόντισσα και οι αδερφές αν πράγματι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου, πήραν και έκαναν μαγιά και έβαλαν ένα από αυτά τα

0: αυτά και η μαγιά αμέσως έγινε. Και ένα άλλο θαύμα που πιστοποίησε πιο πολύ ότι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου τα Άγια Λείψανα ήταν εκείνο τον καιρό που βρέθηκαν δεν υπήρχε λείψανοθήκη για να τα βάλουν. Και τα έβαλαν σε μια καθαρή πετσέτα και τα τοποθέτησαν στην Αγία Τράπεζα. Μία κυρία από τον Ναύπλιο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη και ήταν σε αφασία είδε στον ύπνο της έναν μοναχό ο οποίος της είπε θέλω να μου φέρεις, θα σου κάνω καλά και θέλω να μου φέρεις κάτι. Της είπε αυτό που ήθελε αλλά δεν το συγκράτησε επειδή ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Και το ρώτησε ποιος είσαι, εγώ είμαι ο Άγιος Θεοδόσιος της είπε. Και όταν μετά έγινε καλά, τηλεφώνησε στη γερόντισσα το πρωί μόλις σηκώθηκε τι, αν έχει κάποια ανάγκη το μοναστήρι και της είπε χρειαζόμαστε μία λειψανοθήκη γιατί αυτές τις μέρες βρήκαμε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου. Μόλις άκουσε αυτό το όνομα η γυναίκα είπε αυτό μου ζήτησε ο Άγιος αλλά δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω. Και παρήγγειλε ασημένια λειψανοθήκη και την έφερε και τοποθετήθηκαν τα Άγια Λείψανα.
1: Αδελφή Μαρία, με έχετε κανένα από τα πρόσφατα θαύματα του Αγίου να μας διηγηθείτε?
0: Μάλιστα έχουμε να σας διηγηθούμε. Το Μάιο του 1991 ήρθε ένας χωρικός από το χωριό Αραχναίο της Αργολίδος και για να προσκυνήσει πρωί-πρωί τον Άγιο Θεοδόσιο. Και όταν προσκύνησε ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος και ζήτησε την οικουμένη να τη δει. Η οικουμένη έσπευσε να τον συναντήσει τον Κύριο και ο Κύριος της είπε πως απόψε είδα στον ύπνο μου ένα θαυμαστό όραμα. Είχα αυτές τις μέρες ένα μεγάλο πόνο στο δεξιό μου το μάτι. Πήγα στους γιατρούς και με έδωσαν κάποια θεραπεία αλλά δεν μου έκανε τίποτε. Και το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Θεοδόσιο με το ραβδάκι στο χέρι και του λέει «Εγώ θα σου κάνω καλά να έρθεις στο σπίτι μου να με προσκυνήσεις, αλλά θέλω να κόψεις αυτή τη μεγάλη αμαρτία που κάνεις». Και ο άνθρωπος τρομαγμένος ήρθε και είπε στη γερόντισσα πως «Έχω μια μεγάλη αμαρτία, βλασφημώ τα θεία». Η γερόντισσα τον συμβούλεψε και του είπε ότι η πιο μεγάλη και πιο χειρότερη αμαρτία για έναν χριστιανό είναι να βλασφημεί. Τον συμβούλεψε και μάλιστα τον έστειλε σε πνευματικό να εξομολογηθεί την αμαρτία του. Ο άνθρωπος πήρε λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε το μάτι του και αμέσως έγινε καλά. Και ευχαριστούσε τον Άγιο Θεοδόσιο που του έδωσε όχι μόνο την υγεία του σώματός του, του ματιού του, αλλά και την ψυχική του υγεία γιατί του είπε αυτή την αμαρτία την οποία δεν έλεγε σε κανέναν. Και πήγε και στον πνευματικό και πήρε τη συγχώρηση.
1: Μήπως θα μου θυμίσετε το όνομά του?
0: Θεόδωρος Μπαβέλας λεγόταν.
1: Και από ποιο χωριό είπατε?
0: Από το χωριό Αραχναίου της Αργολίδος.
1: Οι Άγιοι θεραπεύουν πολλές αρρώστιες και κάνουν αντίπραξη, θα λέγαμε, στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Θα μας πείτε και κάποιο άλλο θαύμα με θεραπεία ασθενούς?
0: Πολύ ευχαρίστως. Μία κυρία από το Άργος, το Μάρτιο του 1994, έχασε ξαφνικά τη μητέρα της. Και αυτό το γεγονός την είχε κάνει να στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά από λίγες μέρες παρουσιάστηκε στο λαιμό της κάποια πάθηση. Δεν μπορούσε η γυναίκα ούτε να καταπιεί, ούτε να φάει τίποτε, παρά μόνο λίγο φιδέ έτρωγε και έπινε λίγο πορτοκαλάδα και λίγο γάλα. Και αυτό συνεχίστηκε για 5 μήνες. Όταν ένα βράδυ προσπάθησε να φάει κάτι πιο στερεό, νόμισε ότι θα πνιγεί και άκουσε μια φωνή που της λέει «Κάνε με το αυτό που έφαγες γιατί αλλιώς θα πεθάνεις». Και ακούγοντας αυτή τη φωνή έκανε όπως της είπε. Ήταν παραμονές της εορτής του Αγίου Θεοδοσίου. Κάποια κυρία γνωστή της είπε να πας στη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου που είναι στις 7 Αυγούστου να προσκυνήσεις τον Άγιο Θεοδόσιο, να πάρεις λαδάκι από το καντήλι του και να τον παρακαλέσεις για την υγεία σου. Και πράγματι η γυναίκα στις 6 Αυγούστου που είναι η παραμονή της εορτής του Αγίου ήρθε. Αλλά ήταν πάρα πολύς κόσμος και με πολύ δυσκολία μπήκε μέσα στο ναό. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και προσκύνησε την εικόνα, παρακάλεσε τον Άγιο να την κάνει καλά. Πήρε και λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε τη γλώσσα της και όσο έφτανε το λαιμό της εκεί που ήταν η πάθηση, μόλις βγήκε από την εκκλησία κατάλαβε πως μπορούσε να καταπιεί. Όταν έφτασε στο σπίτι ξεκόλλησε ένα πράγμα από το λαιμό της και αμέσως το έβγαλε. από τότε έγινε καλά και έτρωγε από όλα τα αγαθά του Θεού και ευχαριστεί κάθε μέρα τον Άγιο που την έκανε καλά.
1: Αδελφοί μου, πώς θα θυμίσετε το όνομα αυτής της χριστιανής?
0: Μάλιστα, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα τεσσάρων παιδιών.
1: Λοιπόν, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, και είπαμε από πού κατάγεται?
0: Από το Άργος.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές τυχαίνει να ετοιμάζεται κανείς να κάνει μια κρίσιμη και επώδυνη εγχείρηση και να παρεμβαίνει η θαυματουργική ενέργεια ενός Αγίου και να γίνετε καλά. Θα έχετε και εσείς κάποια παρόμοια περίπτωση?
0: Βεβαίως έχουμε. Κάποια κυρία από την Κόρινθο το φθινόπωρο του 2000 ήρθε εδώ στο μοναστήρι για να προσκυνήσει τον Άγιο και να τον παρακαλέσει για την υγεία της. Αυτή είχε ένα μεγάλο πρόβλημα και θα έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Ο γιατρός της είπε ότι την τάδε μέρα θα κάνει την εγχείρηση και της είχε κάνει όλες τις εξετάσεις και ήταν έτοιμη για να εγχειριστεί.
1: Μήπως σας είπανε ή καταλάβατε εσείς τι πρόβλημα είχε?
0: Όχι, δεν μας το είπε ακριβώς. Δεν το μαρτυρούσε. Ίσως ντρεπότανε, ίσως δεν ήθελε να το μαρτυρήσει, δεν ξέρουμε. Και της είπε κάποια γνωστή της κυρία να πας στο Άργος, στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου και να παρακαλέσει τον Άγιο Θεοδόσιο να σε κάνει καλά. Και πράγματι, μια μέρα, το φθινόπωρο του 2000, η κυρία ήρθε εδώ με τη βοηθό της που είχε στο σπίτι της για να παρακαλέσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Πήγε μέσα στην εκκλησία και έκανε την προσευχή της μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου και αυτή και η βοηθός της. Εν τω μεταξύ κάτι έβλεπε στην εικόνα σαν να της ένευε ο Άγιος ότι θα την κάνει καλά. Το ίδιο ακριβώς είδε και η βοηθός της. Και αφού έφυγαν από το μοναστήρι πήγαν στο ναύπλιο για να καθίσουν λίγο να ξεκουραστούν και να πιούν έναν καφέ. Εκεί που έπιναν τον καφέ η βοηθός της διστακτικά της είπε ότι είδα τον Άγιο Θεοδόσιο να μου λέει ότι θα σε κάνει καλά. Και η κυρία της είπε και εγώ το ίδιο είδα ότι θα με κάνει ο Άγιος αλλά ντρεπόμουν να σου το πω. Και όταν πήγε στο σπίτι της, μετά την άλλη μέρα πήγε στην Αθήνα, συνάντησε τον γιατρό της και ο γιατρός της είπε, αφού την έκανε ξανά τις εξετάσεις, ότι δεν έχει τίποτα, απορώ τι συνέβη, κάποιο θαύμα της λέει έγινε και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έβλεπα πριν στις εξετάσεις. Και μετά από 15 μέρες ήρθε πάλι στο μοναστήρι γυναίκα με κλάματα για να ευχαριστήσει τον Άγιο γιατί την έκανε καλά και τη γλίτωσε από αυτή την επικίνδυνη εγχείρηση που θα έκανε.
1: Αυτό θα είναι καλό να το γράψετε και στο βιβλίο.
0: Βεβαίως θα το γράψουμε στο βιβλίο όταν θα το επανεκδώσουμε, αλλά περιμένουμε να μας φέρει η κυρία τα στοιχεία της και πώς ακριβώς της έγινε το θαύμα και να το συμπεριλάβουμε στα θαύματα του Αγίου.
1: Κυρία, αυτή ήταν, είπατε, ήταν από ποιο μέρος?
0: Από την Κόρινθο.

0: Βορειοδυτικά του Άργους υπήρχε στα Μυκηναϊκά χρόνια η πόλης Λύρκεια. Κοντά στα ερείπια της υπάρχει σήμερα ομώνυμο χωριό. Έτυχε να έχουμε εκεί κάποιους γνωστούς. Μας διηγήθηκαν τα επόμενα. Πριν ακούσουμε την διήγηση, να σημειώσουμε ότι στην άκρη του χωριού υπάρχει το κημητήριο με το ναό του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, μας διηγήθηκαν. Στα παλαιότερα χρόνια, εδώ όλοι είχαμε άλογα. Μας ήταν απαραίτητα για την γεωργική ζωή, για τις μετακινήσεις, τις μεταφορές. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάποιες φορές τα άλογα αρρώστηναν. Έπρεπε να θεραπευθούν. Και ακούστε πώς έβρισκαν την υγεία τους. Έπαιρναν το άρρωστο άλογο και το πήγαιναν στον Αηγιώργη. Του έκαναν 3 βόλτες γύρω από το ναό. Το έβαζαν και λίγο μέσα στο ναό και το ζώο θεραπευόταν. Δηλαδή ο Αγιώργης, σαν Άγιος που έχει σχέση με άλογο, Άγιος Καβαλάρης, σκόρπιζε η αματική ενέργεια στο Πάσχον άλογο. Μάρτιος του 2001. Συνομιλούμε με τον Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο που εχρημάτισε Ιεροκήρυξη Αργολίδος και ίδρυσε στην περιφέρεια του Ναυπλίου ησυχαστήριο στο όνομα του Αγίου Νύφωνος. Πρόκειται για τον Νύφωνα τον δεύτερο, τον Πελοποννήσιο, που επατριάρχευσε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 15ου αιώνα. Ασκήτεψε επίσης και στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου.
1: Πάτερ Τιμόθε, εδώ στο εισιχαστήριό σας που μέσα του Αγίου Νύφωνα, ο Άγιος σας οπωσδήποτε θα κάνει και κάποια θεματουργία. Είχα την καλοσύνη να μας λέγατε κάτι.
2: Κάτι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι τούτο, ότι πέρσι στο πανηγύρι στον Εσπερινό ένα πνευματικό μου τέκνο που είχε αυτοκλασία και έκοβε μαζί με κάποιο άλλο αντρόγινο την αυτοκλασία σε ένα σημείο, σε ένα υπόστεγο, ρώτησε το αντρόγινο του άλλο, εσείς από πού είστε? Λέει, από την Αθήνα. Και πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Α, η γυναίκα μου είδε στον ύπνο στον Άγιο Νύφωνα και της είπε ότι έχω και μοναστηράκι στην Αργολίδα. Πήγαμε στον ιερέα της ενορίας μας και μας είπε μερικά πράγματα και ήρθαμε εδώ και το είδαμε ακριβώς, το είδε η γυναίκα μου όπως το είχε στον ύπνο της. Και έκτοτε ερχόμαστε ότι κάνουμε την ενοτοκλασία αυτή στον Άγιο Νύφωνα.
1: Τους προσκάλεσε ο Άγιος με τον τρόπο.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο, και ότι ο Άγιος αποδέχεται το κελί που έχει γίνει η στιγμή του, φαίνεται. Μάλιστα. Για να το δηλώσει ότι έχω και μοναστηράκι.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αργολίδα.
1: Μάλιστα. Δίνει στην κατάσταση και ευλογία.
2: Μάλιστα.
1: Και λέει ότι είμαι και εγώ μαζί σας και δεν σας έχω ξεχάσει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ωραία ήταν.
2: Οι Άγιοι είναι πάντα μαζί μας, ξέρετε, πάντα Δανιήλ. Δεν μας ξεχνάνε ποτέ. Εμείς τους ξεχνάμε πολλές φορές.
1: Να ρωτήσω κάτι στο προηγούμενο. Ναι. Αυτοί είδαν και το τοπίο.
2: Ναι, έτσι είπαν.
1: Και όταν ήρθαν εδώ.
2: Ότι την εικόνα, όπως είδαν την εικόνα που την εδώ πέρα, την είδαν, είτε βρήκα την εικόνα όπως ήταν δίνα στον ύπνο τους.
1: Μάλιστα, τους προσκάλεσε ο Άγιος κανονικά.
2: Ναι, αλλά εγώ βέβαια δεν τους συνάντησα, δεν τους συνάντησα, δεν είναι σε μένα. Δεν ξέρω γιατί, από σεβασμό, από ντροπή, δεν ξέρω.
1: Πάντως το διαπιστώσατε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ. Πατήμα.

0: συνομιλούμε με μια ευλογημένη ψυχή, την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, που κατάγεται Κρήτης και από νεαράς ηλικίας ακολούθησε τη ζωή της οσιότητος κάτω από την προστασία του Αγίου Δημητρίου. Ευρισκόμαστε πάλι στην περιοχή της Ναυπλίας.
1: Παλιά, όταν ήταν οι πατέρες, ήταν ένα πολύ μεγάλο θαύμα, και θα σας πω πρώτα αυτό το φόλιο και μετά και ένα καινούργιο δικό μας. Εδώ λέει στο Αρκαδικό, σε ένα χωριό, ήταν ένας άνθρωπος που μάλλον δαιμόνιο είχε, και τον φέρανε νύχτα εδώ πέρα με αλυσίδες δεμένο, όπως μας λένε οι κάτοικοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν όμως λειτουργία, ούτε προσευχή, ούτε τίποτα από τις φωνές και το κακό που έκανε. Και ο ηγούμενος, ο οποίος είχε πολύ πίστη, λέγει: αφήστε τον άνθρωπο με τον Άγιο και όλοι φύγετε από την εκκλησία και θα φύγουμε κι εμείς και τη λειτουργία θα την κάνουμε το πρωί. Έκλεισαν καλά την πόρτα, τον έδεσαν με διπλές αλυσίδες και τον άφησαν εκεί μπροστά, γιατί όλα τα θαύματα μπροστά στο τέμπλο γίνονται. Ιδίως νύχτα έρχονται για να κοιμηθούν εις τον Άγιο και έτσι γίνονται και καλά. Αφού φύγανε, λέει, δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά το πρωί που ήρθε ο ιερέας, ναι, με τους αδελφούς και τους γονείς του παιδιού, το βρήκαν το παιδί με λυμμένες τις αλυσίδες και να κάθεται κάτω από την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο. Υγιέστατο, και το ομολογούν μέχρι τώρα.
2: Με τη θάρρη, με τις πρεσβείες του Αγίου, διώχθηκαν τα δαιμόνια,
1: και
2: ο πρώην, ας πούμε, δαιμονόπληκτος ήταν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ηματισμένος
1: και σόφρονας.
2: Και σοφρονισμένος.
1: Ναι.
2: Και αυτό βέβαια θα έκανε πολύ αίσθηση, γιατί θα ξέραν όλοι το δαιμονισμένο και που τα σπάγε όλα και δεν συμμαζευόταν.
1: Αυτό τώρα είναι τόσα χρόνια βέβαια και ακόμα το διηγούνται αυτό το θαύμα.
2: Και από τα νέα.
1: Από τα νέα θαύματα, να πούμε το πιο τελευταίο, εχθές, την Κυριακή, ήρθε μια μητέρα να μας ευχαριστήσει.
2: Τι συνέβη?
1: Μια μητέρα έχει ένα παιδάκι 17 χρόνων και έχει αρχίσει τώρα 5-6 μήνες και τρέχει αυτή το ένα υγρό, πολύ άσχημο, καφέ. Οι γιατροί είπαν διάφορες γνώμες. Ένας είπε ότι είναι ένα μικρόβιο που τρώει το κόκαλο εκεί γύρω από το αυτή, άλλος είπε άλλα χειρότερα, καθένας κάτι. Οπότε οι γονείς δεν ξέρανε ποιο είναι το σωστό και τι να κάνουνε. Και ένας κύριος τους είπε να έρθουν στον Άγιο Δημήτριο, να προσκυνήσουν και να τον παρακαλέσουν. Και πράγματι ήρθανε την περασμένη εβδομάδα, προσκυνήσανε, έκλεψε η μητέρα του, πήρε λαδάκι, προσκύνησε το Άγιο Λείψανο του Αγίου Δημητρίου και έφυγαν οι άνθρωποι. Και ήρθαν χθες, μετά από 8 ημέρες, δεν ξαναέτρεξε το καφέ υγρό αυτό, είχε στεγνώσει. Και μάλιστα συγκεκριμένα μου έλεγε χθες, κοίταξε γερόσα, είναι στεγνό το αυτάκι του.
2: Επίσης πλήρης θεραπεία.
1: Πλήρης θεραπεία τώρα.
2: Και είναι και πολύ λεπτά αυτά τα όργανα.
1: Πολύ λεπτά τα όργανα.
2: Στο αυτή, αν έχουμε τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ λεπτό όργανο. Και το ζήσατε.
1: Και το ζήσαμε τώρα αυτές τις μέρες.
2: Ρώτησε, όπως και σε όλα τα μοναστήρια, οπωσδήποτε και εδώ θα πρέπει να έχετε και λείψαν Αγίων, έτσι.
1: Ναι, έχουμε, και με τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε τώρα και το λείψανο του Αγίου Δημητρίου.
2: Ένα μικρό τμήμα.
1: Πολύ μικρό. Ναι, μας το έστειλαν από την Ιταλία, χάρη του σεβασμιωτάτου. Είναι γνήσιο βέβαια. Και πάλι κάποιος άλλος πιστός μας έφερε και από τη Θεσσαλονίκη ένα μικρό, πολύ μικρό τεμάχιο. Και τα δύο τα έχουμε, τα οποία και βοδιάζουν, και έρχεται ο κόσμος και ζητάει να προσκυνήσει το Άγιο Λείψανο. Όπως μας λένε μετά, γίνονται πολλά θαύματα και υπάρχουν και Άγια Λείψανα, τότε που ήταν αδρικό το μοναστήριο από τους πατέρες. Έχουμε το Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Χαραλάμπους.
2: Ευλογία μεγάλη.
1: Ναι, με τη δύναμη του Θεού, ναι.
2: Γιατί θα ξέρουμε έτσι από την πείρα και την καθημερινή ζωή, επειδή μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η Θεία Χάρης, πολλές φορές εκδηλώνεται και σαν μια πολύ όμορφη ευωδία.
1: Πολύ ευωδία.
2: Δεν μας λέτε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν, και ιδίως οι ιερείς όταν κάνουν λειτουργία προς Αγία Τράπεζα, μας λένε ότι αισθάνονται κάτι το πολύ διαφορετικό. Έχουμε και ένα συγκεκριμένο, για την ευωδία τώρα βέβαια θα πούμε, ότι ένας πολύ ευσεβής είχε φύγει στη Γερμανία για δουλειά, επέρασαν λίγα χρόνια για να φύγει και ήρθε κατευθείαν στον Άγιο και μας λέει, λιβάνι φτιάχνεται και μυρίζουν τα αρώματα.
2: Δηλαδή πριν μπει στο μοναστήρι. Που...
1: Ναι, μόλις κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να μπει στο ναό.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είπαμε ότι όχι, δεν κάνουμε λιβάνι, πράγματι δεν φτιάχναμε λιβάνι, αλλά ήταν το άρωμα του Αγίου. Ήθελε να τον υποδεχτεί για την ευλάβειά του που θέλει. Κατευθείαν από την Γερμανία, πριν ακόμα πάει στο σπίτι του, ήρθε να προσκυνήσει τον Άγιο. Αλλά και πολλοί άλλοι βέβαια νιώθουν την ευωδία των Αγίων Λειψάνων.
2: Αυτό είναι έτσι μια παρηγοριά από τους Αγίους και
1: ναι.
2: Μια αίσθηση των ευωδιών που θα υπάρχουν, ας πούμε, στην Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε.
2: Αμήν.
1: Να βρεθούμε.
0: Εδώ τελειώνουμε. Χαιρετούμε την αργολική γη. Ας έχουμε τις ευχές του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, του Οσίου Νύφωνος, του Αγίου Δημητρίου και όλων των Αγίων που μνημονεύσαμε. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μια θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών, διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός Του και της αγάπης Του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία Του. Ελθέτω η Βασιλεία Σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής. το Δαβίδ, ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ, που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά, θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με τον Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου Καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επιγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον ψαλμό 96, στο στίχο 7, «Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού», και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια οσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Στους στίχους που διαβάσαμε περιγράφεται μία μεγαλοπρεπής και φοβερή εμφάνιση του Κυρίου μας, ο οποίος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε. Ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμωδός και θεωρούσε ότι αυτά τα νησιά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά, ο ιερός ψαλμωδός εννοεί τον εθνικό κόσμο, ο οποίος βρισκόταν προς δυσμάς του λαού του Ισραήλ, προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης. Καλεί επομένως τον εθνικό, τον ιδωλατρικό κόσμο, αν θέλετε και εμάς τους Έλληνες, να μάθουν να πληροφορηθούν ότι ο Κύριος εβασίλευσε. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να χαρούν, γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρος Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο. Βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του, όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του, εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφανανε αστραπέ αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν το δικαστήριο του Θεού τότε, αλλά και ελπιδοφόρο το έργο του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να σκορπίσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό το φως που συμβολίζουν οι αστραπές, οι ακτίνες της δόξης του. Φώτισαν όλη την οικουμένη οι αστραπές, γιατί το φως του Ευαγγελίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη. Το είδε η γη και συγκλονίστηκε. Πράγματι, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου πάσης, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά. Μπροστά στη δύναμη του Κυρίου και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του. και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων, είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει. Γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδίες των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του και θα πραγματώσει το σχέδιό Του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο Ψαλμό, στο στίχο 6. Μια χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος Ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη». Η Βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει, το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό. Οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του, στο πέρασμά του. Και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει για τους ανθρώπους? «Εσκυνθήτως σαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού». Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοί του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών. Και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρεία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Λοιπόν ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός

ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο. Όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, δεν είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς του, φροντίζει τους ανθρώπους του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο ψαλμό. Έναν δοξολογικό ψαλμό με τον οποίο υμνεί ο Ιερός Ψαλμωδός την επικράτηση της κυριαρχίας του Θεού. Καλεί όσους αγαπούν τον Κύριο να μισήσουν τα πονηρά, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος θα φυλάξει, θα περιφρουρήσει τη ζωή τους και θα τους σώσει από την εξουσία και τα χέρια των αμαρτωλών, δηλαδή των απανθρώπων και αδίκων ανθρώπων. Και τελειώνει με τους εξής λόγους: «Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει τη καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού». Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού.

και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού, οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή, την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν εφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον μνημονούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος σε βασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε Αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται. Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό. Το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών». Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. «Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος, έσωσε το λαό του
και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσχυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου. Εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού. Με συνοδεία κιθάρας, ναι, με κιθάρα. Και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση, καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκυρτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους. Αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε και εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού
να έχουμε και εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους Τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζοντας με τη βοήθεια του Θεού μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Πιστεύω εις έναν Θεό», θα πρέπει από την αρχή να πούμε ότι δεν θα κάνουμε θεολογικές επιστημονικές αναλύσεις, αλλά όπου είναι η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και επιστημονικές ορολογίες, θα το κάνουμε απλουστεύοντας ό,τι είναι δυνατόν να απλουστευθεί. Και από την αρχή ας αναλύσουμε τη λέξη σύμβολο. Τι θα πει σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει συγκρίνω, υπογραμμίζοντας κάποιο γνώρισμα. Ο σταυρός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα σύμβολο που δείχνει το πάθος, τη θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη λύτρωση που πρόσφερε σε εμάς τους ανθρώπους με τη θυσία του. Η βάρκα είναι η εκκλησία μέσα στην οποία ο πιστός μπορεί να σωθεί, ενώ έξω από αυτήν ουδε μία σωτηρία υπάρχει. Το περιστέρι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συμβολίζει ακόμα και την αγνότητα. Ένας κλάδος ελιάς συμβολίζει την ειρήνη. Ένας κλάδος φοινικιάς συμβολίζει την νίκη της Εκκλησίας. Ο ιχθύς συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιώτα Ιησούς, Χι Χριστός, Θήτα Θεού, Ύψιλο Υιός και Σίγμα Σωτήρ. Ο καλός ποιμένας με ένα αμνό στους ώμους συμβολίζει τον Ιησού Χριστό που σώζει τους ανθρώπους. Και πολλά άλλα σύμβολα χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας. Αλλά σύμβολο ονομάστηκε και η ομολογία πίστεως, δηλαδή μια σύντομη ομολογία των πιστών χριστιανών με την οποία διακρίνονταν από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς ειδωλολάτρες. Έτσι, σύμβολο ονομάστηκε και η σύντομη ομολογία πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης. Την ονομασία αυτή έδωσε στο πιστεύω μας πρώτος ο Άγιος Κυπριανός και αργότερα η 5η Οικουμενική Σύνοδος με τον 18ο κανόνα της.

Η Εκκλησία του Χριστού από τις ιδρύσεώς της διέτρεξε πολλούς κινδύνους και από τους άρχοντες των Ιουδαίων και από τους ιδωλολάτρες Ρωμαίους που προσπάθησαν να την διαλύσουν και να την εξαφανίσουν με τους διωγμούς που κήρυξαν εναντίον των πιστών οπαδών της. Όταν όμως με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού τα μοχθηρά του σχέδια διαλύθηκαν και η Εκκλησία βγήκε από τη δοκιμασία των διωγμών, νέος κίνδυνος εμφανίστηκε για αυτήν. Οι αιρέσεις. Μέλη της Εκκλησίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν διάφορες διδασκαλίες χριστιανικές, έπεσαν σε πλάνες. Οι πλανεμένες αυτές διδασκαλίες δημιούργησαν νέους σοβαρούς κινδύνους για την ύπαρξή της και την συνέχιση της ευλογημένης αποστολής της. Μια από τις πρώτες πλάνες, τις πρώτες αιρέσεις που αντιμετώπισε η Εκκλησία ήταν η διδασκαλία του Αρίου, ενός πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Αυτός, κατά το έτος 318, άρχισε να διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά κτίσμα του Θεού Πατέρα που δημιουργήθηκε από Αυτόν πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Γι' αυτό και ισχυριζόταν ότι υπήρχε χρονική εποχή που ο Χριστός μας, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν υπήρχε. «Ειν ποτέ, ότε ουκίν», έλεγε. Ήταν δηλαδή κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε, συνεχίζει, πριν δημιουργηθεί. Ουκίν πριν γέννηται. Η διδασκαλία αυτή του Αρίου αναστάτωσε την Εκκλησία μας, διότι ήταν αντίθετη προς την ορθή πίστη κατά την οποία ο Υιός υπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα ως ομοούσιος του Πατρί. Ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος συγκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία κατεδίκασε την αριανική διδασκαλία. Αλλά ο Άριος επέμεινε στη διδασκαλία του και τάρασε την Εκκλησία με την κακοδοξία του. Για να λυθεί το πρόβλημα, επενεύει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος πίστευε ότι είχε χρέος να βοηθήσει την Εκκλησία. Αυτό συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην οίκαια της Βυθινίας. Στη Σίδωνο προσκλήθηκαν επίσκοποι και κατωτέρων βαθμών μορφωμένοι κληρικοί από όλη την Οικουμένη. Προσήλθαν 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο νιερός τότε διάκονος Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος κατέπληξε τη σύνοδο με την πολυμάθειά του και τη θεολογική του κατάρτιση και σοφία. Η σύνοδος με τις θεοφώτιστες συζητήσεις των 318 πατέρων κατεδίκασε ως αιρετικών των Άριων και τον αφόρησε. Απέρριψε τις κακόδοξες διδασκαλίες του και επεφάνθη ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας, και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δυστυχώς, ο Άριος και οι οπαδοί του εξακολούθησαν να τεράσουν την Εκκλησία επί ένα περίπου αιώνα με την αιρετική κακοδοξία τους, την οποία ατυχώς της μέρας μας αναμασούν οι θλιβεροί μάρτυρες του Ιεχωβά με τις κακόδοξες και κακόβουλες δοξασίες τους. Αλλά υπήρξε και ένας δεύτερος σοβαρός επίσης λόγος για την διατύπωση και ύπαρξη του Συμβόλου της Πίστεως. Η κακόδοξη διδασκαλία τριών νέων αιρετικών, του Μακεδονίου, του Φωτεινού και του Απολιναρίου. Ο Μακεδόνιος ειρνείτο την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και οι άλλοι δύο αιρετικοί, Φωτεινός και Απολυνάριος, είχαν αιρετικές αντιλήψεις για τη θεανδρική φύση και ουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς ανέρεση και καταδίκη των αιρέσεων αυτών, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 υπό την προεδρία του τότε επισκόπου της πρωτεύουσας Γρηγορίου του Νανζιαζινού την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν 150 πατέρες. Η Σύνοδος
όρισε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Συμπλήρωσε δε το σύμβολο της πίστης με 5 νέα άρθρα. Η πρώτη λοιπόν και η δεύτερη Οικουμενικές Σύνοδοι συνέταξαν και διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως, έτσι όπως ακριβώς το ακούμε και το απαγγέλουμε, κατά τη Θεία Λειτουργία και τις ιερές τελετές της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

Το σύμβολο της πίστεως αναφέρεται ότι γράφτηκε από τον Μακάριο Ιεροσολύμων και τον Όσιο Κορδούης. Ο πρώτος θεωρείται ως συγγραφέας, διότι πρότεινε το σύμβολο της δικής του επισκοπής ως βάση του συμβόλου, και ο δεύτερος διότι υπήρξε γραμματέας της Συνόδου και κατέγραψε τις αποφάσεις της για την καταδίκη του αριανισμού. Από την Ανατολή εισήχθη το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως και στη Δύση, όπου ατυχώς παραχαράχτηκε με τη γνωστή προσθήκη σε αυτό της πλάνης του Φιλιόκβε, η οποία έγινε και αφορμή για το σχίσμα της Εκκλησίας σε Ανατολική και Δυτική. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλές άλλες σύντομες, ευκολομνημόνευτες ομολογίες. Από όλες αυτές όμως καμία δεν μπορεί να συγκριθεί σε ακρίβεια διατυπώσεως και σε συντομία ολόκληρη σχεδόν της σωστικής και λυτρωτικής χριστιανικής αλήθειας με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι, το σύμβολο της πίστεως, ο μεν Ευάγριος το ονόμασε πρόγραμμα της πίστεως και μάθημα των Αγίων Πατέρων, ο δε Διονύσιος καθολική νυμνολογία και ιεραρχική ευχαριστία. Και τούτο, διότι το απήγγελε ολόκληρο το εκκλησίασμα. Κατά δε τον Νικόλο Καβάσιλα, η εκφώνηση του ιερέως «Τας θύρας», λίγο πρώτου πιστεύω, απευθυνόταν πρωτίστως προς τους διακόνους για να κλείσουν τις πόρτες του ναού μετά την αποχώρηση των κατηχουμένων, αλλά και προς τους πιστούς, ώστε με κλεισμένα τα αυτιά τους από τις κοσμικές και βιωτικές επιδράσεις να ακούσουν και να απαγγείλουν την ομολογία της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Σε ένα δε πολύ παλιό λειτουργικό αντίγραφο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η εξής χαρακτηριστική υποσημείωση. Ο διάκονος λέγει «πρόσχομεν» και το σύμβολον «ψάλλομεν» και του αρχιδιακόνου αρχομένου πάντες το σύμβολον «ψάλουσι». Είναι γεγονός ότι το σύμβολο της πίστεως περιέχει τις κεφαλαιώδες αρχές της πίστεως μας, τις οποίες κατέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και θα μπορούσε, το πιστεύω, να χαρακτηριστεί και ως καταστατικός χάρτης της Θείας Αποκαλύψεως. Με την πάροδο του χρόνου, το σύμβολο της πίστεως έγινε το κέντρο της θρησκευτικής και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου του έτους 451, που επικύρωσε την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αναφωνούν: «Αυτή η αληθινή πίστης, αυτή η Αγία πίστης, αυτή η αιωνία πίστης, εις ταύτην ευαπτίσθημεν, εις ταύτην βαπτίζομεν».

Το πιστεύω, το σύμβολο δηλαδή της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Οι πατέρες των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων σκέφτηκαν και το κατέγραψαν. Άνθρωποι ήταν, αλλά αθεοφώτιστοι. Το Πνεύμα του Άγιου τους φώτισε. Η επιστασία δε του Αγίου Πνεύματος τους βοήθησε να γράψουν το Λόγο του Θεού χωρίς λάθη ή παραλήψεις. Έτσι, τις αποφάσεις όχι μόνο των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων, αλλά και των υπολείπων πέντε πρέπει να τις ακούμε ως φωνή Θεού. Να τις ακούμε με τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις τους είναι αλάνθαστες και περιέχουν τη βουλή του Θεού στα θέματα της πίστεως. Με σεβασμό θα ακούμε το πιστεύω, με ευλάβεια θα το αποδεχόμεθα και θα αποδεχόμεθα ακόμα τα όσα μας εξαγγέλουν οι όροι των συνόδων. Και προπαντός με ευγνωμοσύνη, διότι τις υψηλές και άγιες αλήθειες που μας διατύπωσαν οι Σεπτοί Πατέρες θα ήταν αδύνατο να τις γνωρίζουμε μόνοι μας αν ο Θεός δεν μας τις αποκάλυπτε δι' αυτών των μακαρίων και αγίων ανδρών. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι που αγνοούν ή λίγο γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως. Ας μην προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους της αγνοίας τους ή της ελλιπούς γνώσεώς τους. Αλλά ίσως είναι απαράδεκτο να παριστάμεθε ως ανάδοχοι σε βαπτίσεις και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σύμβολου της πίστεως που απαγγέλουμε. Η υποχρέωση μας είναι να ξέρουμε τι λέμε με τα λόγια του πιστεύω. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε το πιστεύω και την ερμηνεία του. Δεν είναι ποτέ αργά. Θα πρέπει να καταφεύγουμε σε μορφωμένους θεολογικά κληρικούς και λαϊκούς για να μας ερμηνεύσουν κάποιες δυσνόητες λέξεις ή προτάσεις. Σήμερα κυκλοφορούν πολλά βιβλία με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Ιδιαίτερη φροντίδα βέβαια θα πρέπει να δείχνουμε και για την εκμάθηση του πιστεύω στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Είναι κατανόητο να προσφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους τα απαραίτητα για τη σωματική του ζωή και να μην τους παρέχουμε τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω, που είναι αναγκαία για την κατόρθωση της πνευματικής ζωής. Αλλά το ενδιαφέρον μας για τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους συγγενείς, αλλά και προς κάθε συνάνθρωπό μας. Το πιστεύω πρέπει ακόμα να το χρησιμοποιούμε και στην προσευχή μας. Και τέλος, προβάλλεται το πιο μεγάλο και σοβαρό χρέος μας προς το σύμβολο της πιστιός μας. Η βίωση του πιστεύω μας. Αν δεν αγωνιζόμαστε για τη βίωση των αληθιών της πίστεώς μας, τότε ποια αξία και σημασία θα έχει και η λεπτομεριακή γνώση των αποκαλύψεων του Θεού? Ο Κύριος είπε «Ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς». Ο καλός Θεός ας δώσει να προσεγγίσουμε στη νέα αυτή εκπομπή τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό το πιστεύω όσο γίνεται περισσότερο με το νου και με την καρδιά, με τη θεωρία και με την πράξη, για το δικό μας πρώτα πνευματικό όφελος.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το σύμβολο της πίστης που μας χάρισες. Αξίωσέ μας να βιώνουμε καθημερινά το πιστεύω μας και να προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση τις ουράνιες αλήθειες σου, ώστε ως ομολογητές της πίστης μας να δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου και να ενισχύουμε με το παράδειγμα μας τους αδελφούς μας. Κύριε, βοήθησέ μας να φανούμε συνεπείς στην τήρηση των αληθιών σου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

σου εκπλήρωσιν, είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 21η του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

τη 21η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Σιμεών του διαχριστών Σαλού. Έφρον σύ μωρός, ως βίον παίζον πάτερ, όφιν φρόνιμον λανθάνης τέλους άχρη. Έρημον ήλου ο Ιωάννη μάκαρ, διεις έρημα ηργάσω σαρκός πάθη. Ενώ πάτερ ήσουν νουν εχείς, παρουσιαζόσουν όμως ως δίθεν ανόητος, παίζοντας με την ζωή. Έτσι έκρυβες την ψυχή σου μέχρι το τέλος του βίου σου την φρονιμάδα του Όφεως. Προτίμησες την έρημο μακαριστέ Ιωάννη και έτσι κατέστησες έρημα, εξουδετέρωσες τα πάθη της σάρκας. Οι όσοι οι πατέρες Ιωάννης και Σιμεών κατάγονταν από την Έδεσσα της Συρίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου 518-527 μετά Χριστόν, υποκινούμενοι από θείο πόθο, πήγαν στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν πήγα στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπου έλαβαν το Άγιο μοναχικό σχήμα από τον Άγιο Νίκονα. Προτού όμως συμπληρώσουν 7 μέρες παραμονή στο μοναστήρι, έφυγαν από εκεί και πήγαν στην έρημο, όπου και διέμειναν μαζί με καρτερία και υπομονή επί 40 ολόκληρα χρόνια, μετερχόμενοι κάθε άσκηση και σκληραγωγία. Κατόπιν ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε στην έρημο, ο μακαριστός Σιμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Επειδή δε ο Όσιος είχε την επιθυμία να παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, ζήτησε με την προσευχή του από τον Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, ώστε να αποφύγει την δόξαν εκ μέρους του λαού. Και πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ικανοποιήθηκε η επιθυμία του αυτή. Συγκεκριμένα έφυγε από εκεί ο Σιμεών και πήγε στην έμεσα της Συρίας, όπου προσποιούνταν τον ανόητο και χαζό. Και αφού Όσιος κατά την χρονική περίοδο της προσποιήσεως του αυτής επιτέλεσε πολλά θαύματα, ανεπάφθιεν Κυρίο, αποκαλύφθηκε δε ποιος ακριβώς ήταν αυτός ο δήθεν χαζός και ανόητος από ένα άλλο θαύμα που συνέβη μετά την προσκύριον εκδημίαν του. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να μνημονευθούν εδώ όλα τα θαύματά του, αφού είναι πάρα πολλά, είναι όμως ανάγκη οπωσδήποτε να μνημονευθεί το τελευταίο το εξής. Όταν δύο φτωχοί άνθρωποι πήγαιναν τον Όσιο να τον ενταφιάσουν σε ένα μεγάλο κημητήριο χωρίς καμιά ιδιαίτερη επιμέλεια, δηλαδή χωρίς να τον έχουν πλύνει και χωρίς θυμιάματα και ψαλμωδίες, συνέβη να περάσουν δίπλα από το σπίτι κάποιου Εβραίου. Την ώρα λοιπόν που περνούσε το λείψανο του Αγίου από το σπίτι αυτό, δόθηκε η εντύπωση στον ιδιοκτήτη Εβραίο που βρισκόταν μέσα ότι περνούσε από εκεί μεγαλόπρεπη πομπή πλήθους ανθρώπων που έψαλαν με γλυκύτατες φωνές δοξολογίες και ουράνια άσματα. Ήταν δε τόσον πρωτόγνωρα τα ακούσματα αυτά, ώστε ο Εβραίος έτρεξε αμέσως στο παράθυρο του σπιτιού για να απολαύσει και με τα μάτια του την πομπή αυτή. Αλλά τι είδε? Τίποτε άλλο παρά μόνο δύο φτωχούς ανθρώπους που μετέφεραν το λείψανο του Οσίου Σιμεών προς ενταφιασμό. Αμέσως δε τότε είπε: «Είσαι όντως καλότυχος, Σαλέ, γιατί ενώ δεν είχες ανθρώπους να σε συνοδεύσουν με ψαλμωδίες κατά την έξοδό σου από την ζωή αυτή, σε συνοδεύουν και σε τιμούν με υπερκόσμια άσματα ουράνιες αγγελικές δυνάμεις». Μόλις ο Εβραίος τέλειωσε τα λόγια αυτά, κατέβη από το σπίτι του και αφού συνόδευσε το λείψανο του Οσίου μέχρι το κημητήριο, το ενταφίασε με τα ίδια του τα χέρια και με πολλή ευλάβεια και σεβασμό. Μετά δε από λίγες μέρες έφτασε στην έμεσα ο φίλος και συνασκητής του Οσίου Σιμεών, ο Όσιος Ιωάννης, όπου και πληροφορήθηκεν
την προς Κύριον εκδημία του.

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί χριστιανοί ζώντες με εγκράτεια έκαναν περιοδίες και δίδασκαν το Λόγο του Θεού, δέχονταν αμαρτωλούς προς εξομολόγηση, νουθετούσαν και θεράπευαν ασθενείς. Τους χριστιανούς αυτούς τους σέβονταν και τους τιμούσαν οι άλλοι χριστιανοί. Πολλοί όμως από τους περιοδεύοντες αυτούς εγκρατείς πίστευαν ότι ο σεβασμός και η τιμή εκ μέρους των άλλων χριστιανών νοθεύουν την καθαρότητα της αγιότητας. Για τον λόγο αυτόν παρουσίαζαν τους εαυτούς τους φαινομενικά ως ακόλαστους ή ανισόρροπους ή και τα δύο. Αυτοί ονομάζονταν δια Χριστών σαλοί.

Λέγεται ακόμη ότι ο Εβραίος, ο οποίος είδε αυτό το όραμα με τον Όσιο Σιμεών, τελικά πίστευσε στον Χριστό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα.

μεθέξιτι προς το Θείο νόσιε, φως εχρημάτισας, και προς αυτό χωρίσε Σημεών, εφετών το ακρότετον, των αγαθών ελπίδων σου, Πάτερ, το πλήρωμα κατήλυφας.

την τρίβων την στενήν πλατινόμενη πίστη, διόδευσαν ομού οι πατέρες οι θείοι, απάσας στενώσαντες μεθοδίας του δράκοντος, τούτους άπαντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν, εορτάζοντες την ιεράν αυτών μνήμην εις δόξαν Χριστού του Θεού.

Φεύγοντας λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκε για την Έμεσα. Φτάνοντας βρήκε ένα σκύλο ψόφιο και αφού τον έδεσε με ένα λουργί, τον έσυρε μέσα στην πόλη, όπου κοντά σε ένα σχολείο τον είδαν τα παιδιά έτσι ρακένδυτο να κουβαλάει το νεκρό ζώο και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Έτσι πήρε το βάπτισμα της σαλότητας. Ακολούθως πήγε στην αγορά, όπου έπιασε δουλειά ως πολιτής τροφίμων. Μόλις πήρε τα φαγητά, άρχισε να τα διαμοιράζει στους φτωχούς. Το βράδυ, όταν ο αφέντης του του ζήτησε τα χρήματα από την ίσπραξη και ανακάλυψε τι είχε συμβεί, άρχισε να τον χτυπά και να τον βρίζει συνάμα, ενώ στο τέλος τον απέλησε. Ο Όσιος, αντί να φύγει από το εστιατόριο εκείνο, πήρε κάρβουνα αναμμένα στα γυμνά του χέρια και λιβάνισε. Βλέποντας το θαυμαστό γεγονός, η γυναίκα του εστιατόρα θαύμασε και προτρέποντας τους υπόλοιπους οικείους της, βαπτίστηκαν όλοι Ορθόδοξοι, καθότι προηγουμένως ήταν αιρετικοί οπαδοί του Σεβίρου. Όσιος Σιμεών, αποφεύγοντας την δόξα που θα του πρόσφεραν, έφυγε αμέσως για άλλη συνοικία μέχρι να ξεχαστεί το θαύμα. Αυτό συνήθιζε κάθε φορά που έκανε κάποιο θαύμα ή ακολούθως έκανε και κάποια μορία για να σκεπάσει το κατόρθωμα με τη σαλότητα. Έτσι, σαν έμαθεν ότι η γυναίκα του εστιατόρα, συνέχισε για πολύ ακόμα να τον ευλαβείται, να τον τιμά σαν Άγιο και να ιστορεί σε όλους το θαυμαστό γεγονός, πήγε ένα βράδυ και προσποιούμενος τον πρόστιχο έκανε ό,τι ήθελε να μοιχεύσει μαζί της. Έτσι ο εστιατόρας τον έδιρε και τον έβγαλε έξω, λέγοντας σε όλους ότι ο καλόγερος έχει δαιμόνιο.

Άλλοτε πάλι όσιο Σιμεώνο δια Χριστών ασαλός έτρωγε κρέας και διάφορα αρτήσιμα φανερά και επιδεικτικά για να τον βλέπουν και να τον κοροϊδεύουν ότι σαν καλόγυρος δεν τηρεί την νηστεία. Αλλά όταν έμενε μόνος δεν έτρωγε ούτε ψωμί για μια ολόκληρη εβδομάδα. Έτσι συνήθιζε ο μακάριος Σιμεών όλες τις ασχημοσύνες να κάνει φανερά για να τον αποστρέφονται, ενώ τις αρετές κρυφά, όπου μόνο ο παντεπόπτης Κύριος μας έβλεπε. Κάποτε τον είδε κάποιος διάκονος ονόματι Ιωάννης, ο οποίος αντιλήφθηκε τον αγώνα του και τον κάλεσε στα λουτρά να πληθεί για να φύγει από πάνω του όλη η βρώμα και η λάσπη που είχε, λόγω του ότι πολλές φορές κοιμόταν στους δρόμους. Όσιος τότε αντί στα ανδρικά λουτρά πήγε στα γυναικεία, όπου τον έδιραν οι γυναίκες και τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Τότε τον ρώτησε ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε αργότερα και τον βίο του, πώς και δεν αισθάνθηκε καμιά ενόχληση στο σώμα του ανάμεσα σε όλες εκείνες τις γυμνές γυναίκες. Ο Όσιος του απάντησε «Πίστευσον μη τέκνον, ότι καθώς όταν τοποθετείς ένα ξύλον εις τα άλλα ξύλα δεν αισθάνεται, ούτε κι εγώ δεν εσαλεύθην όλος διόλου αλήτων ο νους μου εις των Θεών και προσευχόμην».

Μια φορά κάποια υπηρέτρια βρέθηκε έγκυος και όταν ρωτήθηκε από την κυρία της σχετικά, κατηγόρησε τον Όσιο ότι την βίασε. Έτσι όταν ο Όσιος Σιμεών ξαναβρέθηκε στο σπίτι της, η κυρία αυτή τον ήλεγξε αυστηρά. Ο Όσιος μηδιάζοντας της έφερε ψάρια, κρέας και ψωμί λέγοντάς της «Φάγε γυνή μου, να γεννήσεις γρήγορα». Όταν πλησίασε ο καιρός του τοκετού δεν μπορούσε να γεννήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πεθάνει. Τότε η κυρία της είπε στο Σιμεών να προσευχηθεί για να γεννήσει γυναίκα του, σε εισαγωγικά, και εκείνος τότε την προέτρεψε να πει την αλήθεια, ιδάλλως δεν θα γεννούσε. Έτσι και έγινε, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και μπόρεσε η άμυρη κόρη να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Μετά από αυτό άλλοι τον πίστεψαν ως Άγιο και άλλοι έλεγαν ότι είναι από τον Σατανά για να πλανιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε κάποιος Εβραίος παντοπόλης έτυχε να δει τον Άγιο να μιλά με δυο αγγέλους. Ο Σιμεών που τον αντιλήφθηκε του είπε να μην πει σε κανένα τίποτα, διότι διαφορετικά θα τον άφηνε άφωνο. Την επομένη ο Εβραίος σκέφτηκε να το πει και τότε φάνηκε ο Άγιος στον ύπνο του και αγγίζοντας τα χείλη του έμεινε άλαλος. Το άλλο πρωί πήγε στο Σιμεών και με νοήματα τον παρακαλούσε να του δώσει πίσω τη λαλιά του. Ο Άγιος του είπε ότι πρέπει πρώτα να δεχθεί τον Χριστό και να βαπτιστεί. Εκείνος δεν δέχθηκε, μέχρι που όταν ο Σιμεών κοιμήθηκε είδε ξανά αγγέλους να συνοδεύουν την ψυχή του. Τότε πίστεψε και μόλις μπήκε στην κολυμβήθρα μίλησε. Από τότε απόκτησε τόση ευλάβεια ώστε κάθε χρόνο γιόρταζε τον Όσιο Σιμεών. Φρόντιζε με δικά του έξοδα για την θεραπεία πολλών φτωχών ασθενών για να μακαρίζουν και να γιορτάζουν τον Σαλόν Άγιο.

Όσιος είχε τόση εγκράτεια στα φαγητά, ώστε όλη την μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε τίποτα. Μια φορά που κινδύνευσε να το αντιληφθούν αυτόν οι άνθρωποι, ενώ ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όρμησε σε ένα φούρνο και παίρνοντας ένα ζεστό ψωμί άρχισε να τρώει λέμαργα. Βλέποντας τον πλέον οι άνθρωποι του είπαν, «Καν την Μεγάλη Πέμπτη δεν δίνεσαι να νηστεύεις άγνωστε?» Κάποτε είδε με τα νοερά του μάτια δαίμονες να στέκονται στην είσοδο της αγοράς έτοιμοι να μπουν σε όποιον άνθρωπον έβλεπαν ότι είχε κακή προαίρεση. Ο Σιμεών γέμισε τις τσέπες του με πέτρες και άρχισε να τους λιθοβολεί. Ο κόσμος όμως νόμιζε ότι τις έριχνε σε εκείνους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Αυτό όμως έγινε αφού πρώτα έδιωξε τα δαιμόνια και έτσι πολλές ψυχές σώθηκαν. Κάποιος πλούσιος πήγε κάποτε από την Έδεσσα στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Ακολούθως πέρασε από διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια, δίνοντας ελεημοσύνη για ευλογία. Όταν έφτασε στο κελί του Οσίου Ιωάννη, του συνασκητή του Σιμεών, και ζήτησε ευλογία, ο Όσιος του είπε ότι εφόσον εκείνος ήταν κοντά στο Σιμεών, η δική του ευχή περίσσευε. Στη συνέχεια τον φιλοξένησε και φεύγοντας του έδωσε τρία ψωμιά ζεστά να τα πάρει στο Σιμεών, με την προτροπή να του ζητήσει να προσεύχεται γι' αυτόν. Φτάνοντας ο πλούσιος βρήκε τον Σιμεών στην είσοδο της πόλης να του ζητάει τα ψωμιά του Ιωάννη, τα οποία ότου θαύματος ήταν ακόμα ζεστά.

Κάποτε σκότωσαν κάποιον και έβαλαν το νεκρό σώμα στο σπίτι του διακόνου Ιωάννη. Όταν το βρήκαν εκεί, τον κατηγόρησαν για το φωνικό και αφού τον καταδίκασαν, τον οδηγούσαν στην αγχώνη. Εκείνος, μη έχοντας τι να κάνει και μην μπορώντας να αποδείξει την αθωότητά του, άρχισε να προσεύχεται λέγοντας «Ο Θεός του Σαλού, ας με βοηθήσει». Ο Θεός πληροφόρησε τον Όσιο για το περιστατικό και προσευχόμενος ο Σιμεών, λίγο πριν εκτελεστεί η καταδίκη, με θαυματουργικό τρόπο φανερώθηκαν οι φωνιάδες. Αμέσως ο Ιωάννης έτρεξε στον Όσιο και τον βρήκε να προσεύχεται. Ευχαριστώντας τον Όσιος, του είπε ότι αυτή η δοκιμασία του έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, όταν κάποιος του ζήτησε ελεημοσύνη, ενώ μπορούσε, δεν του έδωσε. Ακολούθως τον νουθέτησε λέγοντάς του μεταξύ άλλων «Μη νομίζεις ότι είναι η δικά σου εκείνα τα οποία δίδεις, ολιγόπιστε». Ο Κύριος λέγει ότι ως της δώσει ελεημοσύνη θα απολαμβάνει εις τούτον των κόσμων εκατονταπλάσιον και ζωήν αιώνιον εις τον μέλλονταν. Λοιπόν, εάν πιστεύεις, δίδε όσον δίνασε. Εάν δε δεν δίδεις, είναι φανερόν πως είσαι άπιστος.

Μια μέρα όσιος κρατούσε στο ένα χέρι ψωμί και στο άλλο συνάπι και βουτώντας το πρώτο στο δεύτερο έτρωγε. Κάποιος που δεν έβλεπε καλά πήγε κοντά του ζητώντας αν μπορούσε να τον γιατρέψει. Ο όσιος του έχρισε τα μάτια με το συνάπι και του είπε να τα πλύνει με σκορδόξιδο για να γιατρευτεί. Εκείνος δεν θέλησε, φοβούμενος ότι θα τον έκαιγαν περισσότερο, και πήγε στους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν ούτε να του βγάλουν το συνάπι, το οποίο ήδη προκαλούσε αρκετή δυσφορία. Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει την συμβουλή του Σιμεών και πράγματι έπλυνε τα μάτια του με σκορδόξιδο και έγιναν αμέσως καλά, βλέποντας θαυμάσια. Ξαναπήγε στον όσιο για να τον ευχαριστήσει και εκείνος του είπε: «Βλέπεις πως ιατρεύθεις, έξυχε, τρελέ δηλαδή, μην κλέψεις πλέον του γείτονά σου αυγά».

Κάποιου πλούσιου ένας δούλος του έκλεψε 500 χρυσά νομίσματα και μην μπορώντας να τα βρει ρώτησε τον Όσιο. Εκείνος του είπε ότι θα του τα φανερώσει αν πρώτα του υποσχόταν ότι δεν θα ξανακτυπούσε τους υπηρέτες του. Εκείνος συγκατένευσε και ο Σιμεών του αποκάλυψε το όνομα του συγκεκριμένου δούλου ως και το σημείο που ήταν κρυμμένα. Μετά από καιρό ξέχασε ο πλούσιος την υπόσχεσή του και όταν σήκωσε το χέρι του σε κάποιο υπηρέτη του εκείνο έμεινε μετέωρο και άρχισε να τρέμει. Τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό ήταν ενέργεια του σαλού. Ακολούθως έτρεξε στον Όσιο και αφού ζήτησε συγγνώμη συνετίστηκε. Ένας Εβραίος ιαλοποιός έψινε τα κατασκευάσματά του στο καμίνι. Τότε Όσιος λέγει στους περαστικούς «Θέλετε να σας κάμω να γελάσετε?» Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του τιμίου και ζώπιου σταυρού και αμέσως άρχισαν τα γυαλικά του Εβραίου να σπάζουν ένα-ένα. Εκείνος θύμωσε και παίρνοντας κάρβουν από το καμίνι του τα έριξε στο Σιμεών. Ο Όσιος του είπε ότι αν δεν ήθελε να σπάσουν όλα έπρεπε ο ίδιος να κάνει το σημείο του σταυρού και να πιστέψει στο Χριστό. Εκείνος μη έχοντας τι άλλο να κάνει και βλέποντας τα αγγεία του να θρηματίζονται έκανε το σταυρό του και αμέσως σταμάτησαν. Ακολούθως πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν επρόκειτο Όσιος να κοιμηθεί το γνώρισε από πριν και κάλεσε τον διάκονο Ιωάννη στον οποίον ομολόγησε όλη την αλήθεια για την άσκησή του και τον νουθέτησε να μην μιλήσει σε κανένα σχετικά μέχρι να φύγει από τον μάτιο του το κόσμο. Τον παρακάλεσε να προσεύχεται για την ψυχή του και να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τον προέτρεψε να δώσει ελεημοσύνη όλα τα υπάρχοντά του και προφήτεψε και το δικό του τέλος. Ακολούθως κοιμήθηκε ειρηνικά ενώ προσευχόταν. Την ίδια μέρα κοιμήθηκε και ο συνασκητής του στην έρημο Ιωάννης.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι η ημερομηνία με την οποία αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Από τα πολύ παλιά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι άρχιζαν με εντατικό ρυθμό τις εργασίες, τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, πάνω στις οποίες συγκεφαλαιώνονταν οι περισσότερες δραστηριότητες τους, γι' αυτό και θεωρούσαν αρχή του εκκλησιαστικού έτους ή γενικότερα του έτους. Έτσι λοιπόν, μέχρι σήμερα η ακολουθία του μηναίου αρχίζει με έναν υμνολογικό κανόνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αρχή της συνδίκτου, και στη συνέχεια έχουμε κανόνες υμνολογικούς που αναφέρονται σε άλλους Αγίους. Μια σημαντική υμνολογική αναφορά γίνεται στη μνήμη των Αγίων 40 γυναικών μαρτύρων Παρθένων και Ασκήτριων και αμών διακόνου και διδασκάλου αυτών. Αυτή η ακολουθία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αναφέρεται καταρχήν στον πνευματικό πατέρα, τον διάκονο και διδάσκαλο των μαθητριών και ασκητριών των αμών, και στη συνέχεια στις 40 παρθένες, τις οποίες καθοδήγησε με έναν σωστό θεανθρώπινο τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να διάγουν έναν βίο θεάριστο κατά Χριστόν, αλλά στη συνέχεια να τεκμηριωθεί όλη αυτή η εργασία τους και όλη αυτή η παρθενική ζωή τους με το μαρτύριο με το οποίο τους ετοίμησε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική ακολουθία, την οποία έχει εκδώσει ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος, και αυτή η ακολουθία είναι πλήρης. Αυτή η ακολουθία περιλαμβάνει και τα ονόματα των 40 Αγίων αυτών γυναικών, αλλά έχουμε και πολλές πληροφορίες για τη ζωή τους. Στη χωρία των Αγίων της ενουρανής θριαμβευούσης εκκλησίας, που περικυκλώνουν κύκλωθεν τον θρόνο του Θεού και των οποίων τα ονόματα βρίσκονται εν βίβλο ζωής, συγκαταριθμούνται και οι Άγιες μας, καταρχήν ο διάκονος Αμών και οι μαθήτριές του, παρθένες και ασκήτριες, οι οποίες ολοκληρώθησαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς, και στο μηνύο του Σεπτεμβρίου αναγεννώσκουμε τα παρακάτω. Μνήμη των Αγίων 40 γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκήτριων και αμών διακόνου του διδασκάλου αυτών. Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή του μαρτυρίου, κατά το οποίο αύτε εγένοντο εξ Ανδριανοπόλεως της Μακεδονίας και χριστιανέ ούσε το Χριστό οικολούθησαν, έχουσε και διδάσκαλον των διάκονων αμών. Κρατηθήσε δε και πολλά τιμωρηθήσε, δια το μη προσκυνήσε τα είδωλα, υπευλήθησαν εις φρικτά βασανιστήρια. Εμέν 10 εις πυρ ενευλήθησαν, εδέ 8 μετά του διδασκάλου αυτών απεκεφαλίσθησαν. Έτερε 10 ξύφος κατά στόμα και καρδίαν δεξάμενε ετελειώθησαν. 6 υπομαχαιρών κατεπόθησαν. Ελιπέ 6 σίδηρα πεπειρακτωμένα κατά στόμα λαβούσε προς Κύριον εξεδίμησαν. Κατά αυτόν τον τρόπο ετελειώθησαν και οι 40 ασκήτριες παρθένες
μαρτυρικούς και επομένως ελαμπρήθησαν και εδοξάστησαν εις τον ουρανό, αφού καταξιώθηκε έτσι η επίγεια ζωή τους με τον πρώτερον ενάρετον κατά Χριστούν βίο. Διασώζει το συναξάρι και τα ονόματά τους, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να τα αναφέρουμε. Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανόη, Θεανό, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια. Αυτά είναι τα ονόματα των 40 Αγίων Παρθένων ασκητριών και μαρτύρων γυναικών που εορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Σεπτεμβρίου.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στην ακολουθία τους. Υπάρχει Εσπερινός, ο οποίος είναι πλήρης και περιλαμβάνει τα στοιχειρά τροπάρια, εκ των οποίων καταρχήν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και νοηματικά το πρώτο. Είναι σε ήχο τέταρτο και είναι προσώμιο προς το ως γενναίον εν μάρτυση. Το διαβάζω. «Τον αμούν των διάκονων Αθηνάν αντιγόνινται Ελπινίκην Μόσχο Χάιδο Χαρίκλιαν Καλίστην Λάμπρο Πανδόραν Ομού Τροάδα Δοδόνινται Ερασμίαν Ερατό Κλεονίκην Κεθάλιαν Επενέσομεν Μαριάνθην Ευτέρπιν Αριβίαν Ακριβή και Ασπασίαν Τέστον Ασμάτων Τερπνότηση». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σαν πρώτη ανάγκη αισθάνεται ο υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, να αναφέρει τα ονόματα των Αγίων αυτών γυναικών, έτσι ώστε να μην παραμένουν στην αφάνεια ως προσωπικότητες, αλλά επειδή πράγματι έχουν ξεπεράσει τώρα τη μεταπτωτική καινοδοξία και βρίσκονται στον ουρανό τελειωμένες, δεν φοβάται η Εκκλησία μας πλέον τον κίνδυνο της υπερηφανίας, της ιήσεως, αλλά με κάθε λαμπρότητα αναφέρει τα ονόματά τους προς παραδειγματισμόν όλων μας, ημών που βρισκόμαστε ακόμα στη στατευωμένη μας Εκκλησία. Αυτό το οποίο τονίζουμε ιδιαίτερα είναι προς το τέλος αυτού του στοιχειρού, είναι η υποτακτική προτρεπτική «επενέσομεν», λέει, τις Άγιες αυτές Παρθένες. Έχουμε μια υποτακτική η οποία είναι χρησιμοποιημένη αντί της προστακτικής, και όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές μας, η υποτακτική προτρεπτική είναι περισσότερο διακριτική και περισσότερο παρακλητική παρά προστακτική. Η προστακτική είναι περισσότερο έντονη και στο πνεύμα των Ορθοδόξων ακολουθιών ταιριάζει περισσότερο αυτή η υποτακτική προτρεπτική, γιατί πραγματικά παρακινεί με διακριτικό και παρακλητικό τρόπο όλη την Εκκλησία για να αναφερθεί, να απευθυνθεί στο Σωτήρα μας Χριστό, στην Παναγία μας και στους Αγίους, έτσι ώστε να προσφέρουν τεστον ασμάτων τερπνότηση, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει η ζωή μας για σωστή δοξολογία και εγκομιασμό των Αγίων, για παραδειγματισμό δικό μας και για παρότρυνση σε αγώνες πνευματικούς. Επακολουθούν επίσης τα υπόλοιπα στοιχειρά τα οποία αναφέρουν τα ονόματα των Αγίων υπολείπων γυναικών ασκητριών και μαρτύρων. Είναι επομένως άλλα 6 τέτοια στοιχειρά και φτάνουμε στο δοξαστικό, το οποίο είναι σε ήχο πλάγιο του πρώτου και μπορούμε νομίζω ιδιαίτερα να παρακολουθήσουμε τα νοήματά του. Των 40 γυναικών ασκητριών, παρθένων και μαρτύρων και διακόνου αμούν την ετήσιον μνήμη, δεύτε πιστή τιμήσομεν. Το Χριστό γαρακολουθούσε πιστός ως εν διασκήσει,
ούτω και να θλίσει, ου κρίνησαν το αυτόν. Πάσαν βάσανον και θλίψην υπέμειναν, εμέν 10 εις πυρ εμβληθήσε, εδέ 8 μετά του δασκάλου αυτόν αποκεφαλισθήσε, έτρε δε 10 διαξύφους τελειωθήσε, και 6 υπομαχαιρών και ελοιπέ διασυδήρων πεπειρακτωμένων. Στεφιφόροι δε ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτο νυμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε υπερ ειρήνης του κόσμου και σωτηρίας των ψυχών ημών. Να τονίσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, στην πέμπτη σειρά, στον πέμπτο στίχο αυτού του δοξαστικού, λέει «Δεύτε πιστή τιμήσομεν». Έχουμε πάλι μια υποτακτική προτρεπτική, το τιμήσομεν, που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην ορθόδοξη υμνολογία μας ως παρακλητική αναφορά προς τις Άγιες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι 5 σειρές από το τέλος αυτού του δοξαστικού. Στεφιφόροι ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτο νυμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε. Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι πλέον είναι στεφιφόροι αυτές οι Άγιες Παρθένες, έχουν στεφανωθεί από τον ίδιο Αθλοθέτη Χριστό μας και έχουν στεφανωθεί ακριβώς επειδή ολόκληρη η ζωή τους αλλά και το τέλος τους ήταν άξιο για να τους προσφερθεί ο στέφανος του μαρτυρίου. Οι πατέρες Εκκλησίας μας, αρχής γενομένης από τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος από μόνος του, όσο ευσεβής και ανάρετος να είναι, όσο ζωντανό μέλος της Εκκλησίας μας και να είναι, δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει το χάρισμα του Αγίου Μαρτυρίου. Δίδεται τιμητικά στους ανθρώπους εκείνους που διαλέγει ο Κύριος επειδή τον έχουν ευαρεστήσει μαρτυρικός και αγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλη αυτή η μαρτυρική αναφορά και ο εγκομιασμός τόσο στον δάσκαλό του, στον πνευματικό και πνευματικό καθοδηγητή τους, τον Διάκονο Αμών, όσο και η εγκομιαστική αναφορά που γίνεται στις Άγιες Παρθένες, μάρτυρες, είναι μια φυσιολογική εγκομιαστική αναφορά, όπως γίνεται και προς όλους τους άλλους Αγίους Μάρτυρες Εκκλησίας μας. Μας δημιουργεί λοιπόν κατάπληξη το γεγονός ότι σήμερα σε κάποιους κύκλους χριστιανών του εξωτερικού υποβαθμίζεται το μαρτύριο των Αγίων αυτών μαρτύρων, γιατί πλέον γίνονται ανοίγματα ισότιμα των χριστιανών προς άλλες θρησκείες, θεωρώντας τες κομμάτια αληθινά πίστεων και αναφοράς προς το Θεό, και επομένως επιδιώκεται από κάποιους κύκλους της νέας εποχής ανακάτεμα και της χριστιανικής ομολογίας αλλά και των άλλων θρησκειών, και επομένως αυτομάτως υποβαθμίζεται η μοναδικότητα της θυσιαστικής προσφοράς του πρωτομάρτυρος Κυρίου μας προς το ανθρώπινο γένος, αλλά και οι υπόλοιποι μαρτυρική προσφορά όλων των Αγίων μαζί με αυτόν των 40 Αγίων Παρθένων της 1ης Σεπτεμβρίου.

ακολουθία αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων Μαρτύρων Γυναικών, αξιόλογη θέση κατέχει και το Θεοτοκίον που ακολουθεί μετά από το Δοξαστικό. Το Θεοτοκίο φυσικά είναι μια αναφορά υμνολογική προς την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία υπερβαίνει σε δόξα και σε προσφορά προς την Παναγία Τριάδα και προς τον Κύριό μας, υπερβαίνει όλων των υπολείπων Αγίων. Διαβάζουμε λοιπόν το Θεοτοκίο. «Εν τη αληθρά θαλάσσι της απειραουγάν νύμφης, εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί μου εσείς διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος». Η θάλασσα μετά την πάροδο του Ισραήλ έμεινεν άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίηση του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος. Ο όν και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Το Θεοτοκίον αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά και βαθύ στα νοήματά του και δογματικό, αλλά και καθαρά ανθρωπολογικό. Είναι μία σύζευξη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μεγάλη αξία, η ισότιμη αξία που δίνει η Εκκλησία μας στην ισοστάσια, ισοθεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη, όπως καταμίζουμε λόγο βέβαια η Εκκλησία μας τιμά την Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται λοιπόν το Θεοτοκίο αυτό στο πρόσωπο της Παναγίας μας, το συνδυάζει όμως με κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε αναφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία άνοιξε και πέρασε μέσα από αυτήν ο Ισραηλιτικός λαός που προερχόταν από την Αίγυπτο και πορευόταν προς τη γη της Επαγγελίας. Εκεί ο Μωυσής είναι ο διαιρέτης του ύδατος, με την ράβδο του διαιρεί τα ύδατα, τη ροή, σταματάει τη ροή της Ερυθράς Θαλάσσης και χωρίζει τη θάλασσα αυτή και δημιουργεί ένα διάδρομο για να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Το γεγονός αυτό αλληγορείται με ένα άλλο γεγονός, με το γεγονός κατά το οποίο περνάει ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός μας, μέσα από την κοιλιά της Θεοτόκου. Και όπως ο Μωυσής γίνεται διαιρέτης του ύδατος, έτσι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ γίνεται υπηρέτης του θαύματος και προκαλεί ένα αντίστοιχο γεγονός διαβάσεως μέσα από την προσωπικότητα της Παναγίας μας, διαβάσεως του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει ο υμνογράφος, λέει: «Ο Ισραηλιτικός λαός αβρόχος, χωρίς να βραχεί, πέρασε τον βυθό της θαλάσσης, γιατί πλέον δεν υπήρχε νερό, αλλά είχε γίνει ξηρός διάδρομος». Αντίστοιχα συμβαίνει και με την Κυρία Θεοτόκο μας, γιατί ασπόρος ή παρθένος, χωρίς να υπάρξει κάποια αλλίωση, γέννησε
τον Χριστό. Η θάλασσα μετά από το πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού έμεινε άβατη, δεν μπόρεσαν να την περάσουν και οι Αιγύπτιοι, όπως αντίστοιχα μετά από την κοίηση του Εμμανουήλ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Άμεμπτος Παρθένος, η κυρία μας Θεοτόκος, έμεινε άφθορος. Όπως έμεινε η θάλασσα άβατη, έτσι η Παναγία μας έμεινε άφθορη. Άβατη η θάλασσα, άφθορη η Παναγία μας. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κοινό τρόπο συζυγίας η Παναγία μας για να γίνει στο Χριστό, και στη συνέχεια όχι μόνο κατά την κοίηση του Εμμανουήλ αλλά και μετέπειτα έμεινε άφθορος Αγίου Παρθενός. Και καταλήγει το τροπάριο αυτό: ον και προών και φανείς ως άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς. Η πιο δυνατή φράση που δηλώνει την ύπαρξη του Κυρίου μας ως θεανθρωπίνου προσώπου είναι η φράση

κλητική προσφώνηση, αλλά την ονομαστική, η οποία χρησιμοποιείται πάντα για τον Θεό και για τη μητέρα του. Αντί να πει Θεέ, ον και προών Θεός, ελέησον ημάς, ελέησέ μας. Έτσι τελειώνει αυτό το Θεοτοκείο, το καταπληκτικό Θεοτοκείο, το οποίο και πραγματικά μας ολοκληρώνει το πρώτο μέρος του Εσπερινού, που κλείνει με το Θεοτοκείο αυτό, γιατί στη συνέχεια έχουμε την είσοδο, η οποία και δηλώνει την κάθοδο του Κυρίου μας μέσα στον κόσμο και την αναστροφή του με όλο το ανθρώπινο γένος. Η ακολουθία μας, η ακολουθία του Σπερνού, έχει μια ιδιαίτερα κίνηση, δεν έχει μια στατικότητα, και επομένως όλη αυτή η κίνηση του ιερέως μέσα στον χώρο του Κυρίου Ναού δηλώνει την ανάμειξη, την παρουσία, τη συναστροφή του Χριστού μας μέσα στον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Στολίγκα που ήταν στον ήχο, και εσάς αγαπητοί ακρόντες που σήμερα είσαστε μαζί μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι, και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύονται στην ερημία? Και πώς μιλάτε, Πάτερ?» τον ξαναρώτησα. «Εννοείτε ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται?» «Και σε αυτούς μιλούμε», μου αποκρίθηκε, «διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά, διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσον δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες στους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν, πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενίου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: «Ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται». Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμον όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

ένδεκτον εστίν λοιπόν δηλωνώτι αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να γνάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με την βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

«Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου?» τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε: «Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο, δηλαδή η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τις σταύρες του ανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις, φίλτατε, μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

Να φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα, θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στον γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα, δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μονοσελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: Πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 21η του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

τη 21η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Σιμεών του διαχριστών Σαλού. Έφρον σύ μωρός, ως βίον παίζον πάτερ, όφιν φρόνιμον λανθάνης τέλους άχρη. Έρημον ήλου ο Ιωάννη μάκαρ, διεις έρημα ηργάσω σαρκός πάθη. Ενώ πάτερ ήσουν νουν εχείς, παρουσιαζόσουν όμως ως δίθεν ανόητος, παίζοντας με την ζωή. Έτσι έκρυβες την ψυχή σου μέχρι το τέλος του βίου σου την φρονιμάδα του Όφεως. Προτίμησες την έρημο μακαριστέ Ιωάννη και έτσι κατέστησες έρημα, εξουδετέρωσες τα πάθη της σάρκας. Οι όσοι οι πατέρες Ιωάννης και Σιμεών κατάγονταν από την Έδεσσα της Συρίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου 518-527 μετά Χριστόν, υποκινούμενοι από θείο πόθο, πήγαν στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν πήγα στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπου έλαβαν το Άγιο μοναχικό σχήμα από τον Άγιο Νίκονα. Προτού όμως συμπληρώσουν 7 μέρες παραμονή στο μοναστήρι, έφυγαν από εκεί και πήγαν στην έρημο, όπου και διέμειναν μαζί με καρτερία και υπομονή επί 40 ολόκληρα χρόνια, μετερχόμενη κάθε άσκηση και σκληραγωγία. Κατόπιν ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε στην έρημο, ο μακαριστός Σιμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Επειδή δε ο Όσιος είχε την επιθυμία να παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, ζήτησε με την προσευχή του από τον Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, ώστε να αποφύγει την δόξαν εκ μέρους του λαού. Και πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ικανοποιήθηκε η επιθυμία του αυτή. Συγκεκριμένα έφυγε από εκεί ο Σιμεών και πήγε στην έμεσα της Συρίας, όπου προσποιούνταν τον ανόητο και χαζό. Και αφού Όσιος κατά την χρονική περίοδο της προσποιήσεως του αυτής επιτέλεσε πολλά θαύματα, ανεπάφθιεν Κυρίο, αποκαλύφθηκε δε ποιος ακριβώς ήταν αυτός ο δήθεν χαζός και ανόητος από ένα άλλο θαύμα που συνέβη μετά την προσκύριον εκδημίαν του. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να μνημονευθούν εδώ όλα τα θαύματά του, αφού είναι πάρα πολλά, είναι όμως ανάγκη οπωσδήποτε να μνημονευθεί το τελευταίο το εξής. Όταν δύο φτωχοί άνθρωποι πήγαιναν τον Όσιο να τον ενταφιάσουν σε ένα μεγάλο κημητήριο χωρίς καμιά ιδιαίτερη επιμέλεια, δηλαδή χωρίς να τον έχουν πλύνει και χωρίς θυμιάματα και ψαλμωδίες, συνέβη να περάσουν δίπλα από το σπίτι κάποιου Εβραίου. Την ώρα λοιπόν που περνούσε το λείψανο του Αγίου από το σπίτι αυτό, δόθηκε η εντύπωση στον ιδιοκτήτη Εβραίο που βρισκόταν μέσα ότι περνούσε από εκεί μεγαλόπρεπη πομπή πλήθους ανθρώπων που έψαλαν με γλυκύτατες φωνές δοξολογίες και ουράνια άσματα. Ήταν δε τόσον πρωτόγνωρα τα ακούσματα αυτά, ώστε ο Εβραίος έτρεξε αμέσως στο παράθυρο του σπιτιού για να απολαύσει και με τα μάτια του την πομπή αυτή. Αλλά τι είδε? Τίποτε άλλο παρά μόνο δύο φτωχούς ανθρώπους που μετέφεραν το λείψανο του Οσίου Σιμεών προς ενταφιασμό. Αμέσως δε τότε είπε: «Είσαι όντως καλότυχος, Σαλέ, γιατί ενώ δεν είχες ανθρώπους να σε συνοδεύσουν με ψαλμωδίες κατά την έξοδό σου από την ζωή αυτή, σε συνοδεύουν και σε τιμούν με υπερκόσμια άσματα ουράνιες αγγελικές δυνάμεις». Μόλις ο Εβραίος τέλειωσε τα λόγια αυτά, κατέβει από το σπίτι του και αφού συνόδευσε το λείψανο του Οσίου μέχρι το κημητήριο, το ενταφίασε με τα ίδια του τα χέρια και με πολύ ευλάβεια και σεβασμό. Μετά δε από λίγες μέρες έφτασε στην έμεσα ο φίλος και συνασκητής του Οσίου Σιμεών, ο Όσιος Ιωάννης, όπου και πληροφορήθηκεν
την προς Κύριον εκδημία του.

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί χριστιανοί ζώντες με εγκράτεια έκαναν περιοδίες και δίδασκαν το Λόγο του Θεού, δέχονταν αμαρτωλούς προς εξομολόγηση, νουθετούσαν και θεράπευαν ασθενείς. Τους χριστιανούς αυτούς τους σέβονταν και τους τιμούσαν οι άλλοι χριστιανοί. Πολλοί όμως από τους περιοδεύοντες αυτούς εγκρατείς πίστευαν ότι ο σεβασμός και η τιμή εκ μέρους των άλλων χριστιανών νοθεύουν την καθαρότητα της αγιότητας. Για τον λόγον αυτών παρουσίαζαν τους εαυτούς τους φαινομενικά ως ακόλαστους ή ανισόρροπους ή και τα δύο. Αυτοί ονομάζονταν δια Χριστών σαλοί.

Λέγεται ακόμη ότι ο Εβραίος, ο οποίος είδε αυτό το όραμα με τον Όσιο Σιμεών, τελικά πίστευσε στον Χριστό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα.

μεθέξιτι προς το Θείο νόσιε, φως εχρημάτισας και προς αυτό χωρίσε Σιμεών, εφετών το ακρότετον των αγαθών ελπίδων σου, Πάτερ, το πλήρωμα κατήλυφας.

την τρίβον την στενήν πλατινόμενη πίστη, διόδευσαν ομού οι πατέρες οι θείοι, απάσας στενώσαντες μεθοδίας του δράκοντος, τούτους άπαντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν, εορτάζοντες την ιεράν αυτών μνήμην εις δόξαν Χριστού του Θεού.

Φεύγοντας λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκε για την Έμεσα. Φτάνοντας βρήκε ένα σκύλο ψόφιο και αφού τον έδεσε με ένα λουργί, τον έσυρε μέσα στην πόλη, όπου κοντά σε ένα σχολείο τον είδαν τα παιδιά έτσι ρακένδυτο να κουβαλάει το νεκρό ζώο και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Έτσι πήρε το βάπτισμα της σαλότητας. Ακολούθως πήγε στην αγορά, όπου έπιασε δουλειά ως πολιτής τροφίμων. Μόλις πήρε τα φαγητά, άρχισε να τα διαμοιράζει στους φτωχούς. Το βράδυ, όταν ο αφέντης του του ζήτησε τα χρήματα από την ίσπραξη και ανακάλυψε τι είχε συμβεί, άρχισε να τον χτυπά και να τον βρίζει συνάμα, ενώ στο τέλος τον απέλησε. Ο Όσιος, αντί να φύγει από το εστιατόριο εκείνο, πήρε κάρβουνα αναμμένα στα γυμνά του χέρια και λιβάνισε. Βλέποντας το θαυμαστό γεγονός, η γυναίκα του εστιατόρα θαύμασε και προτρέποντας τους υπόλοιπους οικείους της, βαπτίστηκαν όλοι ορθόδοξοι, καθότι προηγουμένως ήταν αιρετικοί οπαδοί του Σεβίρου. Όσιος Σιμεών, αποφεύγοντας την δόξα που θα του πρόσφεραν, έφυγε αμέσως για άλλη συνοικία μέχρι να ξεχαστεί το θαύμα. Αυτό συνήθιζε κάθε φορά που έκανε κάποιο θαύμα ή ακολούθως έκανε και κάποια μορία για να σκεπάσει το κατόρθωμα με τη σαλότητα. Έτσι, σαν έμαθεν ότι η γυναίκα του εστιατόρα, συνέχισε για πολύ ακόμα να τον ευλαβείτε, να τον τιμά σαν Άγιο και να ιστορεί σε όλους το θαυμαστό γεγονός, πήγε ένα βράδυ και προσποιούμενος τον πρόστιχο έκανε ό,τι ήθελε να μοιχεύσει μαζί της. Έτσι ο εστιατόρας τον έδιρε και τον έβγαλε έξω, λέγοντας σε όλους ότι ο καλόγερος έχει δαιμόνιο.

Άλλοτε πάλι Ιώσιος Σιμεώνο δια Χριστών Ασσαλός έτρωγε κρέας και διάφορα αρτήσιμα φανερά και επιδεικτικά για να τον βλέπουν και να τον κοροϊδεύουν ότι σαν καλόγυρος δεν τηρεί την νηστεία. Αλλά όταν έμενε μόνος δεν έτρωγε ούτε ψωμί για μια ολόκληρη εβδομάδα. Έτσι συνήθιζε ο μακάριος Σιμεών όλες τις ασχημοσύνες να κάνει φανερά για να τον αποστρέφονται, ενώ τις αρετές κρυφά, όπου μόνο ο παντεπόπτης Κύριος μας έβλεπε. Κάποτε τον είδε κάποιος διάκονος ονόματι Ιωάννης, ο οποίος αντιλήφθηκε τον αγώνα του και τον κάλεσε στα λουτρά να πληθεί για να φύγει από πάνω του όλη η βρώμα και η λάσπη που είχε, λόγω του ότι πολλές φορές κοιμόταν στους δρόμους. Όσιος τότε αντί στα ανδρικά λουτρά πήγε στα γυναικεία, όπου τον έδιραν οι γυναίκες και τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Τότε τον ρώτησε ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε αργότερα και τον βίο του, πώς και δεν αισθάνθηκε καμιά ενόχληση στο σώμα του ανάμεσα σε όλες εκείνες τις γυμνές γυναίκες. Ο Όσιος του απάντησε «Πίστευσον μη τέκνον, ότι καθώς όταν τοποθετείς ένα ξύλον εις τα άλλα ξύλα δεν αισθάνεται, ούτε κι εγώ δεν εσαλεύθην όλος διόλου αλήτων ο νους μου εις των Θεών και προσευχόμην».

Μια φορά κάποια υπηρέτρια βρέθηκε έγκυος και όταν ρωτήθηκε από την κυρία της σχετικά, κατηγόρησε τον Όσιο ότι την βίασε. Έτσι όταν ο Όσιος Σιμεών ξαναβρέθηκε στο σπίτι της, η κυρία αυτή τον ήλεγξε αυστηρά. Ο Όσιος μηδιάζοντας της έφερε ψάρια, κρέας και ψωμί λέγοντάς της «Φάγε γυνή μου, να γεννήσεις γρήγορα». Όταν πλησίασε ο καιρός του τοκετού δεν μπορούσε να γεννήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πεθάνει. Τότε η κυρία της είπε στο Σιμεών να προσευχηθεί για να γεννήσει γυναίκα του, σε εισαγωγικά, και εκείνος τότε την προέτρεψε να πει την αλήθεια, ιδάλλως δεν θα γεννούσε. Έτσι και έγινε, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και μπόρεσε η άμυρη κόρη να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Μετά από αυτό άλλοι τον πίστεψαν ως Άγιο και άλλοι έλεγαν ότι είναι από τον Σαντανά για να πλανιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε κάποιος Εβραίος παντοπόλης έτυχε να δει τον Άγιο να μιλά με δυο αγγέλους. Ο Σιμεών που τον αντιλήφθηκε του είπε να μην πει σε κανένα τίποτα, διότι διαφορετικά θα τον άφηνε άφωνο. Την επομένη ο Εβραίος σκέφτηκε να το πει και τότε φάνηκε ο Άγιος στον ύπνο του και αγγίζοντας τα χείλη του έμεινε άλαλος. Το άλλο πρωί πήγε στο Σιμεών και με νοήματα τον παρακαλούσε να του δώσει πίσω τη λαλιά του. Ο Άγιος του είπε ότι πρέπει πρώτα να δεχθεί τον Χριστό και να βαπτιστεί. Εκείνος δεν δέχθηκε, μέχρι που όταν ο Σιμεών κοιμήθηκε είδε ξανά αγγέλους να συνοδεύουν την ψυχή του. Τότε πίστεψε και μόλις μπήκε στην κολυμβήθρα μίλησε. Από τότε απόκτησε τόση ευλάβεια ώστε κάθε χρόνο γιόρταζε τον Όσιο Σιμεών. Φρόντιζε με δικά του έξοδα για την θεραπεία πολλών φτωχών ασθενών, για να μακαρίζουν και να γιορτάζουν τον Σαλόν Άγιο.

Όσιος είχε τόση εγκράτεια στα φαγητά, ώστε όλη την μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε τίποτα. Μια φορά που κινδύνευσε να το αντιληφθούν αυτόν οι άνθρωποι, ενώ ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όρμησε σε ένα φούρνο και παίρνοντας ένα ζεστό ψωμί άρχισε να τρώει λέμαργα. Βλέποντας τον πλέον οι άνθρωποι του είπαν, «Καν την Μεγάλη Πέμπτη δεν δίνεσαι να νηστεύεις άγνωστε?» Κάποτε είδε με τα νοερά του μάτια δαίμονες να στέκονται στην είσοδο της αγοράς έτοιμοι να μπουν σε όποιον άνθρωπον έβλεπαν ότι είχε κακή προαίρεση. Ο Σιμεών γέμισε τις τσέπες του με πέτρες και άρχισε να τους λιθοβολεί. Ο κόσμος όμως νόμιζε ότι τις έριχνε σε εκείνους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Αυτό όμως έγινε αφού πρώτα έδιωξε τα δαιμόνια και έτσι πολλές ψυχές σώθηκαν. Κάποιος πλούσιος πήγε κάποτε από την Έδεσσα στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Ακολούθως πέρασε από διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια, δίνοντας ελεημοσύνη για ευλογία. Όταν έφτασε στο κελί του Οσίου Ιωάννη, του συνασκητή του Σιμεών, και ζήτησε ευλογία, ο Όσιος του είπε ότι εφόσον εκείνος ήταν κοντά στο Σιμεών, η δική του ευχή περίσσευε. Στη συνέχεια τον φιλοξένησε και φεύγοντας του έδωσε 3 ψωμιά ζεστά να τα πάρει στο Σιμεών, με την προτροπή να του ζητήσει να προσεύχεται για αυτόν. Φτάνοντας ο πλούσιος βρήκε τον Σιμεών στην είσοδο της πόλης να του ζητάει τα ψωμιά του Ιωάννη, τα οποία ότου θαύματος ήταν ακόμα ζεστά.

Κάποτε σκότωσαν κάποιον και έβαλαν το νεκρό σώμα στο σπίτι του διακόνου Ιωάννη. Όταν το βρήκαν εκεί, τον κατηγόρησαν για το φωνικό και αφού τον καταδίκασαν, τον οδηγούσαν στην αγχώνη. Εκείνος μη έχοντας τι να κάνει και μην μπορώντας να αποδείξει την αθωότητά του, άρχισε να προσεύχεται λέγοντας «Ο Θεός του Σαλού, ας με βοηθήσει». Ο Θεός πληροφόρησε τον Όσιο για το περιστατικό και προσευχόμενος ο Σιμεών λίγο πριν εκτελεστεί η καταδίκη με θαυματουργικό τρόπο φανερώθηκαν οι φωνιάδες. Αμέσως ο Ιωάννης έτρεξε στον Όσιο και τον βρήκε να προσεύχεται. Ευχαριστώντας τον Όσιος του είπε ότι αυτή η δοκιμασία του έγινε διότι την προηγούμενη μέρα όταν κάποιος του ζήτησε ελεημοσύνη ενώ μπορούσε δεν του έδωσε. Ακολούθως τον νουθέτησε λέγοντάς του μεταξύ άλλων «Μη νομίζεις ότι είναι η δικά σου εκείνα τα οποία δίδεις, ολιγόπιστε». Ο Κύριος λέγει ότι ως της δώσει ελεημοσύνη θα απολαμβάνει εις τούτον των κόσμων εκατονταπλάσιον και ζωήν αιώνιον εις τον μέλλονταν. Λοιπόν, εάν πιστεύεις, δίδε όσον δίνεσαι. Εάν δε δεν δίδεις, είναι φανερόν πως είσαι άπιστος.

Μια μέρα όσιος κρατούσε στο ένα χέρι ψωμί και στο άλλο συνάπη και βουτώντας το πρώτο στο δεύτερο έτρωγε. Κάποιος που δεν έβλεπε καλά πήγε κοντά του ζητώντας αν μπορούσε να τον γιατρέψει. Ο όσιος του έχρισε τα μάτια με το συνάπι και του είπε να τα πλύνει με σκορδόξιδο για να γιατρευτεί. Εκείνος δεν θέλησε, φοβούμενος ότι θα τον έκαιγαν περισσότερο, και πήγε στους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν ούτε να του βγάλουν το συνάπι, το οποίο ήδη προκαλούσε αρκετή δυσφορία. Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει την συμβουλή του Σιμεών και πράγματι έπλυνε τα μάτια του με σκορδόξιδο και έγιναν αμέσως καλά, βλέποντας θαυμάσια. Ξαναπήγε στον όσιο για να τον ευχαριστήσει και εκείνος του είπε: «Βλέπεις πως γιατρεύθεις, έξυχε, τρελέ δηλαδή, μην κλέψεις πλέον του γείτονά σου αυγά».

κάποιου πλούσιου ένας δούλος του έκλεψε 500 χρυσά νομίσματα και μην μπορώντας να τα βρει ρώτησε τον Όσιο. Εκείνος του είπε ότι θα του τα φανερώσει αν πρώτα του υποσχόταν ότι δεν θα ξανακτυπούσε τους υπηρέτες του. Εκείνος συγκατένευσε και ο Σιμεών του αποκάλυψε το όνομα του συγκεκριμένου δούλου ως και το σημείο που ήταν κρυμμένα. Μετά από καιρό ξέχασε ο πλούσιος την υπόσχεσή του και όταν σήκωσε το χέρι του σε κάποιο υπηρέτη του εκείνο έμεινε μετέωρο και άρχισε να τρέμει. Τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό ήταν ενέργεια του σαλού. Ακολούθως έτρεξε στον Όσιο και αφού ζήτησε συγγνώμη συνετίστηκε. Ένας Εβραίος ιαλοποιός έψινε τα κατασκευάσματά του στο καμίνι. Τότε Όσιος λέγει στους περαστικούς «Θέλετε να σας κάμω να γελάσετε?» Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του τιμίου και ζώπιου σταυρού και αμέσως άρχισαν τα γυαλικά του Εβραίου να σπάζουν ένα-ένα. Εκείνος θύμωσε και παίρνοντας κάρβουνα από το καμίνι του τα έριξε στο Σιμεών. Ο Όσιος του είπε ότι αν δεν ήθελε να σπάσουν όλα έπρεπε ο ίδιος να κάνει το σημείο του σταυρού και να πιστέψει στο Χριστό. Εκείνος μη έχοντας τι άλλο να κάνει και βλέποντας τα αγγεία του να θρηματίζονται έκανε το σταυρό του και αμέσως σταμάτησαν. Ακολούθως πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν επρόκειτο Όσιος να κοιμηθεί το γνώρισε από πριν και κάλεσε τον διάκονο Ιωάννη στον οποίον ομολόγησε όλη την αλήθεια για την άσκησή του και τον νουθέτησε να μην μιλήσει σε κανένα σχετικά μέχρι να φύγει από τον μάτιο του το κόσμο. Τον παρακάλεσε να προσεύχεται για την ψυχή του και να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τον προέτρεψε να δώσει ελεημοσύνη όλα τα υπάρχοντά του και προφήτεψε και το δικό του τέλος. Ακολούθως κοιμήθηκε ειρηνικά ενώ προσευχόταν. Την ίδια μέρα κοιμήθηκε και ο συνασκητής του στην έρημο Ιωάννης.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Ιερά Μονή Θεοτόκου Αμπελακιωτήσης ιδρύθηκε το 1445 από τους μοναχούς Σαμουήλ και Αντώνιο στη θέση που βρέθηκε η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία ήλθε από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, από όπου και πήρε το όνομα Αμπελακιώτησα. Αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα βρέθηκε στις 15 Αυγούστου 1445 και γι' αυτό η Μονή αφιερώθηκε στην κίνηση της Θεοτόκου, οπότε και εορτάζει. Η Μονή αποπερατώθηκε το 1456 με το κτίσιμο του πρώτου ναού. Ο σημερινός, ο οποίος είναι βασιλική κέρα Μοσκεπής, έγινε το 1847 και ανακαινίστηκε εκ βάθρων. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και κατασκευάστηκε το 1871. Λέγεται και Μονή Κοζίτσης. Κόζιτσα ελέγεται η ναυπακτία. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Μπελακιώτησα, Χόμορη και Ελευθεριανή. Στη Μονή βρίσκεται το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης και πλήθος άλλων λειψάνων. Αξιόλογος είναι ο χρυσοκέντητος επιτάφιος του 1735. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλα ιδρύθηκε το 1977. Βρίσκεται έξω από την Ναύπακτο, γύρω στα 6 χιλιόμετρα επί υψώματος, σε θέση αμφιθεατρική και πανοραμική. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής Τρίκλητος, αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Επίσης εορτάζει και την Τρίτη της Διακαινησίμου προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιώτισσας. Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου Βομβοκούς είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Υπάρχει πριν από τον 17ο αιώνα, κατά τα μέσα του οποίου ακμάζει. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Βομβοκού και Άνω Αφροξιλιά, ακριβώς απέναντι από τη Μονή Μεταμορφώσεως. Το καθολικό είναι ρυθμού Βυζαντινού Μετρούλο, αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο και εορτάζει στις 29 Αυγούστου. Η εικόνα του Προδρόμου είναι θαυματουργή. Κτίστηκε το 1695. Οι αγιογραφίες είναι των ετών 1703 έως 1722. Είναι σε καλή κατάσταση. Το 1833 διαλύθηκε με το οθωνικό διάταγμα. Από το 1950 λειτουργεί ως γυναικεία μονή. Το Ιερό Ησυχαστήριο Παναγία Γοργοϋπήκος ιδρύθηκε το 1962 από τον Ιερομόναχο Αρσένιο. Βρίσκεται στην πόλη της Ναυπάκτου σε παιδινή κατάφυτη περιοχή. Ο ναός είναι απλή βασιλική, αφιερωμένος στην Θεοτόκο την Γοργοϋπήκο. Εορτάζει την 1η Οκτωβρίου. Η Ιερά Μονή Παναγίας Παναξιωτήσης Γαβρολίμνης ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Γαβρολίμνη μετά το Αντήριο. Ο ναός είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, σε καλή κατάσταση, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Η Ιερά Μονή Παναγίας Γερακαριώτισσας κτίστηκε στα 1700. Εξαιτίας της ευρέσεως εικόνας της Θεοτόκου πάνω σε δρύ στη θέση Γερακάρη. Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Δορβιτσιά και Στράνομα. Ο ναός είναι ορθογώνιος βασιλική που ξανακτίστηκε το 1960 περίπου. Μουσική Γιορτάζει τη Δευτέρα του Πάσχα και στις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιο της Θεοτόκου. Από το παλαιό μοναστήρι σώζεται μόνο ο ναός. Επίσης και η εικόνα έχει χαθεί και στη θέση της υπάρχει καλέσθητος βυζαντινή εικόνα της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωριμία με τον Παύλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και την παρθενία. Είμαστε στο στίχο 15, εκεί βλέπει κανείς τι είναι ο γάμος, αλλά και πόσο ο γάμος είναι δυνατόν να είναι ιερός εν Χριστώ, γιατί χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε γάμος, όπως χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σωστή αγαμία. Ο γάμος άλλωστε δεν είναι το πρώτο σε ένα χριστιανό. Πάνω από το γάμο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βουμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστό, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθή σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει. Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους επιστολής. Είδε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ου δε δούλωτε ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άντρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός ο χριστιανός ή η αδελφή η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό, αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα? Αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεούν να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον, με τον εφλονική συνεχώς ο άπιστος
ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. «Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός», τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο άκορπιο είναι να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεπιθήσεως, να χωρίζει. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ, ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώση, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών που, των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα τεινάς σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δύο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις. Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρει λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Η μη στασιάζει μεν ευσύν, έχει γάρ και κέρδος». Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθη να πείθεις. Κανένα δάσκαλος της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άντρα της. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία,
κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό. Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε, ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7, στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον γάμο και λέει τώρα, σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο.

Ομοία του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποιο από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί αγροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός, όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του, στη σωτηρία του Υιού Του, στο χώρο της Εκκλησίας, στην Ουράνια Βασιλεία, μας μπολιάζει όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει αυτό. Ήταν φυσικό στην πορεία του Ευαγγελίου να συναντά ανθρώπους από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις θρησκευτικές καταστάσεις. Ένα τονίζει σε όλους. Την κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού, το κάλεσμα κλίσης δεν είναι μόνο το κάλεσμα που μυστικά κάθε ψυχή το δέχεται και λέγει το δικό της παρόν. Κλίσης είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλίσης είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλίσης είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μη εκάστο ως εμέρισιν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω, και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Ας αποδώσουμε το στίχο στην απλοελληνική. «Πάντως, καθένας όπως ο Θεός του έδωσε χάρισμα, όπως ο Κύριος τον κάλεσε, έτσι να ζει. Αυτό τον κανόνα δίνω σε όλους και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες». Αν η εκκλησία είναι σώμα, καθένας έχει τη δική του θέση πάνω σε αυτό το σώμα. Στον Απόστολο Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης του Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την Χριστό ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλίσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορεί να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλίσεις του Θεού? Με το αν την εκπλήρωσή της την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Αν πιστεύουμε ότι στα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το «ζω και αγωνίζομαι» σηματοδοτείται με το ρήμα «περιπατώ». Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα. Για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην Προδρομαίους, για περπάτημα εν κενότητη ζωής πάλι στην Προδρομαίους,
για περπάτημα αξίως της κλίσεως, την προσεφεσίως.

για περπάτημα εν αγάπη, πάλι στην προς Εφεσίους, για περπάτημα εν σοφία στην προς Κολοσσαΐς, για περπάτημα εν Ιησού Χριστό, πάλι στην προς Κολοσσαΐς. Δεν είναι ένας απλός περίπατος η ζωή μας, και μάλιστα περίπατος με όλες τις ανέσεις. Είναι περπάτημα πάνω στα ίχνη του Ιησού. Αυτό το περπάτημα, αυτή η χριστιανική ζωή γίνεται από κάθε σημείο της κοινωνικής διακονίας. Επειδή λίγο πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τους δύο τρόπους ζωής, και το γάμο και την αγαμία, την παρθενία, και πιθανόν κάποιος να θεωρήσει ότι ο Παύλος εμέσως θέλει τους χριστιανούς σε ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «Εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το διατάσσομαι εδώ δεν έχει την έννοια «δίνω διαταγή», έχει την έννοια του «συνιστώ», «παρουσιάζω κανόνα ζωής», «κάνω μια διάταξη». Είμαστε δηλαδή όλοι, μικροί και μεγάλοι, διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται κλήσεις του Κυρίου, κάλεσμα του Κυρίου, θέλημα του Κυρίου. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα, ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση αλλά και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της πρώτης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη, ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη, επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του, κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιτομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια γι' αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης, εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία, πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάριν ειδικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνει και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολλοί τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίγαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή, έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν.
Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδέν εστί. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Αλλά η τήρηση εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως στην αμαρτία, αμετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί, ο Πέτρος δεν τους προέδεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε. Ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε αποπροσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρηση εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεμβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

εποχή, αγαπητοί ακροατές, που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Οι πριν λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Οι σχέσεις των δύο αυτοτάξεων κειμενόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο. Και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία, αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη διδασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος, και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Αποστολού Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκένει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία. Αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό. Όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδήματά τους οι κύριοι, και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Με στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Με στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ, και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις, ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν η κλήση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένα στην κατάσταση που βρέθηκε, όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν συνιστά, ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε. Τότε, τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζει ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθ' αυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα, διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
άλλωστε η θέση του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προσφυλή Πισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες της ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία, της ψυχής η ελευθερία, από τη σκλαβιά της αμαρτίας η ελευθερία, από το σκλαβοπάζω του θανάτου η ελευθερία. Ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που λέει στην Πεδρομαίος. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία, στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη? Τι το όφελος να κερδίσεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως? Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο, και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει στην κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένου στην κατάσταση δουλειά. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: και αν ακόμη μπορεί να γίνεις ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνο, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Για να είμαστε όλοι αδελφοί. Μες στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Είμαστε και σήμερα μαζί για να γνωρίσουμε μία ακόμα σπουδαία μορφή που διακρίθηκε στα Γιορίτικα κελιά. Αυτή τη φορά θα πάμε νότια, στην αφιλόξενη χαράδρα των Κατουνακίων, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί όπου έζησε ο γέροντας Εφραίμ, για να το γνωρίσουμε μέσα από τις εμπειρίες που είχε μαζί του ο πατήρ Μάξιμος του Ιωσήφ του Αθωνίτου.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας και σήμερα το βιβλίο με τίτλο «Από το Άγιον Όρος με αγάπη» του πατρός Μάξιμου του Ιωσήφ Αθωνίτου του Παντοκρατορινού, μέσα από το οποίο θα γνωρίσουμε τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

Είχα ακούσει λόγια θαυμαστά και για τον γέροντα Εφρέμ, που ήταν από τα μέρη των Θηβών και ασκήτεψε στα Κατουνάκια, ανατολικότερα από τη σκήτη της Αγίας Άννας, όπου είναι τα πιο απαράκλητα μέρη του Αγίου Όρους. Για να κάνεις υπομονή σε εκείνα τα βράχια, δεν θα τα καταφέρεις αν δεν βοηθήσει η Θεία Χάρη. Όσο δύσκολη είναι η ζωή, τόσο παραστέκεται ο Θεός, αλλά και τον αισθάνεται περισσότερο. Όταν είπα στον γέροντα Ιωσήφ για τον παπά Εφρέμ, τότε που πρωτοεπισκέφτηκα το όρος, μου είπε: «Αν καταφέρεις να σε κρατήσει αυτός, θα είσαι τυχερός. Αλλά εγώ δεν πήγαινα τότε για να μείνω κάπου. Απλώς ήθελα να δυναμώσω την πίστη μου, βλέποντας ανθρώπους του Θεού».

λοιπόν το καλοκαίρι του 1970 και πήρα την ευχή του. Όταν τον πρωτοείδα, με εντυπωσίασε η σεβάσμια βιβλική μορφή του. Ήταν ψηλός, με πλούσια λευκή γενιάδα, μάτια ζωηρά και ομιλία όλο ζωντάνια. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα σε ένα σκαμνάκι μήκους κάπου 65 εκατοστών και μου μιλούσε πρόθυμα. Μου είπε ότι στα νιάτα του ήθελε να γίνει στρατιωτικός, αλλά λόγω φτώχειας κάπου σκόνταψε και αποφάσισε να έρθει για καλόγερο στο Άγιον Όρος, κοντά στο συμπατριώτη του, νομίζω και συγγενή του, Γέροντα Νικηφόρο. Σκέφτηκε, έλεγε, ότι αφού όλοι παντρεύονται, ας κάνει εκείνος κάτι διαφορετικό, να αφιερωθεί δηλαδή στο Θεό.

τον καλούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής για να του λειτουργεί στη σπηλιά της μικρής Αγίας Άννας πριν να χειροτονηθούν ιερείς οι δύο υποτακτικοί του. Έτσι είχε την ευκαιρία να ωφεληθεί πολύ ο Παπα Εφραίμ από τον γέροντα Ιωσήφ και συνδέθηκε με τη συνοδεία του. Ήταν μάλιστα και ζηλωτής, δηλαδή παλαιοημερολογήτης ξεκομμένος από το Πατριαρχείο, αλλά μετά το θάνατο του Γερονικηφόρου γύρισε με τα μοναστήρια, όπως είχε κάνει και ο γέροντας Ιωσήφ. Έδειξε δηλαδή ότι η μία και αποστολική εκκλησία που λέμε στο πιστεύω είναι με την Κωνσταντινούπολη και όχι με τις άλλες σχισματικές εκκλησίες των εκτός Αγίου Όρους παλαιοημερολογητών που δεν αναγνωρίζουν το Πατριαρχείο.

Ο παπά Εφραίμ λοιπόν μου έλεγε ότι καταλάβαινε την πνευματική κατάσταση του συνομιλητή του από κάποια μεγάλη ή μικρή δυσοσμία που αποπνέει ο καθένας. Άρχισα να συστέλλομαι από φόβο ευλαβικό, διότι έβλεπα ότι δεν μπορούσα να κρυφτώ από τέτοιους χαρισματούχους αγίους. Ευτυχώς όμως που είχε εξομολογηθεί τις προάλλες και έτσι μπόρεσε να με ανοιχθεί δίπλα του. Του είπα ότι εγώ θέλω να μείνω στο Άγιον Όρος, να γνωρίσω τη χάρη του Θεού και έπειτα να εργαστώ ως πνευματικός στον κόσμο, όπως έκανε παραδείγματος χάριν ο Μέγας Βασίλειος. Μου είπε και εκείνος τότε: «Ο Μέγας Βασίλειος είναι από τις εξαιρέσεις. Εμείς τώρα δεν το συνηθίζουμε αυτό. Όμως μπορείς να δοκιμάσεις και αν πας καλά θα πούμε ότι έχεις ευλογία από το Θεό. Αλλά αν δεν πας καλά, εσύ θα ζημιωθείς». Αυτή η απάντηση μου φάνηκε πιο συγκαταβατική και χάρηκα το πνεύμα.

αυτά και άλλα πολλά νόμιζε ο τότε νέος ότι θα γίνει κάποτε πνευματικός με καλές προϋποθέσεις, περιζήτητος και σεβαστός. Αλλά τώρα, μετά 30 χρόνια, βλέπει ότι δεν φτάνει μόνο η αγιότητα και τα τιάφτα. Χρειάζεται και η εμπιστοσύνη κάποιου επισκόπου, χωρίς την ευλογία του οποίου κινδυνεύει ο έχων ως νέος τέτοια ιδανικά να παρεξηγηθεί και να κατηγορηθεί ως περιφρονητής της τάξεως των ιερών κανόνων. Και άμα μπλέξεις μέσω της εξομολογήσεως με κακούς και εμπαθείς, τότε είναι που κάνεις αναγκαστική προσγείωση σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να δαινόμαστε με το Θεό και τη χάρη Του, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να σε απογοητεύσουν πικρά. Δεν σε βλέπουν πια ως νέο που έχεις ανάγκη από ελπίδες και ενθάρρυνση, αλλά σε θεωρούν ως φιλόδοξο και φύλαρχο. Αυτοί που πρόβαλαν να πιάσουν τις αρχές και τις τιμές.

Εφραίμ, πείτε μου κάτι γέροντα για τη χάρη του Θεού. Με κοίταξε καλά καλά και κούνησε το κεφάλι του με νόημα. Από ό,τι είδα και έμαθα, κατάλαβα ότι η χάρη του Θεού είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Δεν έρχεται αν δεν πονέσεις πρώτα. Δια αυτής παρηγορεί ο Θεός τον αθλητή του, που κοπιάζει ασκούμενος, θλίβεται λυπούμενος κατά Θεόν, δοκιμάζεται πολύ από δαιμονικούς και ανθρώπινους πειρασμούς. Ύστερα ζήτησα την ευχή του για να πάω στο πανηγύρι της Μεγής της Λαύρας στις 5 Ιουλίου. Μου λέει, και τι θα καταλάβεις, μόνο θα κουραστείς, θα χαρείς εξωτερικά, αλλά μέσα σου δεν θα νιώσεις καμία χάρη. Όμως εγώ είχα την περιέργεια να δω τι γίνεται στα πανηγύρια. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, αλλά κουράστηκα πολύ. Η υπερτομέτρο κούραση της αγρυπνίας τσακίζει κόκαλα μεν, αλλά μετά δυσκολίας ελέγχεται ο νους.

όλα αυτά βέβαια πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Μου έλεγε ένας φίλος ότι σε μια μοναστηριακή αγρυπνία ο ίδιος καθότανε στο στασίδι του, σηκωνότανε, ξανακαθότανε, κουτούλαγε, κοιμότανε. Αλλά ένα γεροντάκι, ήσυχο και ταπεινό, στεκότανε μπροστά του, πίσω από το χορό, και μόνο που και που ακούμπαγε στα χέρια του. Του έλεγε ο γνωστός μου, που ήταν και νέος, «Έλα γέροντα να καθίσεις, να ξεκουραστείς λίγο κι εσύ». Και εκείνος απαντούσε, «Όχι παιδί μου, ευχαριστώ». Και στο τέλος είπε ο παππούλης, «Σε ευχαριστώ Παναγιά μου, δεν είχα τίποτε άλλο να σου προσφέρω προς τιμή σου παρά μόνο τον κόπο της ορθοστασίας μου. Ήταν η αγρυπνία για τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου».

δόθηκε στον Παπά Εφραίμ να αναλάβει την μέγιστη λαύρα, αλλά ζήτησε πληροφορία από τον Θεό, ο οποίος του μήνυσε δια του γέροντος Παϊσίου ότι δεν έχει ευλογία. Όταν το έμαθα αυτό, πήγε ο νους μου στον προφήτη Μωυσή, που δεν υπάκουε στο Θεό, να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τη δουλεία, αν προηγουμένως δεν εξασφάλιζε τη μέχρι τέλους θεία συμπαράσταση. Άλλη φορά μου έλεγε, «Πώς σε λένε?» Του είπα, «Μιχάλη». Μου λέει, «Όχι Μιχάλη, Βασίλη σε λένε». Κι εγώ θύμωσα που δεν με πίστευε. Αλλά αργότερα είπε ο γεροντάς μου ότι ο Παπά Εφραίμ είχε δει ήδη πως θα άλλαζε το όνομά μου επειδή θα γινόμουν καλόγερος. Όμως εγώ, νεαρός τότε, ενώ με συγκινούσε η χάρη και οι ευλογίες του Θεού, ούτε να ακούσω ήθελα πως θα έπαιρνα κάποια μέρα την απόφαση να γίνω αγιώτης.

αφότου έμεινε τελικά στο Άγιον Όρος, αρκετές φορές προσπαθούσα να βρίσκω τρόπους και προφάσεις για να τον επισκέπτομαι. Κάποια φορά, μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, πήγα κοντά του και έμεινα το βράδυ. Το πρωί, προτού να ξημερώσει δηλαδή, μου έκανε την τιμή να με βάλει να λειτουργήσω. Ήταν η μοναδική φορά που είχα αυτή την ευλογία και το χάρηκα πολύ. Μετά την απόλυση ήρθε η ώρα για το αντίδωρο. Εγώ, νεαρός και αρχάριος, τράβηξα το χέρι μου για να μην το φιλήσει. Αλλά εκείνος επέμεινε. «Γιατί?» διαμαρτυρήθηκε. «Αφού είσαι παπάς, δεν έχει σημασία η ηλικία, αλλά το αξίωμα». Την προηγούμενη μέρα είχα πάει στους Γερασιμαίους για να αντιγράψω μια ακολουθία. Εκεί συνάντησα τον παπά Εφραίμ και χαιρετηθήκαμε. Εγώ με πολύ σεβασμό στην αγιοσύνη του και εκείνος με εκτίμηση, γιατί ήμουνα ο υποτακτικός του εκλεκτού του φίλου. Εκεί τον παρακάλεσα να με φιλοξενήσει το βράδυ. Δέχτηκε ευχαρίστως. Πήγα και το απόγευμα τον επισκέφτηκε ένας γείτονας μοναχός. Του ζήτησε μια λειτουργία για το Σάββατο, αλλά ο γέροντας αρνήθηκε, διότι «έχω κανόνα», είπε. Εγώ τα χάσα. Αυτό σήμαινε ότι πήγε στον πνευματικό, εκεί που συναντηθήκαμε το πρωί να εξομολογηθεί, ο οποίος τον κανόνισε να μην λειτουργήσει επί κάποιες ημέρες. Θαύμασα και απόρρισα τότε κι εγώ. Αν κανονίζεται ένας Άγιος, τότε εγώ ο ταλέπορος πόσο κανόνα πρέπει να φάω?

κρατούσε η ευαισθησία του ώστε μπορούσε να τον ελέγξει η συνείδησή του για πράγματα ασήμαντα. Και ήταν τόσο αυστηρός στον εαυτό του, ώστε πίστευε ότι δεν εξαλειωνόταν απέναντι του Θεού αλλιώς παρά μόνο αν κανονιζόταν από το πνευματικό. Δηλαδή, θα αναπαυότανε το πνεύμα του αν δεν του έβαζε κανόνα ο πνευματικός. Τι να πούμε εμείς που κοιτάμε πώς θα γλιτώσουμε το επιτίμιο?

ευκαιρία, ας αναφέρω και την απορία μου που είπα στο δεσπότη που με χειροτώνησε. Σεβασμιότατε, είναι ανάγκη να είναι τόσο αυστηροί πνευματικοί ώστε να κανονίζουν τους εξομολογουμένους? Απάντησε. Και βέβαια, μερικές φορές επιβάλλεται κιόλας. Γιατί άραγε? Θα σου πω μια περίπτωση για να καταλάβεις. Ήρθε κάποια φορά να εξομολογηθεί μια γυναίκα η οποία είπε κάποια δευτερεύοντα πράγματα, φλιαρία, κουτσομπολιό κλπ. Αλλά κατά τη συζήτηση ομολόγησε ότι φθονούσε την ύφη της τόσο ώστε μόλις γεννήθηκε το εγγονάκι της το πιάσε και το πνίξε. Αυτό μάλιστα δεν θεωρούσε πως άξιζε τον κόπο να το εξομολογηθεί. Οπότε της είπα να μην κοινωνήσει ποτέ. Γιατί? Διαμαρτυρήθηκε αμέσως η φόνησα. Διότι αυτό που έκανες και που δεν το θεωρείς αξιόπεμπτο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει. Έτσι μόνο μπορούσε η γυναίκα αυτή να καταλάβει πόσο φοβερό ήταν το κακό που έκανε.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε το βιβλίο του πατρός Μάξιμου του Ιωσήφ Αθωνίτου με τίτλο «Από το Άγιον Όρος με Αγάπη», από όπου μαθαίνουμε για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, μια πολύ ασκητική μορφή που έζησε στα βράχια εκεί της νοτιοδυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου.

Όταν άρχισαν τα γεράματά του, τον επέδεψαν κάποιες ασθένειες. Από ό,τι ξέρω, τον ταλαιπωρούσαν οι ήλικοι. Σημειωτέων ότι ο γέροντας δεν έβγαινε στον κόσμο. Όταν λοιπόν του παρουσιάστηκε η ασθένεια αυτή, παρακάλεσε την Παναγία. «Παναγία μου, κάνε με καλά και θα πάω να σε προσκυνήσω στο δοχιάρι. Εκεί βρίσκεται Γοργοϊπίκος, εικόνα θαυματουργή». Έγινε καλά, αλλά έπειτα από λίγο ξαναρρώστησε. «Παναγία μου, κάνε με καλά, γιατί αλλιώς θα βγω έξω», της είπε απειλητικά. Έγινε καλά, προσκύνησε μια θαυματουργή εικόνα, αλλά πάλι ξαναρρώστησε. Οπότε πήγε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Εκκλησίας για τους κληρικούς του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Η αναγκαστική αυτή του έξοδος ήταν μια ευλογία για τους χριστιανούς, διότι το έμαθαν πολλοί και έσπευσαν να τον επισκεφθούν για να πάρουν την ευχή ενός ανθρώπου του Θεού. Και ο γέροντας θαύμαζε την ευλάβεια του κόσμου και δόξαζε τον Θεό, όχι πως τιμούσανε τον ίδιο, αλλά για το σεβασμό που έδειχναν προς έναν αγιορείτη.

στο νοσοκομείο ειδικευόταν στην χειρουργική ένας αλόπιστος μαύρος γιατρός. Του λέει ο γέροντας: «Έλα να σου διαβάσω μια ευχή», και σε λίγες μέρες πήρε εξιτήριο. Ο μαύρος γιατρός ανέλαβε έπειτα να χειρουργήσει για τελευταία φορά πριν πάρει την ειδικότητα κάποιον που έπασχε από ηλαιό. Η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής πήγαινε για θάνατο. Τα χρειάστηκε ο γιατρός. Αν πέθαινε ο άρρωστος, αυτό θα ήταν κάτι πολύ κακό για την καριέρα του, εκτός που θα χανόταν ένας άνθρωπος στα χέρια του. Συντετριμμένος ο καημένος παρακάλεσε θερμά: «Θεέ μου, αν υπάρχεις και αν ο γέροντας που με διάβασε είναι δούλος σου εκλεκτός, κάνε μου τη χάρη να ζήσει ο ασθενής και εγώ θα γίνω χριστιανός». Έγινε ο άρρωστος και με πολύ χαρά βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαύρος.

Λόγω της ασθενίας του συνέστησαν στο γέροντα να φύγει από το κελί του για να μην τον ενοχλεί ο κόσμος. Αλλά εκείνος που να αφήσει το ασκητήριό του όπου χαιρόταν την κοινωνία του με το Θεό. «Όχι», είπε, «αλλά θα καθίσω στο κελάκι μου και δεν θα δέχομαι κανέναν». Τότε ήταν που στεναχώρησε μερικούς ευλαβείς οι οποίοι ενώ πήγαιναν για να πάρουν την ευχή του και όχι μόνο βέβαια αλλά ήθελαν και κουβέντα, εκείνος τους απογοήτευσε. Είχε δώσει εντολή στα καλογέρια του όποιος δεν παίρνει από λόγια να του κλείνουν την πόρτα μπροστά.

δεύτερη υπακοή. Ο γέροντας Εφρέμ είχε ωφεληθεί πολύ από την υπακοή και οι περισσότερες διδασκαλίες του γύρω από την υπακοή περιστρέφονταν. Επειδή ο γέροντάς του, ο Παπανικηφόρος, ήταν πολύ αυστηρός, όταν ήταν αρχάριος στην Καλογερική, αποφάσισε να φύγει από κοντά του. Αλλά μόλις βγήκε από το σπίτι, αισθάνθηκε τόσο πολύ τη στέρηση της προστασίας και ευλογίας του Θεού, ώστε γύρισε πίσω άρον-άρον. Με πολύ κόπο έσκαψε στα βράχια λάκκο όσο ένα βαρέλι για να φυτέψει ένα δεντράκι, αλλά δεν ρίζωσε, γιατί δεν έδωσε ευλογία ο γέροντάς του. Ενώ στην έρημο, αναφέρει το γεροντικό, υπάκουσε ο υποτακτικός το γέροντά του και φύτεψε ένα ραβδί. Πήγαινε τακτικά και το πότιζε, ώσπου σε 2 ή 3 χρόνια εκείνο το ξερό ξύλο έγινε δέντρο και καρποφόρησε. Και ο γέροντας φίλεψε τους συνασκητές του λέγοντας με χαρά: «Πάρτε να φάτε καρπών υπακοής». Μια φορά ζήλεψε ο παπά Εφρέμ ένα μολύβι που είχε ο γέρο Ιωσήφ και αυτός του το χάρισε. Αλλά αργά το απόγευμα περπάτησε κάπου 2 ώρες, μία συν μία πήγαινέλα από τα Κατουνάκια έως τη Νέα Σκήτη, για να επιστρέψει το μολύβι, επειδή δεν είχε ζητήσει ευλογία από το γέροντά του για να το πάρει. Άλλη φορά πάλι μάλωσε με τον καραβοκύρη που έκαμνε τη συγκοινωνία από τη Δάφνη. Αυτός ήταν περίεργος και φωνακλάς. Είχε δίκιο ο γέροντας, αλλά επειδή λογομάχησε δεν αναπαυόταν η συνείδησή του. Και το άλλο πρωί ζήτησε συγχώρεση από τον καπετάνιο, γιατί δεν ανέβαινε η προσευχή.

Συναντηθήκαμε κάποια φορά σε μία πανήγυρη ενός μοναστηριού. Πολύ νεότεροι τριγυρίσαμε τον γέροντα με πολύ σεβασμό, ακούγοντας προσεκτικά ότι τον φώτιζε ο Θεός να μας πει. Έρχεται ένας μοναστηριακός, βάζει μετάνια και του λέει: «Γέροντα, ήθελα να κάνω μία ερώτηση». «Όχι, να μην με ρωτήσεις», του απάντησε απότομα ο γέροντας. «Γιατί, γέροντα? Άμα με ρωτήσεις και σου απαντήσω, θα κάνεις αυτό που θα σου πω». «Εξαρτάται, θα το σκεφτώ». «Τότε να μην με ρωτήσεις». «Δηλαδή με σεβασμό και πνεύμα υπακοής πρέπει να πλησιάζουμε και να ρωτάμε τους πνευματικούς, όχι από περιέργεια ή μόνο και μόνο για να γίνεται κουβέντα, περιφρονώντας στην πράξη τα λόγια του».

ασκήτη της Αγίας Άννας μας έλεγε με αφορμή την άρνησή του αυτή, υπήρχε ένα χαλί με διάφορα σχέδια. Έναν μοναχό που έκαμνε τον κανονάρχη και πήγαινε πέρα δόθε ανάμεσα στους χορούς των ψαλτών, τον επείραξε ο λογισμός πως μεταξύ των σχεδίων του χαλιού υπήρχαν και σταυροί. Τον ήλεγχε η συνείδησή του ότι πάταγε τους σταυρούς, ενώ οι άλλοι έλεγαν ότι δεν ήταν σταυροί. Η υπόθεση έφτασε στον πνευματικό, ο οποίος ρώτησε και τα δύο μέρη. «Θα σεβαστείτε την απόφασή μου και θα κάνετε υπακοή?» «Ναι», τον βεβαίωσαν. Είδε ο πνευματικός το χαλί και έκρινε ότι δεν ήταν σταυροί. Αλλά ο ενοχλημένος δεν υπάκουσε. Έφυγε, άλλαξε τόπους, είχε περιπέτειες ώσπου δαιμονίστηκε. Ενώ οι άλλοι πάνε ελεύθερα πέρα δόθε πάνω στο χαλί και αναπαύονται έχοντας την ευλογία του Θεού.

φορά πήγε στον παπά Εφραίμ ένας νέος με πολύ σεβασμό και με λίγα λόγια του είπε: «Γέροντα, σε θεωρώ Άγιο και θέλω να μείνω στη συνοδεία σου». Και ο γέροντας του απάντησε: «Πρόσεξε παιδί μου, σήμερα με βλέπεις για Άγιο, αλλά αύριο ο πειρασμός θα σου πει πως είμαι άνθρωπος κοινός και μεθαύριο θα με θεωρείς ως διάβολο». Δηλαδή, αν ένας δεν ελέγχει πάντοτε το λογισμό του, ο δαίμονας γυρίζει τα μυαλά του ανθρώπου και ιδίως του νέου, ώστε να νομίζουμε ότι φταίει ο άλλος, ο γέροντας, ενώ το πρόβλημα είναι δικό μας. Ο γέροντας έχει τη γνώση του, την πείρα του, είναι δοκιμασμένος, έχει κάνει υπομονή πολύ, αλλά ο πειρασμός φυτεύει μέσα μας καβούρια για να μας διώξει από την υπακοή.

Μάρτυρ Πορφύριος, που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και έγινε γνωστός στα μέρη της Αθήνας, στα νιάτα του έσπευδε στην υπακοή τρέχοντας. Αυτή την προθυμία του άμυμψε ο Θεός ώστε να λάβει χαρίσματα μεγάλα και πολλά. Ο Γεροπαΐσιος συνιστούσε στα παιδιά να μάθεις γλώσσες, αλλά γλώσσα να μην έχεις, τονίζοντας έτσι την αξία της υπακοής, της μη αντιλογίας, του σεβασμού. Ενώ ο ανυπάκουος παρακούει, βγάζει γλώσσα, ελέγχει, κάνει συστάσεις αυστηρές. Τον Γερονεκτάριο που στα νιάτα του ήταν ασθενικός και δεν τον έπαιρναν οι γεροντάδες γιατί ήθελαν νέους δουλευταράδες, τον κράτησε τελικά ο Γεροχριστόφορος υπό τον εξής όρο: «Θα βλέπεις και θα ακούς, αλλά μιλιά καμιά, ούτε θα ρωτάς τι και πώς». Έκανε τυφλή υπακοή ο Γερονεκτάριος, δυνάμωσε σωματικά και στερεώθηκε στα πνευματικά, ώστε να είναι σήμερα ένας γέροντας πνευματικός, εργατικός, ευφυής και σε όλους αγαπητός.

Γέροντας Εφραίμ ανέλαβε να γυροκομίσει τον κατά σάρκα πατέρα του που είχε χάσει το φως στα γυρατιά του. Του έδωσε ένα κουμποσκίνι και έλεγε: «Παππού, από σένα που είσαι γεροντάκι δεν θέλουμε να μας κάνεις καμία δουλειά. Μόνο πάρε αυτό το κουμποσκίνι και παρακάλα συνέχεια το Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Πρόθυμα τον υπηρετούσε ο γιος του, ο γέροντας, σε ό,τι ήταν αναγκαίο, και κάθε φορά που ήθελε να βγει από το κελί του ζητούσε την ευλογία του πατέρα του. Σε λίγο καιρό ο τυφλός παππούς που προσευχόταν συνέχεια άρχισε να βλέπει ουράνια πράγματα, θαυμαστά. Θαύμαζε και εκπλησότανε και έλεγε πανευτυχής: «Τι μεγαλεία είναι αυτά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός στον παράδεισο». Και του ζητούσε ο γέροντας την ευχή του όποτε ήταν να πάει σε εξωτερικές εργασίες ή στη γειτονική σκήτη της Αγίας Άννας. Του έλεγε ο παππούς: «Με την ευχή μου, παιδί μου, στο καλό να πας και να γυρίσεις γρήγορα». Και οπότε έλεγε έτσι, πήγαιναν καλά οι δουλειές του γέροντα.

0: δηλαδή.
1: Άλλες φορές πάλι έλεγε ο παππούς, τι να κάνεις παιδί μου εκεί, δεν αφήνεις να πας άλλη φορά. Στην αρχή ο γέροντας πήγαινε αδιαφορώντας για τη σύσταση του πατέρα του, αλλά δεν έβρισκε αυτόν για τον οποίο πήγαινε, δεν γινόταν η δουλειά του. Και αφού την έπαθε μερικές φορές, ύστερα με την παραμικρή επιφύλαξη του πατέρα του δεν πήγαινε, διότι ήξερε ότι δεν θα γινόταν η δουλειά του. Είναι για μας πολύ διδακτική η περίπτωση αυτή του τυφλού παππού. Μας μαθαίνει ότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, ιδίως τα γεροντάματα, αντί να βαρυγκωμούμε και να βλαστημάμε, να παίρνουμε το κομποσκίνι και κάνοντας σταυρούς να ζητάμε έλεος υπέρ αυτών και τον δικό μας και όλου του κόσμου. Και ο Θεός έχει τη δύναμη και τους τρόπους να μας οικονομήσει, να μας παρηγορήσει, να μας γεμίσει χαρές και χάρες.

υπακοή είναι ένα μεγάλο θέμα που οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ανάλογα με την περίπτωσή τους, νομίζω. Σε γενικές γραμμές, ο κάθε αρχάριος, αφού ελεύθερα κάνει την επιλογή του, οφείλει να βάλει τα δυνατά του για να κάνει τυφλή υπακοή στον γέροντά του, εφόρου ζωής αυτού, ή τουλάχιστον επί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο γίνεται. Διότι μέσω της υπακοής θα μπει στο δρόμο της σωτηρίας και θα υποτάξει το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Το πρόβλημα όμως αρχίζει από την ώρα που ο γέροντας, που εσύ τον διάλεξες, σε παραπέμπει σε κάποιον άλλο νεότερό σου ιεραρχικά. Φρονούμε ότι έπραξε συνετά ο παππούς Ιωσήφ, ο οποίος έδωσε ευλογία στους υποτακτικούς του να πάρει ο καθένας τον δικό του δρόμο, δημιουργώντας συνοδεία με όσους μαθητές θα του στείλει ο Θεός. Η υπακοή δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά το μέσο δια του οποίου φτάνουμε στο Θεό. Κοινωνούμε με τον Χριστό και υπηρετούμε το λαό του Θεού μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός φέρνει στη ζωή γεροντάδες και υποτακτικούς. Η τάξη είναι, αφού υποταχθείς προηγουμένως όσο ζει ο γεροντάς σου, έπειτα να ηγηθείς σε όσους θα σου υποταχθούν ελεύθερα και όσο το επιτρέψει ο Θεός. Ακούσαμε κάποτε έναν ηγούμενο που δεν έκανε ούτε μία μέρα υπακοή σε γέροντα να διδάσκει τους άλλους την υπακοή. Όμως οι υποτακτικοί του οφείλουν να τον υπακούσουν, εφόσον από μόνοι τους υποτάχθηκαν εκούσια στον γέροντά τους αυτόν. Πάντως η περίοδος της υπακοής δεν είναι τόσο θέμα τάξεως όσο καιρός ωφελίας, ταπεινοφροσύνης, πείρας πνευματικής. Και η εμπειρία αυτή δεν έρχεται με τα λόγια και τη διδασκαλία, αλλά με τον χρόνο και την υπομονή. Ακούσαμε άλλο γέροντα, ένθερμο θειασότη και διδάσκαλο της υπακοής, να συνιστά σε υποτακτικούς άλλων γερόντων να φύγουν από αυτούς και να έρθουν να υποταχθούν στον εαυτό του, τον διδάσκαλο της υπακοής. Αφότου ο κάθε αφιερωμένος σταθεί στα πόδια του πνευματικός, πρέπει να φροντίσει για να οικονομήσει σωστά τα χαρίσματα που έχει από το Θεό. Ο ρόλος του γέροντα μειώνεται σταδιακά, όπως έπραξε και ο Τίμιος Πρόδρομος λέγοντας στους μαθητές του: «Εκείνον διαυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Δηλαδή, ο Θεός πρέπει να αυξάνει στη ζωή σας, ενώ εγώ, ο κάθε γέροντας, πρέπει να αποσύρωμαι σιγά σιγά.

αυτό λοιπόν εφαρμόζει και ο αγιορείτικος μοναχισμός. Υπομένει στην υπακοή όσο μπορείς περισσότερο, αλλά όταν υπάρξει δυσκολία ανυπέρβλητη, τότε τροποποιείς τη ζωή σου, εγκαθιστάμενος σε διαφορετικό ασκητήριο από εκείνο που επέλεξες αρχικά. Αλλά μέσα στο περιβόλι της Παναγίας και όχι έξω, εκτός αν η Εκκλησία σου αναθέσει κάποια ειδική αποστολή.

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από το βίο και τις διδαχές του γέροντα Εφρέμ του Κατουνακιώτη, όπως τα έζησε και τα άκουσε ο πατήρ Μάξιμος του Ιωσήφ του Αθωνίτου. Παράλληλα ακούσαμε θωτοκάρια που έψαλε ο πατήρ Παντελεήμονας Κάρτσονας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
1: Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Έχει θεσπιστεί από τη διεθνή κοινότητα η 14η Μαΐου ως ημέρα της οικογένειας και μάλιστα σε μια στιγμή που όλοι δεχόμαστε πως ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται κρίση. Θεσμοθετείται ο γάμος μεταξύ των ομοφυλοφίλων. Συζητείται για το αν αποτελούν οικογένεια και η απλή συμβίωση δύο ανθρώπων. Ο αριθμός των διαζυγίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν αποτελούν πλέον μια μικρή μειοψηφία. Έχοντας αυτά υπόψη μας, μπορούμε άσφαλτα να ισχυριστούμε ότι υπάρχει κρίση στην οικογένεια, διότι υπάρχει κρίση στο γάμο. Τα αίτια είναι τα ίδια. Ο γάμος έχει πάψει από καιρό να βιώνεται ως μυστήριο και μάλιστα ως μυστήριο μέγα. Με αυτό το μέγα μυστήριο και την παραχάραξή του ασχολείται ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης στο βιβλίο του «Ο γάμος μυστήριο μέγα». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος. Τα αποσπάσματα που θα ακουστούν στη σημερινή μας συνάντηση από αυτό το θαυμάσιο βιβλίο είναι σταχυολογημένα. Η κρίση του γάμου, γράφει ο πατήρ Καρδαμάκης, δεν είναι κοινωνική, αλλά πνευματική, και αυτή συνίσταται πρωτίστως στην πλήρη ευχαριστιακή λειτουργική αποξένωσή του. Το πραγματικό κενό είναι χριστολογικό ή ευχαριστιακό, και είναι αυτό το κενό που μεταβάλλει το γάμο σε εικονικό ή θεατρικό περιστατικό, που έχει αποσπαστεί από την εσχατολογική πραγματικότητα της Εκκλησίας και περιφέρεται ως μια τάχα ιερή θρησκευτική τελετή, η οποία αποβλέπει στην απλή νομιμοποίηση ή την κοινωνική αποδοχή του από την αθεΐζουσα αστική, μικροαστική ή μεγαλοαστική, είναι το ίδιο, τάξη των ανθρώπων. Ο γάμος ως εκκλησιαστικό μυστήριο έχει την τελείωσή του στον επανεκκλησιασμό του, την επανένταξή του στην οικονομία της σωτηρίας και όχι σε κάποια ιεροτελεστία αυτονομούμενη από την σωτηρολογική πραγματικότητα της Εκκλησίας, με μόνο σκοπό την επισημοποίηση της σχέσεως δύο ανθρώπων ενώπιον πλήθους αλλοτρίων και αλλοτριώσεων πολλών.

ανυπολόγιστη και αναπολόγητη ποιμαντική ευθύνη για την παγερότητα και ασφαλώς και κυρίως για το ανενέργητο των ιεροπραξιών, όταν αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντικατασταθούν, να αντικαθιστούν το μυστήριο του εκκλησιαστικού γάμου με την τέλεση του πολιτικού γάμου στο Δημαρχείο. Οι άνθρωποι άλλωστε τελούν, καθώς λένε, τα μυστήριά τους ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου, στον οποίον οι ονομαζόμενοι σύζυγοι θα δώσουν τους όρκους της αιωνίας πιστότητάς τους. Αλλά η ευθύνη μας, η ποιμαντική, βρίσκεται πολύ προηγουμένως στην εγκατάλειψη μιας τακτικής και συνεχούς παιδείας ή αγωγής των μελλονύμφων, η οποία θα μπορούσε, αφού τους απαλλάξει από μια πολυδάπανη ματαιότητα, να συγκεντρώσει την προσοχή τους στην κατάληψη του πραγματικού νοήματος του γάμου, των πραγματικών προϋποθέσεων και του ουσιαστικού σκοπού του, της δικής του αγιότητας, που δεν βρίσκεται έξω από την αποκλειστική αγάπη μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η άρνηση αυτής ακριβώς της ευθύνης μας, αρκούμενη στο επιβεβλημένο καθήκον της ιεροτελεστίας, όπου συμβαίνει να δεσπόζει το ανέραστο, τόσο από μέρος των εφημερίων όσο και από την πλευρά των νυμφευωμένων, επιτρέπει στην απόλυτη αυθαιρεσία του ανθρώπου να αυτοσχεδιάζει εντυπωσιακές εικόνες και να ονειρεύεται αμέτρητα αγαθά που θα συνοδεύουν το γάμο και τα δυο εκτός πραγματικότητας.

σε παγιωμένες ανθρώπινες συνήθειες ή παραδόσεις που διαρκώς εμπλουτίζονται από νέες ανθρώπινες επινοήσεις, στη συγχρόνως συνεχή εκπτώχευση της μιας εκκλησιαστικής παραδόσεως, προκειμένου να καταστήσουμε το γάμο μοναδικό στο θεατρισμό του, στον οποίο συμβάλλουν και όλοι σχεδόν οι κληρικοί μετά των αφικίων τους, τότε οι πάντες φαίνεται να στρέφονται κατά της πραγματικής αξιοπρέπειας του ανθρώπου, και τότε ο άνθρωπος κατά του νοήματος των πραγμάτων. Απέτηση του θεατρισμού του γάμου, πραγματικό αντικλησιαστικό γεγονός, είναι η τέλεσή του, όπως συμβαίνει και με το βάπτισμα, εκτός της συνοριακής εκκλησιαστικής ευχαριστιακής κοινότητας, με κριτήρια και εδώ πνευματικής ανοριμότητας, όταν συγχέουμε τον ρομαντισμό με την κατάνοιξη και την ευσέβεια με τη συγκίνηση. Όπως αντιμυστηριακή είναι η ενέργεια κάποιων εφημερίων, άσχετα αν αυτό το επιζητούν κάποιοι νεόνυμφοι, η συρρήκνωση της ακολουθίας του γάμου, παράλληλα με τη συσσόρευση μέσα σε ελάχιστο χρόνο σειράς μηχανικής τελέσεως γάμων, όταν οι συνθήκες που επικρατούν δεν είναι βλάσφημες μόνο για το μυστήριο, αλλά και βάρβαρες για τα δύο πλάσματα του Θεού, για τα οποία άσχετα από τη δική τους κατανόηση δεν θελήσαμε να χαρίσουμε έστω ως φίλοι ούτε ελάχιστες στιγμές από τον πολύ χρόνο της ζωής μας.

κάποια από τα συμβαίνοντα κατά την τέλεση του εκκλησιαστικού γάμου, τότε δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι δικαιώνεται πλήρως η νομοθέτηση και του πολιτικού γάμου, όταν σε αυτόν επιτέλους δεν τίθεται ζήτημα εκκλησιαστικής συνειδήσεως ή ομολογίας πίστεως από κανέναν. Στην πραγματικότητα, ο πολιτικός γάμος είναι η εύκολη απόφαση μιας συμβατικής συμβιώσεως ή συγκατοικήσεως, όπου ο καθένας, ο άνδρας και η γυναίκα, παρά την νομική κατοχήρωσή τους και ίσως για αυτήν, παραμένει ακέραιος ο ατομικός εαυτός του, ακόμα και στις ερωτικές διαθέσεις του, όπως αυτό συμβαίνει και στην παντελώς ελεύθερη ερωτική συμβίωση ή συγκατοίκηση. Αυτή η ατέλεια του πολιτικού γάμου οδηγεί συχνά στους κατανόμους συζύγους στην μεταμορφωτική τελείωση του εκκλησιαστικού γάμου, αλλά δεν πάβει και να καθιστά ισχυρό τον πειρασμό ή εύκολο το σχεδιασμό του διαζυγίου. Είναι μόνο η προσφερόμενη χάρη, η παράκληση του πνεύματος που τελειώνει τη σωματική και ψυχική ενότητα των συζύγων, του άντρα και της γυναίκας.

Αυτό ακριβώς είναι το εκκλησιαστικό μυστήριο, που ασφαλώς δεν λειτουργεί ως μια ανώνυμη ή μαγική, απρόσωπη ή άγνωστη μεταφυσική δύναμη στους ανθρώπους, αλλά ως μεταμορφωτική χάρη της υπάρξεώς τους στην ελεύθερη έλευση και ενίκηση του Θεού της αγαθότητας, στην προσδοκώσα καρδιά τους εν Αγίω Πνεύματι. Η άγνοια αυτού του θαύματος της ύψης της δωρεάς βιάζει τους ανθρώπους να καταλάβουν αυθαιρέτως τον τόπο που προορίζεται για το Θεό, που έρχεται όχι βέβαια για να αφανίσει τους πόθους τους ή να κυριαρχήσει πάνω τους, αλλά για να ταπεινωθεί και να συνεργαστεί αγαπητικώς μαζί τους στην πραγματοποίηση της ιδιαίτερης κλήσεώς τους. Η ζωή των συζύγων, θεμελιωμένη και αυξανόμενη στο χριστιανικό μυστήριο που φανερώθηκε εξ ολοκλήρου ως αναλύωτη αγάπη, δεν κρύβεται απέναντι στον κόσμο, αλλά φυλάσσεται από τις προσβολές, τις οποίες δέχονται περισσότερο εκείνοι που περιπατούν αναισθήτως εν μέσω των πειρασμών της εξωγαμικής ή εξωσυζυγικής ζωής.

προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη το πόσο το διαζύγιο κατέστη μια ιδιαιτέρως εύκολη υπόθεση, αφού και αυτό το τόσο καταστροφικό γεγονός απόλυσε τον οδυνηρό χαρακτήρα του, ακολουθώντας την ευρύτατη οδό των ανώδυνων λύσεων. Και είναι θλιβερό η Εκκλησία να τηρεί την ίδια ποιμαντική αδιαφορία την οποία επέδειξε και στο γάμο και για το διαζύγιο, όταν αυτό το γεγονός δεν εμφανίζεται πλέον σε κάποιες ιδιαίτερες ή μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ως μια καλπάζουσα και αθεράπευτη ενδυμία. Το διαζύγιο θα έχει πάντοτε την ουσιαστική αιτία του στην σκληροκαρδία των ανθρώπων, στην οποία έχουν την αρχή τους όλες οι κολάσεις της ζωής. Επειδή φανερώνει την απόλυτη απουσία της αγάπης, όταν για την εφευρετική αγάπη, την ύψιστη τέχνη της, την παντοδυναμία του παράδοξου της κενώσεώς της, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ώστε να καταφεύγουμε σε απελπιστικές ή εωσφορικές λύσεις. Καμιά αμαρτία, ούτε και ο θάνατος, και όχι απλώς ένας μεγάλος ή μικρός πειρασμός, δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη. Και είναι το αίτητο της αγάπης αυτό που καθιστά τα πράγματα εκ νέου παρόντα και ζώντα, εκεί που τα πάντα είναι απόντα, είναι νεκρά, και που όλα έχουν παραμορφωθεί και απολεσθεί. Αν επομένως το διαζύγιο ως καλπάζουσα ασθένεια προς το θάνατο του γάμου καταντά μια εύκολη επιλογή, είναι γιατί πρώτα ο γάμος είναι μια αυθαίρετη επιλογή, στερούμενος παντελώς της μυστηριακής και εσχατολογικής δυναμικής του. Στην καρδιά αυτής της δυναμικής λειτουργεί το δώρο του έρωτα, του άνδρα και της γυναίκας, ως καταφλέγουσα αγάπη που διαρκεί ως το τέλος.

Η διάκριση, η αρχέγονη διαφορά των φύλων και συνεπώς ο αφόρητος ερωτικός πόθος του άντρα και της γυναίκας που κάνει το γάμο γεγονός μοναδικό και αναντικατάστατο απέναντι μάλιστα στην επιδιωκόμενη και εξωπραγματική ισότητα η οποία, αν και προβάλλεται ως ιδεολογική ή κοινωνική απελευθέρωση των φύλων, φέρει μέσα της τα σπέρματα της ειδωλολατρίας, της αποξενώσεως και αντιπαλότητας, καθιστώντας το γάμο ως ένα περιθωριακό γεγονός που διευκολύνει την έκδοση του διαζυγίου. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτήν την ψευδόνυμη ισότητα, αλλά δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι αποτελεί μια κύρια αίρεση στην πληρότητα ενός τέλειου γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όταν ακριβώς δεν πρόκειται για την ισότητα που σέβεται την πνευματική αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά για ισότητα που εμπλέκεται στη διεκδίκηση του δικαιώματος των φύλων, αφού ουδόλως μπορεί να υπάρξει φυσιολογική ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ τους σύγκριση αλλά συμπληρωματικότητα.

Ασφαλώς και υπερασπιζόμαστε την πνευματική ισότητα ή αν θέλετε την ενότητα των ανθρώπων και εν προκειμένου ανδρών και γυναικών εν Χριστώ. Αλλά επιμένουμε ότι μια αδιάκριτη και ισοπεδωτική ισότητα στο επίπεδο της φυσιολογίας, η οποία μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόοδος, δεν οδηγεί στην ανάδειξη και την απελευθέρωση του προσώπου, αλλά κατευθείαν στην εμφάνιση.

όχι απλώς μια βεβήλωση ενός μυστηρίου, της γαμικής ενότητας, της χαριτωμένης αγάπης του άντρα και της γυναίκας, αλλά μια εξωπραγματική και παραφυσική κατάργηση των διαφορών, που καθιστά όλο ένα και πιο αβέβαιη τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό, το ενεργητικό και το παθητικό, το αρσενικό και το θηλυκό, για να τονίσει περισσότερο το παραδεκτό ή απαράδεκτο από την κοινωνία.

ένας τέτοιος μεγάλος πειρασμός, μια τέτοια παραφύση κίνηση του ανθρώπου με την οποία φαίνεται να συμφιλιώνεται ο πολιτισμός μας, δεν μπορεί ασφαλώς να αποτελεί θέμα επιδεικτικής περιέργειας ή και κατακρίσεως. Αν πράγματι μας ενδιαφέρει ο γάμος, ως η αυθεντική και τέλεια πιστοποίηση της διαιρέσεως των φίλων, αυτή που μόνο μπορεί να κατορθώσει την απόλυτη και πλήρη ένωση ανδρός και γυναικός, τότε το θέμα της σεξουαλικής ισοπεδώσεως ή αδιαφοροποιήσεως δεν είναι επιτρεπτό να γίνεται αντικείμενο πρόχειρων ή άσκοπων διαλόγων, πολύ περισσότερο ένα ζήτημα με δική του δικαιοσύνη, όπου απαιτεί κατανόηση και όχι θεραπεία, σε ένα κόσμο που δεν μπορεί να διακρίνει το δικαίωμα από την αναλογία. Στο κέντρο ενός πραγματικού θεολογικοπνευματικού ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται κάποια αποχωρισμένα προβλήματα του ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, τον οποίο οφείλουμε να μάθουμε να μην υποκρίνεται, αλλά να ελπίζει ακόμα και στην κόλαση της υπάρξεώς του. Αυτό σημαίνει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αναζητώντας αυτά τα αληθινά νοήματα ή τους μοναδικούς σκοπούς τους κατά Θεόν, στον οποίον ανήκει ο πρώτος και τελευταίος λόγος.

αυτός που σέβεται την αιώνια αλήθεια των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει ατομικές ή αυθαίρετες απόψεις. Θα μπορούσε όμως να τα θεωρεί μεταφόβου και να αποκαλύπτει σε αυτά τις βουλές του Θεού για τους ανθρώπους. Μια στάση που σημαίνει άρνηση επινοήσεως μιας δικής του ερμηνείας και στο βάθος εκπληκτική κατάφαση ενώπιον του φωτός και της ελάμψεως του μυστηρίου. Η γνώση εν προκειμένου δεν είναι κάποιο διανοητικό μέγεθος, αλλά η αίσθηση που κυριεύεται από τη σοφία της καρδιάς όταν ζούμε μέσα στα έργα του Θεού, όταν ζούμε μέσα στην υπηρεσία των οποίων δίνουμε τους λόγους μας και θυσιάζουμε τα δικαιώματά μας. Και το μέγα λοιπόν ζήτημα της αδιακρισίας των φύλων οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε όχι ως μια πτυχή της προβληματικής κοινωνίας του ανθρώπου, αλλά ως ένα βιασμό της ανθρώπινης φύσεως, ως ένα τραύμα αποσυνθέσεως της διακρίσεως των φύλων. Το κριτήριο του ανθρώπου δεν είναι το φύλο, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος ως μοναδικό πρόσωπο και ακριβώς στη διάκρισή του ως κοινωνία προσώπων. Η αρχαίγονη διάκριση ανδρός και γυναικός ανήκει στην ουσία εκάστου εταίρου ανθρώπου, γεγονός που καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε εξ αρχής άφυλος, αλλά ετερόφυλος, όταν το άφυλο ρέπει προς το ομόφυλο ή ομοφυλόφυλο, και αυτό είναι ένα πραγματικό έγκλημα κατά του ανθρώπου, της ετεροφυλοφιλίας του, στην οποία στην ουσία του μια άρνηση του έργου του Θεού, ο οποίος άρσεν και θύλη επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του ως προϋπόθεση αγαπητικής κοινωνίας και ενώσεως.

σε όλα τα παραπάνω, επαναλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο όσα και προηγουμένως αναφέραμε, όχι γιατί διακατεχόμαστε από τη διάθεση να στρέψουμε το ποιμαντικό ενδιαφέρον μας γύρω από τις αθλειότητες, γύρω από τα αμαρτήματα.

του ανθρώπου στο κέντρο των οποίων βρίσκεται η ομοφιλοφιλία, αλλά γιατί αν διαστρέψουμε ή καταστρέψουμε τη συζυγική αγάπη αντικαθιστώντας την με τη γυμνή σεξουαλικότητα ή με κάθε άλλη μορφή σεξουαλικού έρωτα, τότε ατιμάζουμε το χάρισμα του γάμου και διαστρέφουμε την ανθρώπινη φύση, βιάζοντας την μυστηριακότητα του έρωτα και της αγάπης. Γιατί το παραφυσικό δεν ανήκει στη δημιουργία, δεν ερμηνεύεται ως μια εταίρα ερωτική αναζήτηση, αλλά επιδιώκεται ως μια απολύτως άλογη σεξουαλική πράξη και τίποτα περισσότερο. Θα προσθέσουμε μάλιστα ότι μια τέτοια πράξη ενίδωνη ή ανέραστη ούτε καν συνδέεται με τη σεξουαλικότητα και μάλιστα με την αγάπη, αφού είναι μια πράξη η οποία στην πραγματικότητα εκτελείται έξω από τη φύση και έξω από το γάμο. Η απέτηση μιας επιστημονικής ερμηνείας, καθώς και η προσπάθεια μιας ηθικής αποδοχής του παραπολιτισμικού αυτού φαινομένου, συνθέτει ένα σκάνδαλο απανθρωπίας, έναντι του οποίου οφείλουμε να στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον άντρα και τη γυναίκα, στην μοναδικότητα και την αποκαλυπτικότητα της συζυγικής αγάπης, η οποία δεν είναι έκφραση μιας γενικής και αόριστης συναισθηματικότητας. Είναι τουλάχιστον αφελές και άκρητο το να ισχυριζόμαστε ότι αν ο σκοπός του γάμου είναι η αγάπη, τότε θα μπορούσαμε να ευλογούμε κάθε διαστροφή που οι άνθρωποι ονομάζουν αγάπη. Ο γάμος είναι η μόνη καταφύση και τέλεια μορφή σεξουαλικότητας ως αποκαταστάσεως της μοναδικής κοινωνίας των συζύγων σε όλα τα επίπεδα.

Το θέμα είναι σοβαρό και μεγάλο. Θα μας απασχολήσει και στις επόμενες συναντήσεις μας. Για τις ανάγκες της σημερινής μας εκπομπής χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη «Ο γάμος μυστήριο Μέγα». Πολύτιμο βοήθημα για τον καθένα που συνειδητοποιεί πως η ζωή έχει αξία και νόημα μόνο όταν βιώνεται ως σχέση στο σώμα της Εκκλησίας. Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Τάσος Παπαδημητρίου και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

τρεις είναι οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης, έλεγε ο Στάρετς Αμβρόσιος. Ο πρώτος, να υποτάσσεσαι στους μεγαλυτέρους και να μην υπεριψώνεσαι στους ίσους. Ο δεύτερος, να υποτάσσεσαι στους ίσους και να μην υπεριψώνεσαι στους μικρότερους. Και ο τρίτος, να υποτάσσεσαι στους μικρότερους και να θεωρείς τον εαυτό σου ίσο με τα ζώα και ανάξιο να συναναστρέφεται με ανθρώπους. Και άλλη φορά, τόνιζε ο ίδιος. Ο Θεός στέλνει το έλεος του μόνο στους ταπεινούς. Η ταπείνωση τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην πύλη της ουράνιας βασιλείας.

Ειδικά από το Στάρετς Αμβρόσιος, πως του έμειναν αλυσμόνητες οι τελευταίες μέρες του Στάρετς Μακαρίου. Σε όλο το διάστημα της επιθανάτιας ασθένειάς του, έκανε χρήση κυρινέου. Όσο μπορούσε τον ανακούφιζε. Σκηνή συγκινητική. Ο ετοιμοθάνατος πατήρ Μακάριος στο κρεβάτι, περιμένοντας την κατάλυση της γήινης σκηνής. Πατήρ Αμβρόσιος πλάι του, με ένα πατερικό βιβλίο στα χέρια. «Διάβασέ μου κάτι, παιδί μου, από τους βίους των οσίων». Αργά και καθαρά έβγαιναν από το στόμα του υποτακτικού οι οσιακές περιγραφές. «Ω αδελφέ μου», του έλεγε ο Στάρετς, «πώς ζούσαν, πώς αγωνίζονταν εκείνοι οι άνθρωποι, εμείς πώς ζούμε, εγώ και εσύ, τι κάνουμε». Μέχρι την τελευταία στιγμή, οι ενέργειές του απέπνεαν το άρωμα της σοφίας. Γιατί ζητούσε από τον υποτακτικό του να του διαβάζει αυτά τα κείμενα και να του προσφέρει η ανάγνωση τη χάρη της ταπεινοφροσύνης. Ο Στάρετς Μακάριος ξεκίνησε τη μοναχική ζωή του με πολύ πόθος στο μοναστήρι της Πλόστρανσκ. Εκεί το συνάντησε αργότερα ο Στάρετς Λεωνίδας και τον γοήτευσε με το πνευματικό μεγαλείο του. Ο πατήρ Μακάριος υποτάχθηκε στο Στάρετς Λεωνίδα. Εκείνος είδε πόσο πρόθυμος ήταν ο μαθητής του για αισθητικούς αγώνες και εκμεταλλεύτηκε το ζήλο του για να τον κάνει να προοδεύσει στις αρετές. Το ακόλουθο περιστατικό μας δείχνει την προσπάθεια και την επιδεξιότητα του δασκάλου, μα και την ταπείνωση του υποτακτικού. Όταν ο Στάρετς Μακάριος έγινε εξομολόγος του μοναστηριού, ο ηγούμενος τον κάλεσε κάποτε να αναλάβει στην πνευματική του μέρημνα κάποιον από τους δόκιμους που θα γινόταν μοναχός. Ο πατήρ Μακάριος πήρε το αίτημα του ηγούμενου σαν εντολή και το δέχτηκε ταπεινά, κάνοντας μια μετάνοια. Όταν μετά πήγε να εξηγήσει στο γέροντά του για ποιο λόγο τον κάλεσε ο ηγούμενος, το βρήκε τριγυρισμένο από πλήθος ανθρώπων που τον επισκέφτηκαν για να ζητήσουν τη βοήθειά του στις πνευματικές ανάγκες τους. Ο πατήρ Μακάριος του είπε με συντομία πως δέχτηκε την εντολή του ηγούμενου. Ο έμπειρος γέροντας άρπαξε την ευκαιρία και χρησιμοποίησε το περιστατικό αυτό, όπως συμβουλεύει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για να ωφελήσει τον ασκητή. Να του δώσει ευκαιρίες για να κερδίσει το στεφάνι της υπομονής ο μοναχός και να γίνει παράδειγμα στους άλλους. Ρώτησε τον πατέρα Μακάριο με προσποιητή αυστηρότητα. «Δέχτηκες να αναλάβεις?» Εκείνος το απάντησε. «Βέβαια δέχτηκα, ή μάλλον δεν τόλμησα να αρνηθώ». «Φυσικά. Ο εγωισμός φωλιάζει μέσα σου. Είναι μέρος της φύσης σου», ανταπάτησε ο γέροντας με υψωμένη φωνή και προσποιητή οργή. Για πολλή ώρα τάψαλε του πατρός Μακαρίου. Εκείνος στεκόταν με χαμηλωμένο κεφάλι και κάθε τόσο έσκυβε ταπεινά και έλεγε: «Είμαι ένοχος. Για τη χάρη του Χριστού συγχώρεσέ με, πατέρα». Όσοι ήταν μπροστά στη σκηνή αυτή είχαν συνηθίσει να σέβονται ίσα τον πατέρα Μακάριο με το Στάρετς Λεωνίδα. Τώρα μερικοί ένιωθαν σύγχυση και άλλοι θαυμασμό και έκπληξη. Όταν ο Στάρετς σταμάτησε να τον ελέγχει, ο πατήρ Μακάριος γονάτισε μπροστά του και ρώτησε ταπεινά: «Συγχώρεσέ με, πατέρα, μου δίνεις ευλογία να αρνηθώ». «Να αρνηθείς», του απάντησε εκείνος. «Ανέλαβες πρώτα στους ώμους σου αυτό το φορτίο και τώρα θέλεις να αρνηθείς? Όχι, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Το πράγμα τελείωσε». Ο Στάρετς δεν είχε την πρόθεση να στερήσει κανέναν από την πνευματική ωφέλεια που θα είχε αν βρισκόταν στην πνευματική καθοδήγηση τέτοιου έμπειρου γέροντα. Ο σκοπός του ελέγχου ήταν άλλος. Να δοκιμάσει την ταπείνωση του υποτακτικού που αγωνιζόταν για να αποκτήσει την αρετή αυτή και να ωφελήσει συνάμα τους άλλους. Και το σκοπό αυτό τον πέτυχε απόλυτα.

Άγιοι απόφευγαν επιμελώς να καταλάβουν θέσεις και αξιώματα, γιατί έτσι έχαναν την ησυχία και την επαφή τους με το Θεό. Μύριους τρόπους έβρισκαν για να ξεφύγουν από τέτοιες παγίδες. Κάτι ανάλογο διαβάζουμε στο βίο του Αββά Ναζάριου, του οποίου η φήμη της ασκητικής ζωής έφτασε και στην Πετρούπολη. Εκείνη την εποχή, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ είχε αποφασίσει να ανακαινήσει το μοναστήρι στα νησιά του Βαλαάμ, που πάνω από έναν αιώνα ήταν ουσιαστικά έρημο. Αναζητούσε για ηγούμενο έναν ικανό και πνευματικό μοναχό και διάλεξε τον πατέρα Ναζάριο, για τον οποίο είχε ακούσει πολλά από το συγγελιώτη του Θεοφάνη, που ήταν στενός φίλος του Ναζάριου. Το 1781 κάλεσε για αυτόν τον σκοπό τον Ναζάριο από το Σάροφ, ώστε να εισαγάγει και στο μοναστήρι του Βαλάμ το τυπικό του μοναστηριού του Σάροφ. Ο πατήρ Ναζάριος απέφυγε ταπεινά το βαρύ φορτίο της ηγουμενίας, προβάλλοντας σαν δικαιολογία την αναξιότητά του. Και ο ηγούμενος του Σάροφ, Παχώμιος, θέλοντας να κρατήσει κοντά του το μεγάλο ασκητή, ανάφερε γι' αυτόν στο Μητροπολίτη Γαβρίλ ότι ήταν ένας άνθρωπος περιορισμένης ευφυΐας και άπειρος στην πνευματική ζωή. Ο Ιεράρχης όμως διέκρινε το μυστικό της ταπείνωσης του πατρός Ναζάριου και απάντησε: «Έχω πολλούς δικούς μου σοφούς ανθρώπους. Στείλε μου το δικό σου ανόητο». Έτσι, οι πατέρες του Σάροφ διατάχτηκαν, έστω και παρά τη θέλησή τους, να αφήσουν τον ταπεινό ασκητή τους να φύγει. Και το 1782 ο πατήρ Ναζάριος έγινε ηγούμενος του Βαλάαμ.

Κάποιο ανάλογο περιστατικό έγινε με έναν Άγιο Ερημίτη που ζούσε στο μοναστήρι του Αγίου Νικηφόρου στη λίμνη Βέιζ. Διαβάζουμε στο βίο της Οσίας Μαρίας του Όλονετς πως την καθοδήγηση των μοναχών μετά την κοίμηση του πατρός Ισαΐα είχε αναλάβει ο ηγούμενος Δανιήλ. Πολλές φορές παρότρινε τον ομόψυχό του πατέρα Γεράσιμο να αναλάβει εκείνος να γίνει πνευματικός τους πατέρας, αλλά ο ησυχαστής αυτός ήταν αμετάπιστος. Μάταια όλοι τους τον παρακαλούσαν και τον πίεζαν να δεχτεί να χειροτονηθεί ιερέας. Πατήρ Δανιήλ εργαζόταν άοκνα να υπηρετεί τους αδερφούς και να διατηρεί το μοναστήρι σε καλή τάξη. Λυπόταν πάρα πολύ που δεν είχε έναν επίσημο βοηθό στα καθήκοντα του πνευματικού, κάποιον που να έχει την ίδια γνώμη με αυτόν και να είναι αποδεκτός από όλη την αδελφότητα. Τελικά αποφάσισε να καταφύγει στον επίσκοπό τους, τον Αρκάδιο του Όλονετς, να του ζητήσει να δώσει εκείνος εντολή στον ισχυρογνώμονα πατέρα Γεράσιμο να δεχτεί την ιεροσύνη. Εξήγησε στον επίσκοπο την αδύρυτη ανάγκη των αδελφών για ένα πνευματικό πατέρα που τον αποδέχονταν και τον επιθυμούσαν όλοι. Σε κάποια περιοδία που έκανε ο επίσκοπος Αρκάδιος στην επαρχία του, επισκέφθηκε το ερημητήριο του Αγίου Νικηφόρου και ετοιμάστηκε να λειτουργήσει εκεί. Ήταν αποφασισμένος να χειροτονήσει το δίχως άλλο τον πατέρα Γεράσιμο, παρά τις ηκεσίες του, να μην του στερεί στην έγκλειστη και αμέριμνη ζωή της μετάνοιας και της σιωπής. Ο Θεός όμως άκουσε τους κρυφούς αναστεναγμούς του ανθρώπου αυτού της προσευχής, που όλη τη νύχτα πριν λειτουργήσει ο επίσκοπος την πέρασε στην προσευχή. Παρακαλούσε με πολλά δάκρυα το Θεό να τον απαλλάξει από την ταραχή και την μέρημνα της νέας του υπευθυνότητας και να τον αφήσει στη μυστική ζωή της ησυχίας του. Νωρίς το πρωί βγήκε από το περίβολο του μοναστηριού. Πήγε στους κήπους και κάθισε εκεί στα παρτέρια κοντά στο φράχτη. Περίμενε εκεί όλο το πρωινό μέχρι να τελειώσει ο επίσκοπος τη λειτουργία. Το κάκου τον αναζήτησαν σε όλο το μοναστήρι και στο αρχονταρίκι. Κανένας δεν σκέφτηκε να ψάξει εκεί που είχε κρυφτεί. Πατήρ Δανιήλ έστειλε να ψάξουν ακόμα και στο γειτονικό δάσος για να βρουν το φυγάδα, επειδή υποψιάστηκε πως θα έφευγε. Αναγκάστηκε όμως να αναφέρει τελικά στον επίσκοπο πως όλες οι έρευνες ήταν άκαρπες. Ο επίσκοπος Αρκάδιος, που ήταν και ο ίδιος αυστηρός ασκητής, δεν ταράχτηκε καθόλου. Είπε στον ηγούμενο πως στην περίπτωση αυτή πρέπει να δει κανείς το θέλημα του Θεού. Εκείνος θέλησε να εκπληρώσει την επιθυμία του ταπεινού δούλου του, που ήταν πιστός στην κλίση και στον αγώνα της απόλυτης ησυχίας. Γιατί γι' αυτόν χειροτώνησε έναν άλλον ιερομόναχο, τον πατέρα Θεοφάνη, για να γίνει πνευματικός πατέρας των μοναχών. Ο πατήρ Γεράσιμος ήταν γνήσιος μαθητής του πατρός Ισαΐα. Από τα νιάτα του ήταν εργάτης της νοεράς προσευχής του Ιησού και είχε φτάσει σε ύψη θείας θεωρίας. Κληρονόμησε από τον γέροντά του την αγάπη για τους ασκητικούς αγώνες. Πέρασε όμως όλη τη ζωή του στο μοναστήρι, ζώντας μαζί με τους μοναχούς. Στις ιδιαίτερες σχέσεις του με τους μοναχούς, κατά το πρώτο στάδιο των αγώνων του στην κοινοβιακή ζωή, απόκτησε το ιδιαίτερο χάρισμα της διάκρισης των αδυναμιών των ανθρώπων και του βαθμού της προόδου τους στη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και οι μοναχοί πήγαιναν πάντα σε εκείνον να το συμβουλευτούν τι πρέπει να κάνουν για να είναι συνεπείς στους ασκητικούς αγώνες τους. Σε εκείνους που ζούσαν σε κοινόβιο, για παράδειγμα, έδινε σαν χρυσό κανόνα μια συμβουλή που με δύο λόγια περιλαμβάνει όλη τη διδασκαλία για τη σωτηρία της ψυχής. «Φεύγε και απόφευγε», έλεγε, και εξηγούσε. «Αν τύχει να ακούσεις κάποιο παράπονο εναντίον του ηγουμένου ή των αδελφών και με τη συνέργεια του εχθρού φουντώσει μέσα σου ταραχή, μη το δουλέψεις μέσα στο μυαλό ή στην καρδιά σου για να βρεις την αιτία. Φεύγει μακριά από αυτό, σαν από κάτι που περνάει γρήγορα, και προσευχή σου μέσα σου θερμά. Αν πάλι κάποιος σε προσβάλλει ή σου μιλήσει επιτιμητικά, απόφευγε την αντιλογία. Μη μιλάς καθόλου και κατηγόρησε τον εαυτό σου πως είσαι αμαρτωλός αν εξοργίστηκες. Αμέσως η ταραχή θα περάσει και εσύ θα ταπεινωθείς και θα συμφιλειωθείς με τον αδερφό σου». Ο γέροντας αυτός ήταν πολύ απλός και ταπεινός. Αυτό φαινόταν τόσο στην εμφάνιση όσο και στα λόγια και στις σκέψεις του.
Ποτέ δεν συζητούσε για υψηλές θεωρίες και αφηρημένα πράγματα, παρόλο που ήταν προχωρημένος στην πνευματική ζωή και είχε διαρκώς μέσα του τη μνήμη του Θεού. Ο λόγος του ήταν σύντομος και σαφής. Με τη σοφία της ταπείνωσής του, απόφευγε να δίνει στους αδελφούς συμβουλές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε ασκητικούς αγώνες πέρα από τη δύναμή τους. Προτιμούσε να τους συμβουλεύει να τηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου.

Διαβάζουμε στο βίο του Στάρ Ετς Ιωσήφ πως μερικές φορές του καταλόγιζαν και μάλιστα με σκαιό τρόπο ζημιές και βλαβερές πράξεις που είχαν κάνει άλλοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γέροντας έλεγε ταπεινά: «Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτά δεν μας βλάπτουν. Αντίθετα, η ωφέλεια που θα προκύψει αν τα υπομείνουμε με ταπείνωση θα είναι μεγάλη». Πώς μπορεί να δοκιμάσει κανείς αν τα χαρίσματα που έχει κάποιος είναι κατά Θεόν ή όχι? Ο Στάρ Ετς Ιωσήφ πάλι μας δίνει ένα αλάθητο γνώρισμα. «Μπορεί κανείς», έλεγε, «να αναγνωρίσει τον άνθρωπο που προφητεύει αν είναι κατά Θεόν από την ταπείνωσή του. Ο εχθρός μπορεί να βοηθήσει κάποιον να προφητεύει. Δεν μπορεί όμως να του δώσει ταπείνωση. Αυτή τον καίει».

Κάποτε, ένας δόκιμος αποκάλυψε στο Στάρετς Αντώνιο τους λογισμούς του. Έλεγε, «Όταν συναντώ κάποιον νεότερό μου, πρέπει να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να του κάνω υπόκληση. Ιδιαίτερα, αν το πρόσωπο αυτό δεν μου ανταποδίδει την υπόκληση. Γιατί τότε αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο ντροπιασμένος. Αυτό γίνεται στην αρχή επειδή υπάρχει ακόμα το κοσμικό φρόνημα», απαντούσε ο πατήρ Αντώνιος. «Τώρα μπορώ να βάζω μετάνοια σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε ένα ζητιάνο. Ακόμα και στη μέση της Ερυθράς Πλατείας στη Μόσχα να το έκανα, δεν θα ένιωθα καθόλου άσχημα». Κάποτε, διηγείται ο ίδιος δόκιμος, μίλησα ασύνετα και είπα σε έναν από τους πατέρες του μοναστηριού για ένα περιστατικό που μαρτυρούσε το προορατικό χάρισμα του γέροντα. Λίγο αργότερα, ο πατήρ Αντώνιος έστειλε τον υποτακτικό του να με βρει και να με καλέσει να πάω κοντά του. Μόλις έφτασα, είδα τον γέροντα να βγαίνει από το κελί του πολύ συγχυσμένος. Το πρόσωπό του ήταν οχρό και βλοσιρό και μου μίλησε αγριεμένος. «Άκου τι θέλω να σου πω. Αν θέλεις να ωφεληθείς από τις συμβουλές μου, σε παρακαλώ να μην αποκαλύπτεις τα λόγια μου και τις συζητήσεις μας σε κανέναν. Να τα κρατάς στην καρδιά σου μόνο». Θέλησα να τον ηρεμήσω λίγο και του υποσχέθηκα πως θα τηρήσω την εντολή του ακριβώς. Και εκείνος με ευλόγησε και με άφησε να φύγω.

τον βίο του Στάρετς Αντωνίου, που διακρινόταν από όλους τους πατέρες της Όπτινα για την ταπείνωσή του, διαβάζουμε και τα εξής πολύ επικοδομητικά περιστατικά. Όταν ο πατήρ Ισαάκιος, νεαρός ιερομόναχος αυτήν την εποχή, με την πρόνοια του Θεού διορίστηκε διάδοχος του πατρός Μωυσή, φάνηκε όλο το βάθος της ταπείνωσης και της σοφίας του πατρός Αντωνίου. Παρά τη διαφορά της ηλικίας τους και παρά το γεγονός ότι ο νέος ηγούμενος έδειχνε πολύ μεγάλο σεβασμό στον πατέρα Αντώνιο, όπως αρμόζει σε έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο, ο γέροντας ταπεινωνόταν μπροστά στον νέο ηγούμενο, λες και ήταν ο τελευταίος δόκιμος. Συνηθισμένος να μην ζει σύμφωνα με το δικό του θέλημα, πήγαινε σε εκείνον για να πάρει ευλογία, να πάει στην ακολουθία και, όπως και πρώτα, περίμενε υπομονετικά στον προθάλαμο ώσπου να τον δουν. Γενικά του έδειχνε πολύ σεβασμό, όπως πρέπει στον ηγούμενο. Όσο και αν προσπαθούσε ο ηγούμενος, δεν μπορούσε να πείσει τον πατέρα Αντώνιο να αλλάξει συμπεριφορά απέναντί του. Όταν ο πατήρ Ισαάκιος από μεγάλο σεβασμό του βάζε μετάνοια σαν να τον συναντούσε, ο γέροντας, αν και υπόφερε από τα πόδια του, του ανταπέδιδε τη μετάνοια. Έτσι ο πατήρ Ισαάκιος αναγκάστηκε να σταματήσει να του βάζει μετάνοιες. Κάποτε, που ήταν δεσποτική γιορτή και ο ηγούμενος ήξερε πως ο πατήρ Αντώνιος θα ερχόταν στην τράπεζα, τοποθέτησε την καρέκλα του δίπλα στη δική του. Ο γέροντας το κατάλαβε και, αν και τα πόδια του πονούσαν από την πολύ ωραία ορθοστασία στη μακρά ακολουθία, πλησίασε ταπεινά τον ηγούμενο και του ζήτησε ευλογία να διαβάσει εκείνος το ανάγνωσμα από τον άμβωνα, όπως του είχε επιτρέψει να κάνει πολλές φορές ο μακαριστός πατήρ Μωυσής. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε τη τιμή να καθίσει δίπλα στον ηγούμενο.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ολοκληρώνουμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών μας με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ερδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν με το δεύτερο μέρος της καινοφανούς διδασκαλίας περί αρπαγής. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Πρέπει να διευκρινίσουμε στους αγαπητούς αδελφούς ότι όταν μιλάμε εμείς για Δευτέρα έλευση του Κυρίου, Δευτέρα παρουσία, και μιλάνε και οι Πεντηκοστιανοί για Δευτέρα παρουσία του Κύριου, εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Αδελφή Αντωνία, για πέστε μας τη διαφορά.
3: Κοιτάτε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ίσως και γι' αυτό παρασύρονται κάποιοι που δεν είναι πολύ κατατοπισμένοι πάνω στο θέμα αυτό και νομίζουν ότι τα ίδια πράγματα λέμε ή τα ίδια πράγματα πιστεύουμε. Λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε, οι Ορθόδοξοι φυσικά, μιλάμε για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, εννοούμε αυτή την ένδοξη επιστροφή του Κυρίου, όπως την είπαν οι άγγελοι στους Αποστόλους κατά την ανάληψη του Κυρίου. Τους είπαν τι θα γίνει. Θα έρθει ο Κύριος ενδόξη βέβαια, με όλη τη λαμπρότητα, ακολουθούμενος φυσικά και από τους αγγέλους, και αυτή δηλαδή η εμφάνιση ξανά, και θα είναι, πως το λέει ο Απόστολος Παύλος την πέρα που λέει, θα είναι στον αέρα και θα τον υποδεχθούν οι Άγιοι.
2: Μάλιστα.
3: Και οι κοιμηθέντες Άγιοι και αυτοί που οι Άγιοι που θα ζουν επί της γης, που θα μεταμορφωθούν και θα ενωθούν ώστε να είναι πάντοτε με τον Κύριο. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία κατά την Ορθόδοξη πίστη. Αλλά κάτω τους Πεντηκοστιανούς συμβαίνει το εξής. Και μάλιστα πολλές φορές αναφέρεται ότι μέσα στην Αγία Γραφή ότι αυτό θα γίνει η μέρα του Κυρίου, πώς αναφέρεται. Έτσι δεν είναι, ή η παρουσία του Κυρίου αναφέρεται αλλού, θα γίνει στη Δευτέρα, πώς το λένε, στην Εσχάτη Σάλπιγγα αναφέρεται, έτσι δεν είναι, εν τη Εσχάτη Σάλπιγγη. Για αυτούς άλλη είναι η Εσχάτη, η Εβδόμη Σάλπιγγα, και άλλη είναι η Σάλπιγγα της αρπαγής. Μέχρι σε εκεί ξεχωρίζουν, δηλαδή έχουν κάνει τελείως δική τους θεωρία και λένε
2: ενώ
3: ότι...
2: βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο στη Δευτέρα Πέτρου 3 κεφάλαιο, 7 μέχρι 13 στίχο. Όταν λέει και η ημέρα Κυρίου ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί την τελική, την τελευταία ημέρα του κόσμου, όταν θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει ζώντας και νεκρούς.
3: Όπως θέλει το σύμβολο της πίστεως. Ναι. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξεις, κρίνει ζώντας και νεκρούς.
2: Αυτοί για Δευτέρα παρουσία εννοούν.
3: Κοιτάτε τώρα, κατά αυτούς δεν έρχεται εν δόξη. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Κατά αυτούς δεν έρχεται πάλι εν δόξη. Αλλά έρχεται με τη Σάλπιγγα που λέει εκεί πέρα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, παίρνω και το κομμάτι, και έρχεται στο μεσουράνημα, κατεβαίνει ο Χριστός, αρπάζει αυτούς τους εκλεκτούς, που νομίζουν ότι είναι οι ίδιοι, τους κρατάει στο μεσουράνημα. Ούτε στον παράδεισο πηγαίνουν, έτσι. Διότι έτσι και ευχηθείτε σε κάποιον από αυτούς καλό παράδεισο, θα σας κοιτάξει πολύ παράξενα. Είναι σαν να τον καταράσετε τον άνθρωπο. Πρέπει να του πείτε καλή αρπαγή. Αυτή είναι η ευχή τους. Λοιπόν, τους κρατάει στο μεσουράνημα για μια επταετία και μόλις φύγουν αυτοί, τότε εμφανίζεται ο Αντίχριστος για την επταετία του. Και στο τέλος της επταετίας τότε κατεβαίνει ο Χριστός από το μεσουράνημα μαζί με αυτούς που είχαν αρπαγεί, όλοι μαζί κατεβαίνουν επί της γης. Και τότε όταν πατήσει ο Χριστός τα πόδια του στη γη, ξεκινάει η χιλιετής βασιλεία. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία κατά αυτούς.
4: Ναι, αλλά...
3: δεν είναι για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, αλλά για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία τους.
2: Και έχουμε την τρίτη παρουσία.
3: Μετά στο τέλος της χιλιετίας.
2: Τώρα, όπως λένε.
3: Όπως λένε φυσικά. Φυσικά τότε, κοιτάτε εδώ πέρα είναι το παράξενο. Αφού θα είναι για μια χιλιετία πάνω στη γη ο Χριστός ως απόλυτος βασιλιάς γήινος. Έτσι. Γήινος. Δηλαδή ακόμη κατά αυτούς δεν έχει βασιλεύσει ο Χριστός. Δεν είναι βασιλιάς. Θα βασιλεύσει στη χιλιετή βασιλεία, τότε πώς θα έχουν και άλλη παρουσία, αφού θα είναι ήδη επί της γης.
2: Δηλαδή δέχονται σαν τους χιλιαστές, δέχονται επίγεια χιλιετή βασιλεία.
3: Ακριβώς αυτό κάνουν. Συμφωνούν σε πάρα πολλά σημεία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους χιλιαστές.
2: Ναι. Αγαπητέ Αναστάσια, για πες μας, αυτό το περιαρπαγής ήταν καθημερινό κήρυγμα της εκκλησίας, της λεγόμενης εκκλησίας Πεντηκοστής, και ήταν σε κάθε φύλο του χριστιανισμού έγραφαν για το θέμα αυτό. Για πέστε μας για το όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είχε στηθεί.
4: Μάλιστα, μας είχε γίνει, θυμάμαι τότε, πραγματικά πλήση εγκεφάλου η καθημερινή αναφορά περί αρπαγής της εκκλησίας τους, της δικής τους εκκλησίας.
2: Ναι.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έφτανε σε σημείο ο πρωτεργάτης τους να λέει στα κηρύγματά του και στα μαθήματά του, μας διαβεβαίωνε ότι τα χρόνια της παραμονής μας εδώ στη γη μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ο μεγάλος τους προφήτης. Ο δε πρωτεργάτης κύριος Φέγκος πρότρεπε τους πιστούς εν ώψη της αρπαγής να μην κάνουν μακροχρόνια προγράμματα της ζωής τους εδώ, ούτε επαγγελματικά, και τα παιδιά τους να μην σκέφτονται και να μην ανησυχούν και να μην έχουν άγχος πώς θα τα μεγαλώσουν, πώς θα τα σπουδάσουν και τι θα τα αποκαταστήσουν κλπ. Διότι δεν προλαβαίνουν τα μικρά όχι μόνο στο γυμνάσιο αλλά ούτε στο δημοτικό να πάνε.
2: Μάλιστα. Φτάσαμε ακόμη, Αναστάσια, και στο, για αγαπητοί αδελφοί, φτάσαμε στο σημείο η ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής με το στόμα του Φέγκου και με τη γραφίδα μεγάλων υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης να μας πούν και να μας καθορίσουν και για το πότε,
3: και
2: θα γινόταν η αρπαγή της εκκλησίας, ο εχμός του Αντιχρίστου και η εγκαθίδρυση της χιλιετής βασιλείας του Χριστού. Εδώ μιλάμε για ψευδοπροφητεία, όπως ακριβώς ψευδοπροφήτες είχαν αναδειχθεί οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολλές φορές κατά τον 20ο αιώνα. Για πες μας, Αναστάσια.
4: Σας είπα ήδη ότι όλα αυτά
2: είχαν καθορίσει ημερομηνίες.
4: Είχαν καθορίσει σχεδόν ημερομηνίες. Όχι σχεδόν. Το λέγανε φανερά, ας πούμε, ότι μάλιστα και σε μια τελευταία του κασέτα, οι οποίες υπάρχουν, τον Ιούλιο του 1990, έλεγε στο κήρυγμα χαρακτηριστικά: μη φοβάστε για τα επερχόμενα δεινά που πρόκειται να συμβούν μέχρι το 2000, διότι 7 χρόνια νωρίτερα από το 2000 θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει από τη γη και να μείνουν, λέει, εδώ οι άνθρωποι να ζήσουν όπως θέλουν, με τις αμαρτίες τους, με τις...
2: 7.000 πριν από το 2000 είναι το 1990.
3: 7 χρόνια είναι το 1993.
2: Ναι. Και ήδη βλέπουμε στο χριστιανισμό Φιλοτρία Μάρτιος του 1986 να έχουν ένα άρθρο κεντρικό: το ρολόι του Θεού χτυπάει και προειδοποιεί, και μας λένε ότι το ρολόι βρίσκεται 12 παρά 2 λεπτά. Παίρνουν το χωρίο από το Καταλουκάν 21 κεφάλαιο 32 στίχο που λέει ο Κύριος: αληθώς σας λέγω ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Και έρχονται και λένε ότι αυτή η γενιά για την οποία μιλάει ο Χριστός, ότι είναι η δική μας η γενιά εδώ. Και λένε λοιπόν ότι η γενεά κατά τον Δαβίδ είναι 70 ή 80 χρόνια. Ακόμα δεν ξέρουμε, η 70 ή 80 ή 75. Δεν μας λένε. Λένε όμως κάτι άλλο. Αφού άρχισαν με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τα σημεία των καιρών, μετρήστε τα χρόνια. Προσθέστε στο 1914 80 χρόνια και βγαίνουμε στο 1994. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σαφή προφητεία ή μάλλον ψευδοπροφητεία, όπου η ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, η λεγόμενη, καθορίζει η ημερομηνία που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας.
4: Αυτό λέγανε. Το αργότερο μέχρι τότε θα συντελεστούν τα πάντα.
2: Και έχουμε και άλλο δημοσίευμα, αδελφή Αντωνιάτσα.
3: Έχουμε και κάτι άλλο που είναι πιο συμπυκνωμένο, θα έλεγα, γιατί περιλαμβάνει και άλλα θέματα εκτός από την αρπαγή. Μας λέει τώρα τι θα γίνει μέσα στην τη δεκαετία. Είναι το άρθρο της 1ης Ιανουαρίου του 1991 και την εφημερίδα Χριστιανισμός, εντάξει, και μας λέει τώρα ότι αυτή η δεκαετία, η δεκαετία του 1991 μέχρι το 2000 βέβαια, είναι δεκαετία μεγάλο γεγονότο και είναι και η τελευταία δεκαετία. Δηλαδή μετά τη δεκαετία αυτή δεν θα υπάρξει άλλη. Τόσο σίγουροι ήταν για αυτά που λέγανε.
4: Προβλέψεις.
3: Και έλεγε ότι ζούμε στην τελευταία γενεά. Καταλάβατε, η γενιά έλεγε, αφού ξεκίνησε το 2014, έλεγε οπωσδήποτε μέσα στη δεκαετία αυτή.
2: Εδώ
3: είναι η τελευταία γενιά αυτή
2: εδώ
3: πλέον.
2: Εδώ μια συμφωνία των πεντηκοστιανών με τους χιλιαστές, οι οποίοι βάζουν, ορίζουν για ερχομό του Κυρίου του 1914, την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα αυθαίρετο όμως καθορισμό, έτσι.
3: Και μας λένε ακριβώς τι θα συμβεί, τόσο γνώστες είναι, μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Είναι δύο μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο μεγάλο γεγονός θα είναι η αρπαγή αυτών των σωσμένων. Και το δεύτερο γεγονός, λέει, το δεύτερο γεγονός αφορά τους ανθρώπους που δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και βέβαια θα είναι ένα γεγονός πολύ οδυνηρό για αυτούς και θα είναι ο ερχομός του Αντιχρίστου. Θα γίνουν όμως και άλλα γεγονότα μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Θα είναι, και θα γίνει επίσης, λέει, και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μέσα στη δεκαετία αυτή. Η δεκαετία αυτή φυσικά έχει λήξει. Επειδή μην ξεχνάμε ότι το 1991 ήταν που ήταν ο πόλεμος πάλι της Αμερικής με τον πατέρα Μπους στον κόλπο. Τότε είπαν ότι οπωσδήποτε θα γίνει ο Πυρηνικός Πόλεμος, είναι ο Εφράτης και φυσικά πήραν για βοήθειά τους το εδάφι από την Αποκάλυψη του Ιωάννου από το ένα το κεφάλαιο, εκεί που αναφέρει κεφάλαιο. Τον Εφράτη.
2: Ναι.
3: Καταλάβατε.
2: Ωραία, εκείνο
3: και
2: το οποίο,
3: συντεριάξανε όλα
2: εκείνο
3: αυτά.
2: Λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι μιλάνε, μόλις μπαίνουμε στη δεκαετία του 90, μιλάνε για τη τελευταία δεκαετία, για τη δεκαετία των μεγάλων γεγονότων. Και ενώ λένε λοιπόν ότι θα γίνει τη δεκαετία αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας, ο εχμός του Αντιχρίστου, το τοποθετούν του 1993, έτσι.
3: Ναι.
2: Ότι θα γίνει η αρπαγή, θα έρθει ο Αντίχριστος και το 2000 θα εγκαθιδρυθεί η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Πώς όμως θα σωθούν από αυτή την απειλή, ποια είναι η ελπίδα τους? Νομίζω ότι το έλεγαν και το έγραφαν οι πεντηκοστιανοί, έτσι, Αναστάσια. Ποια είναι η μακαρή ελπίδα?
4: Εφημερίδα Χριστιανισμός, 1η Μαρτίου 1991. Μεγάλη επικεφαλίδα. Εμείς περιμένουμε τη μακαρία ελπίδα, την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην πρώτη και στην τρίτη σελίδα. Καθαρότατα.
2: Μάλιστα.
4: Ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εκεί που είπατε, όταν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και φύγουνε οι σωσμένοι, οι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Άγιο Πνεύμα, την εφταετία που θα βρίσκονται στο μεσουράνημα, στον ουρανό, κάπου, μπας περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση να αυτοί που αντίστανται και δεν βάζουν το χάραγμα του Αντιχρίστου και θυσιάζουν τη ζωή τους, θα αρπάζεται δηλαδή και θα προστίθεται στην Εκκλησία την ήδη υπάρχουσα τον ουρανό, ένας που σφάζεται από τον Αντίχριστο θα προστίθεται, λέει, εκεί έτσι ερμηνεύουν αυτό που είπατε προλίου από την Αποκάλυψη, το πλήθος των αναρρύθμιτο πλήθος από τη μεγάλη θλίψη.
2: Αυτοί όμως δεν θα είναι οι εκλεκτοί που θα έπρεπε να είχαν αρπαγή, κάπου ξεχάστηκαν όμως και τρέβαν τα βάσανά τους, έτσι. Λοιπόν, ας δούμε όμως ότι τις άλλες ψευδοδασκαλίες πάνω στο θέμα αυτό. Μας λένε ότι θα ξαναέλθει, ενώ το κείμενο της γραφής ο λόγος του κείμενου λέει ότι θα έρθει εν δόξη με τους Αγίους Αγγέλους, εδώ οι πεντηκοστιανοί λένε ότι θα ξαναέλθει με τους αρπαχθέντες, έτσι, και θα εγκαθιδρύσει χιλιετή βασιλεία και θα δεθεί ο διάβολος. Πρέπει να πούμε στους αγαπητούς αδελφούς ότι ξέρουμε ποια είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού είναι το χρονικό όριο μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αυτή είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και ο Χριστός βασιλεύει με την ενανθρώπιση του, τη σταυρική θυσία και την ανάστασή του. Είναι ο βασιλεύς του κόσμου. Όταν λέει χιλιετή βασιλεία, εννοεί τη χρονική περίοδο, μια μεγάλη χρονική περίοδο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη έλευσή του. Στη συνέχεια μας λένε ότι όταν θα ξαναέλθει, δηλαδή στην, ο Κύριος και θα εγκαθιδρύσει την χιλιετή βασιλεία του, έτσι, θα,

0: αριθμός της συνταμιβής τους. Όλοι θα σωθούν. Έτσι. Απλώς στην πρώτη αυτή κρίση θα ανταμυφθούν κατά το βαθμό του ζήλου τους και της πίστεώς τους. Στο τέλος της χιλιετίας θα λυθεί, λένε οι πεντηκοστινοί, ο Σατανάς και θα γίνει σύγκριση μεταξύ Χριστού και Σατανά. Ο Χριστός θα είναι νικητής. Μετά από την νίκη αυτή εναντίον του Σατανά θα γίνει η κρίση των απίστων μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού.
1: Αυτή θα είναι και η τελική κρίση από ό,τι...
0: Από ό,τι λένε. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Θα έχουμε θα έχουμε δύο δικαστήρια. Ένα δικαστήριο για τους δικαίους και ένα για τους αδίκους.
1: Κατά αυτούς ναι.
2: Και ένα προ Χριστού και ένα μετά Χριστών. Γιατί και έτσι το τοποθετούν. Γιατί μετά τα χίλια έτη, τότε θα αναστηθούν οι προ Χριστού και τότε θα κριθούν όλοι αυτοί.
0: Έχουμε πολλές καινοφανείς διδασκαλίες. Όμως τι λέγει ο Κύριος για την τελική κρίση? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι, όχι οι αρπαχθέντες, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσεται έμπρος την αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ώσπε ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και επίσης αυτό το οποίο αναφέρεται από το αδελφέ Αντωνία, από το Κατερίνιο Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, 28 στίχο, ότι έρχεται ώρα ενή πάντες ή εν της μνημείς ακούσουν τις φωνής αυτού και εκπορεύσονται. Ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάσταση ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως.
1: Δεν είναι καθαρότατο αυτό?
0: Καθαρότατο. Έχουμε ανάσταση των νεκρών και ταυτόχρονη κρίση και για τους δικαίους και για τους αδίκους. Επίσης ο Απόστολος Παύλος μας λέει ένα καθαρότατο λόγο για το θέμα αυτό, στο 24ο κεφάλαιο, 15 στίχο. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίωτητα και αδίκων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος καθαρά μας λέει για την ταυτόχρονη ανάσταση, αλλά και την των δικαίων και των αδίκων, αλλά και για την ταυτόχρονη δίκη των δικαίων και των αδίκων. Αυτός εστιν ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών.
1: Να θυμίσω και ένα άλλο εδάφιο στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στο σπίτι του Κορνηλίου.
0: Αναστάσιο.
1: Λέει ότι μας παρουσιάστηκε αφού λέει αναστήθηκε εκ νεκρών ο Κύριος και παρήγγειλε εις εμάς να κηρύξουμε προς το λαόν και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών και εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Κριτής ζώντων και νεκρών. Μία κρίση.
0: Λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε παρουσιάζοντας την ψευδοδιδασκαλία περιαρπαγής και την ανέρεση αυτής της ψευδοδιδασκαλίας παρουσιάζοντας την ορθόδοξη και αταλάντευτη και αλάνθαστη διδασκαλία της ορθόδοξου πίστεως και ευσεβίας μας, πρέπει να πούμε και να καταγγείλουμε ότι έχουμε ένα καινούριο ψευδοπροφήτη. Τα περασμένα χρόνια ο πατήρ Αντώνιος και άλλοι αγωνιστές της Ορθοδόξου Πίστεως, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν για να προφυλάξουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς από την πλάνη των χιλιαστών, αποκάλυπταν τις ψευδοπροφητείες τους και τις πλάνες τους. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε έναν καινούριο ψευδοπροφήτη. Και αυτό το περιμέναμε, ότι κάποια στιγμή θα έκαναν και οι πεντηκοστιανοί αυτό το λανθασμένο βήμα, όπως και το έκαναν. Γι' αυτό και είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το 2000. Για το 2000 μιλούσανε πολλοί. Μιλούσανε σατανιστές, μιλούσαν αποκρυφιστές, ότι κάτι θα γίνει, και μιλούσαν πάρα πολύ οι πεντηκοστιανοί για το θέμα αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ξεκάθαρα στους αδελφούς μας

0: ότι να προσέχουν από την φοβερή αυτή αίρεση των πεντηκοστιανών, διότι εκτός των άλλων πλανών και ψευδοδιδασκαλιών που κηρύττουν, έχουμε και ψευδοπροφητεία. Και τι λέγει στο Δευτερονόμιο ο Κύριος για τους ψευδοπροφήτες? Ότι ο ψευδοπροφήτης ο οποίος θα προφητεύσει και δεν θα επαληθευθεί, δεν θα πρέπει να τον δεχθείτε. Δεν θα πρέπει να γίνει δεκτός. Έτσι.
1: Και να θυμηθώ και το άλλο που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο, που λέει: «Πολύ θέλουσι ελθεί προς εμέν τη ημέρα εκείνη. Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια, και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία».
0: Μάλιστα. Είναι δυνατόν λοιπόν ψευδοπροφήτες να έχουν το Άγιο Πνεύμα? Είναι δυνατόν λοιπόν να διατείνονται ότι είναι η αληθινή εκκλησία και ότι αυτοί μιλούν ξένες γλώσσες? Ναι, όχι ξένες γλώσσες, ξένες διδασκαλίες, περίεργες και αλόκοτες διδασκαλίες, με τις οποίες εγκλωβίζουν ψυχές και τις οδηγούν στην απώλεια.
1: Δυστυχώς, συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους στο φαινόμενο αυτό της νέας εποχής, της σύγχυσης ιδεολογιών, θρησκευτικών, διδασκαλιών και ερευμάτων.
0: Εμείς ας παραμένουμε πιστοί στην Εκκλησία μας, που είναι η κυβωτός της σωτηρίας, και να ευχαριστούμε τον Χριστό που μας έχει γλιτώσει από τόσες πλάνες και τόσες ψευδοδιδασκαλίες. Σας ευχαριστούμε.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ ολοκληρώσαμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Κερδεμερίου, Πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η Μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης ασχολήθηκαν με το δεύτερο μέρος της καινοφανούς διδασκαλίας περί αρπαγής. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον, προσευχήσουμε ότσε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε εφηγούν, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είναι.

Μεγαλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπω αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεν το κρίνε θέσαι. Η δούγαρα ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκείσει σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά μου. Ραντιείσμε ισόπου και καθαριστήσομαι, πλυνίσμε και υπέρχει όνα λευκανθίσομαι. Ακουτίσμη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών

μου. Ούτως εστιν περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είν. Καγώ κίνδυν αυτόν, αλλήν αφανερωθεί το

Με το πνεύμα καταβαίνων ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ κίνδυνα αυτόν, αλλοπέμψας με βαθμό.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκοψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης

προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αείλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων.

των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύ

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 21η του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

τη 21η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των οσίων πατερών ημών Ιωάννου και Σιμεών του διαχριστών Σαλού. Έφρον σύ μωρός, ως βίον παίζον πάτερ, όφιν φρόνιμον λανθάνης τέλους άχρη. Έρημον ήλου ο Ιωάννη μάκαρ, διείς έρημα ηργάσω σαρκός πάθη. Ενώ πατερ ήσουν νουν εχείς, παρουσιαζόσουν όμως ως δίθεν ανόητος, παίζοντας με την ζωή. Έτσι έκρυβες την ψυχή σου μέχρι το τέλος του βίου σου την φρονιμάδα του όφεως. Προτίμησες την έρημο, μακαριστέ Ιωάννη, και έτσι κατέστησες έρημα, εξουδετέρωσες τα πάθη της σάρκας. Οι όσοι οι πατέρες Ιωάννης και Σιμεών κατάγονταν από την Έδεσσα της Συρίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου 518-527 μετά Χριστόν, υποκινούμενοι από Θείο Πόθο, πήγαν στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν πήγα στη Μονή του Αγίου Κερασίμου, όπου έλαβαν το Άγιο μοναχικό σχήμα από τον Άγιο Νίκονα. Προτού όμως συμπληρώσουν 7 μέρες παραμονή στο μοναστήρι, έφυγαν από εκεί και πήγαν στην έρημο, όπου και διέμειναν μαζί με καρτερία και υπομονή επί 40 ολόκληρα χρόνια, μετερχόμενοι κάθε άσκηση και σκληραγωγία. Κατόπιν ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε στην έρημο, ο μακαριστός Σιμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Επειδή δε ο Όσιος είχε την επιθυμία να παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, ζήτησε με την προσευχή του από τον Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, ώστε να αποφύγει την δόξαν εκ μέρους του λαού. Και πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ικανοποιήθηκε η επιθυμία του αυτή. Συγκεκριμένα έφυγε από εκεί ο Σιμεών και πήγε στην έμεσα της Συρίας, όπου προσποιούνταν τον ανόητο και χαζό. Και αφού ο Όσιος κατά την χρονική περίοδο της προσποιήσεως του αυτής επιτέλεσε πολλά θαύματα, ανεπαύθυεν Κυρίο, αποκαλύφθηκε δε ποιος ακριβώς ήταν αυτός ο δήθεν χαζός και ανόητος από ένα άλλο θαύμα που συνέβη μετά την προσκύριον εκδημίαν του. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να μνημονευθούν εδώ όλα τα θαύματά του, αφού είναι πάρα πολλά, είναι όμως ανάγκη οπωσδήποτε να μνημονευθεί το τελευταίο το εξής. Όταν δύο φτωχοί άνθρωποι πήγαιναν τον Όσιο να τον ενταφιάσουν σε ένα μεγάλο κημητήριο χωρίς καμιά ιδιαίτερη επιμέλεια, δηλαδή χωρίς να τον έχουν πλύνει και χωρίς θυμιάματα και ψαλμωδίες, συνέβη να περάσουν δίπλα από το σπίτι κάποιου Εβραίου. Την ώρα λοιπόν που περνούσε το λείψανο του Αγίου από το σπίτι αυτό, δόθηκε η εντύπωση στον ιδιοκτήτη Εβραίο που βρισκόταν μέσα ότι περνούσε από εκεί μεγαλόπρεπη πομπή πλήθους ανθρώπων που έψαλαν με γλυκύτατες φωνές δοξολογίες και ουράνια άσματα. Ήταν δε τόσον πρωτόγνωρα τα ακούσματα αυτά, ώστε ο Εβραίος έτρεξε αμέσως στο παράθυρο του σπιτιού για να απολαύσει και με τα μάτια του την πομπή αυτή. Αλλά τι είδε? Τίποτε άλλο παρά μόνο δύο φτωχούς ανθρώπους που μετέφεραν το λείψανο του Οσίου Σιμεών προς ενταφιασμό. Αμέσως δε τότε είπε: «Είσαι όντως καλότυχος, Σαλέ, γιατί ενώ δεν είχες ανθρώπους να σε συνοδεύσουν με ψαλμωδίες κατά την έξοδό σου από την ζωή αυτή, σε συνοδεύουν και σε τιμούν με υπερκόσμια άσματα ουράνιες αγγελικές δυνάμεις». Μόλις ο Εβραίος τέλειωσε τα λόγια αυτά, κατέβη από το σπίτι του και αφού συνόδευσε το λείψανο του Οσίου μέχρι το κημητήριο, το ενταφίασε με τα ίδια του τα χέρια και με πολλή ευλάβεια και σεβασμό. Μετά δε από λίγες μέρες έφτασε στην έμεσα ο φίλος και συνασκητής του Οσίου Σιμεών, ο Όσιος Ιωάννης, όπου και πληροφορήθηκε
την προς Κύριον εκδημία του.

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί χριστιανοί ζώντες με εγκράτεια έκαναν περιοδίες και δίδασκαν το Λόγο του Θεού, δέχονταν αμαρτωλούς προς εξομολόγηση, νουθετούσαν και θεράπευαν ασθενείς. Τους χριστιανούς αυτούς τους σέβονταν και τους τιμούσαν οι άλλοι χριστιανοί. Πολλοί όμως από τους περιοδεύοντες αυτούς εγκρατείς πίστευαν ότι ο σεβασμός και η τιμή εκ μέρους των άλλων χριστιανών νοθεύουν την καθαρότητα της αγιότητας. Για τον λόγον αυτών παρουσίαζαν τους εαυτούς τους φαινομενικά ως ακόλαστους ή ανισόρροπους ή και τα δύο. Αυτοί ονομάζονταν δια Χριστών σαλοί.

Λέγεται ακόμη ότι ο Εβραίος, ο οποίος είδε αυτό το όραμα με τον Όσιο Σιμεών, τελικά πίστευσε στον Χριστό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα.

έθε έξιτη προς το Θείο νόσιε, φως εχρημάτισας και προς αυτό χωρίσε Σημεών, εφετών το ακρότετον των αγαθών ελπίδων σου Πάτερ, το πλήρωμα κατήλυφας.

την τρίβον την στενήν πλατινόμενη πίστη, διόδευσαν ομού οι πατέρες οι θείοι, απάσας στενώσαντες μεθοδίας του δράκοντος, τούτους άπαντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν, εορτάζοντες την ιεράν αυτών μνήμην εις δόξαν Χριστού του Θεού.

Φεύγοντας λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκε για την Έμεσα. Φτάνοντας βρήκε ένα σκύλο ψόφιο και αφού τον έδεσε με ένα λουργί, τον έσυρε μέσα στην πόλη, όπου κοντά σε ένα σχολείο τον είδαν τα παιδιά έτσι ρακένδυτο να κουβαλάει το νεκρό ζώο και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Έτσι πήρε το βάπτισμα της σαλότητας. Ακολούθως πήγε στην αγορά, όπου έπιασε δουλειά ως πολιτής τροφίμων. Μόλις πήρε τα φαγητά, άρχισε να τα διαμοιράζει στους φτωχούς. Το βράδυ, όταν ο αφέντης του του ζήτησε τα χρήματα από την ίσπραξη και ανακάλυψε τι είχε συμβεί, άρχισε να τον χτυπά και να τον βρίζει συνάμα, ενώ στο τέλος τον απέλησε. Ο Όσιος, αντί να φύγει από το εστιατόριο εκείνο, πήρε κάρβουνα αναμμένα στα γυμνά του χέρια και λιβάνισε. Βλέποντας το θαυμαστό γεγονός, η γυναίκα του εστιατόρα θαύμασε και προτρέποντας τους υπόλοιπους οικείους της, βαπτίστηκαν όλοι Ορθόδοξοι, καθότι προηγουμένως ήταν αιρετικοί οπαδοί του Σεβίρου. Όσιος Σιμεών, αποφεύγοντας την δόξα που θα του πρόσφεραν, έφυγε αμέσως για άλλη συνοικία μέχρι να ξεχαστεί το θαύμα. Αυτό συνήθιζε κάθε φορά που έκανε κάποιο θαύμα ή ακολούθως έκανε και κάποια μορία για να σκεπάσει το κατόρθωμα με τη σαλότητα. Έτσι, σαν έμαθε ότι η γυναίκα του εστιατόρα, συνέχισε για πολύ ακόμα να τον ευλαβείται, να τον τιμά σαν Άγιο και να ιστορεί σε όλους το θαυμαστό γεγονός, πήγε ένα βράδυ και προσποιούμενος τον πρόστιχο έκανε ό,τι ήθελε να μοιχεύσει μαζί της. Έτσι ο εστιατόρας τον έδιρε και τον έβγαλε έξω, λέγοντας σε όλους ότι ο καλόγερος έχει δαιμόνιο.

Άλλοτε πάλι Ιώσιος Σιμεώνο δια Χριστών Ασσαλός έτρωγε κρέας και διάφορα αρτήσιμα φανερά και επιδεικτικά για να τον βλέπουν και να τον κοροϊδεύουν ότι σαν καλόγυρος δεν τηρεί την νηστεία. Αλλά όταν έμενε μόνος δεν έτρωγε ούτε ψωμί για μια ολόκληρη εβδομάδα. Έτσι συνήθιζε ο μακάριος Σιμεών όλες τις ασχημοσύνες να κάνει φανερά για να τον αποστρέφονται, ενώ τις αρετές κρυφά, όπου μόνο ο παντεπόπτης Κύριος μας έβλεπε. Κάποτε τον είδε κάποιος διάκονος ονόματι Ιωάννης, ο οποίος αντιλήφθηκε τον αγώνα του και τον κάλεσε στα λουτρά να πληθεί για να φύγει από πάνω του όλη η βρώμα και η λάσπη που είχε, λόγω του ότι πολλές φορές κοιμόταν στους δρόμους. Όσιος τότε αντί στα ανδρικά λουτρά πήγε στα γυναικεία, όπου τον έδιραν οι γυναίκες και τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Τότε τον ρώτησε ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε αργότερα και τον βίο του, πώς και δεν αισθάνθηκε καμιά ενόχληση στο σώμα του ανάμεσα σε όλες εκείνες τις γυμνές γυναίκες. Ο Όσιος του απάντησε «Πίστευσον μη τέκνον, ότι καθώς όταν τοποθετείς ένα ξύλον εις τα άλλα ξύλα δεν αισθάνεται, ούτε κι εγώ δεν εσαλεύθην όλος διόλου αλήτων ο νους μου εις των Θεών και προσευχόμην».

Μια φορά κάποια υπηρέτρια βρέθηκε έγκυος και όταν ρωτήθηκε από την κυρία της σχετικά, κατηγόρησε τον Όσιο ότι την βίασε. Έτσι όταν ο Όσιος Σιμεών ξαναβρέθηκε στο σπίτι της, η κυρία αυτή τον ήλεγξε αυστηρά. Ο Όσιος μηδιάζοντας της έφερε ψάρια, κρέας και ψωμί λέγοντάς της «Φάγε γυνή μου, να γεννήσεις γρήγορα». Όταν πλησίασε ο καιρός του τοκετού δεν μπορούσε να γεννήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πεθάνει. Τότε η κυρία της είπε στο Σιμεών να προσευχηθεί για να γεννήσει γυναίκα του, σε εισαγωγικά, και εκείνος τότε την προέτρεψε να πει την αλήθεια, ιδάλλως δεν θα γεννούσε. Έτσι και έγινε, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και μπόρεσε η άμυρη κόρη να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Μετά από αυτό άλλοι τον πίστεψαν ως Άγιο και άλλοι έλεγαν ότι είναι από τον Σατανά για να πλανιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε κάποιος Εβραίος Παντοπόλης έτυχε να δει τον Άγιο να μιλά με δυο αγγέλους. Ο Σιμεών που τον αντιλήφθηκε του είπε να μην πει σε κανένα τίποτα, διότι διαφορετικά θα τον άφηνε άφωνο. Την επομένη ο Εβραίος σκέφτηκε να το πει και τότε φάνηκε ο Άγιος στον ύπνο του και αγγίζοντας τα χείλη του έμεινε άλαλος. Το άλλο πρωί πήγε στο Σιμεών και με νοήματα τον παρακαλούσε να του δώσει πίσω τη λαλιά του. Ο Άγιος του είπε ότι πρέπει πρώτα να δεχθεί τον Χριστό και να βαπτιστεί. Εκείνος δεν δέχθηκε, μέχρι που όταν ο Σιμεών κοιμήθηκε είδε ξανά αγγέλους να συνοδεύουν την ψυχή του. Τότε πίστεψε και μόλις μπήκε στην κολυμβήθρα μίλησε. Από τότε απόκτησε τόση ευλάβεια ώστε κάθε χρόνο γιόρταζε τον Όσιο Σιμεών. Φρόντιζε με δικά του έξοδα για την θεραπεία πολλών φτωχών ασθενών, για να μακαρίζουν και να γιορτάζουν τον Σαλόν Άγιο.

Όσιος είχε τόση εγκράτεια στα φαγητά, ώστε όλη την μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε τίποτα. Μια φορά που κινδύνευσε να το αντιληφθούν αυτόν οι άνθρωποι, ενώ ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όρμησε σε ένα φούρνο και παίρνοντας ένα ζεστό ψωμί άρχισε να τρώει λέμαργα. Βλέποντας τον πλέον οι άνθρωποι του είπαν, «Καν την Μεγάλη Πέμπτη δεν δίνεσαι να νηστεύεις άγνωστε». Κάποτε είδε με τα νοερά του μάτια δαίμονες να στέκονται στην είσοδο της αγοράς έτοιμοι να μπουν σε όποιον άνθρωπον έβλεπαν ότι είχε κακή προαίρεση. Ο Σιμεών γέμισε τις τσέπες του με πέτρες και άρχισε να τους λιθοβολεί. Ο κόσμος όμως νόμιζε ότι τις έριχνε σε εκείνους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Αυτό όμως έγινε αφού πρώτα έδιωξε τα δαιμόνια και έτσι πολλές ψυχές σώθηκαν. Κάποιος πλούσιος πήγε κάποτε από την Έδεσσα στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Ακολούθως πέρασε από διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια, δίνοντας ελεημοσύνη για ευλογία. Όταν έφτασε στο κελί του Οσίου Ιωάννη, του συνασκητή του Σιμεών, και ζήτησε ευλογία, Όσιος του είπε ότι εφόσον εκείνος ήταν κοντά στο Σιμεών, η δική του ευχή περίσσευε. Στη συνέχεια τον φιλοξένησε και φεύγοντας του έδωσε τρία ψωμιά ζεστά να τα πάρει στο Σιμεών, με την προτροπή να του ζητήσει να προσεύχεται για αυτόν. Φτάνοντας ο πλούσιος βρήκε τον Σιμεών στην είσοδο της πόλης να του ζητάει τα ψωμιά του Ιωάννη, τα οποία ότου θαύματος ήταν ακόμα ζεστά.

Κάποτε σκότωσαν κάποιον και έβαλαν το νεκρό σώμα στο σπίτι του διακόνου Ιωάννη. Όταν το βρήκαν εκεί, τον κατηγόρησαν για το φωνικό και αφού τον καταδίκασαν, τον οδηγούσαν στην αγχώνη. Εκείνος, μη έχοντας τι να κάνει και μην μπορώντας να αποδείξει την αθωότητά του, άρχισε να προσεύχεται λέγοντας «Ο Θεός του Σαλού, ας με βοηθήσει». Ο Θεός πληροφόρησε τον Όσιο για το περιστατικό και προσευχόμενος ο Σιμεών, λίγο πριν εκτελεστεί η καταδίκη, με θαυματουργικό τρόπο φανερώθηκαν οι φωνιάδες. Αμέσως ο Ιωάννης έτρεξε στον Όσιο και τον βρήκε να προσεύχεται. Ευχαριστώντας τον Όσιος, του είπε ότι αυτή η δοκιμασία του έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, όταν κάποιος του ζήτησε ελεημοσύνη, ενώ μπορούσε, δεν του έδωσε. Ακολούθως τον νουθέτησε λέγοντάς του μεταξύ άλλων «Μην νομίζεις ότι είναι η δικά σου εκείνα τα οποία δίδεις, ολιγόπιστε. Ο Κύριος λέγει ότι ως της δώσει ελεημοσύνη θα απολαμβάνει εις τούτον τον κόσμον εκατονταπλάσιον και ζωήν αιώνιον εις τον μέλλονταν. Λοιπόν, εάν πιστεύεις, δίδε όσον δίνεσαι. Εάν δε δεν δίδεις, είναι φανερόν πως είσαι άπιστος».

Μια μέρα όσιος κρατούσε στο ένα χέρι ψωμί και στο άλλο συνάπι και βουτώντας το πρώτο στο δεύτερο έτρωγε. Κάποιος που δεν έβλεπε καλά πήγε κοντά του ζητώντας αν μπορούσε να τον γιατρέψει. Ο όσιος του έχρισε τα μάτια με το συνάπι και του είπε να τα πλύνει με σκορδόξιδο για να γιατρευτεί. Εκείνος δεν θέλησε, φοβούμενος ότι θα τον έκαιγαν περισσότερο, και πήγε στους γιατρούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν ούτε να του βγάλουν το συνάπι, το οποίο ήδη προκαλούσε αρκετή δυσφορία. Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει την συμβουλή του Σιμεών και πράγματι έπλυνε τα μάτια του με σκορδόξιδο και έγιναν αμέσως καλά, βλέποντας θαυμάσια. Ξαναπήγε στον όσιο για να τον ευχαριστήσει και εκείνος του είπε «Βλέπεις πως γιατρεύθεις, έξυχε, τρελέ δηλαδή, μην κλέψεις πλέον του γείτονά σου αυγά».

Κάποιου πλούσιου ένας δούλος του έκλεψε 500 χρυσά νομίσματα και μην μπορώντας να τα βρει ρώτησε τον Όσιο. Εκείνος του είπε ότι θα του τα φανερώσει αν πρώτα του υποσχόταν ότι δεν θα ξανακτυπούσε τους υπηρέτες του. Εκείνος συγκατένευσε και ο Σιμεών του αποκάλυψε το όνομα του συγκεκριμένου δούλου ως και το σημείο που ήταν κρυμμένα. Μετά από καιρό ξέχασε ο πλούσιος την υπόσχεσή του και όταν σήκωσε το χέρι του σε κάποιο υπηρέτη του εκείνο έμεινε μετέωρο και άρχισε να τρέμει. Τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό ήταν ενέργεια του σαλού. Ακολούθως έτρεξε στον Όσιο και αφού ζήτησε συγγνώμη συνετίστηκε. Ένας Εβραίος ιαλοποιός έψινε τα κατασκευάσματά του στο καμίνι. Τότε Όσιος λέγει στους περαστικούς «Θέλετε να σας κάμω να γελάσετε?» Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του τιμίου και ζώπιου σταυρού και αμέσως άρχισαν τα γυαλικά του Εβραίου να σπάζουν ένα-ένα. Εκείνος θύμωσε και παίρνοντας κάρβουνα από το καμίνι του τα έριξε στο Σιμεών. Ο Όσιος του είπε ότι αν δεν ήθελε να σπάσουν όλα έπρεπε ο ίδιος να κάνει το σημείο του σταυρού και να πιστέψει στο Χριστό. Εκείνος μη έχοντας τι άλλο να κάνει και βλέποντας τα αγγεία του να θρηματίζονται έκανε το σταυρό του και αμέσως σταμάτησαν. Ακολούθως πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν επρόκειτο Όσιος να κοιμηθεί το γνώρισε από πριν και κάλεσε τον διάκονο Ιωάννη στον οποίο ομολόγησε όλη την αλήθεια για την άσκησή του και τον νοθέτησε να μην μιλήσει σε κανένα σχετικά μέχρι να φύγει από τον μάτιο του το κόσμο. Τον παρακάλεσε να προσεύχεται για την ψυχή του και να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τον προέτρεψε να δώσει ελεημοσύνη όλα τα υπάρχοντά του και προφήτεψε και το δικό του τέλος. Ακολούθως κοιμήθηκε ειρηνικά ενώ προσευχόταν. Την ίδια μέρα κοιμήθηκε και ο συνασκητής του στην έρημο Ιωάννης.

0: Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Των πατέρων ημών, οδηγούσε αυχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στι ηγεσίε των δούλων σου, των βοόντων προσενυχτό και ημέρα, κλείνων και νυν το ου σου και επάκουσον τη δέησεω ημών των αμαρτωλών. Μη αποστρέψει, κύριε, το πρόσωπο σου αφημών των αμαρτωλών, μη δέμνει τη ημών ανομιών αρχαίων, το γινώσκον το πλάσμα ημών. Και επιστόμενο στην ασθένεια νημό, μνήστη, Κύριε, ότι χούσες μεν.

από πράγματος εν σκούτηλι αποεβωμένου, από συμπόματος και δαιμονίου με συμβρίνου, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη ημών αγαλιάσεως, που λαλήνε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάρη τι άδυντε και ψάλινε δες καρδίες ημών, και ευχαρίστην επί πάσης ή το Θεό των όλων, το σώζον ή τους ελπίζοντας εις τον πλούτον του ελαίου σου. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Στην σειρά αυτή των εκπομπών μου, αγαπητοί μου ακροατές, όπως είναι γνωστό, μεταδίδω με απλότητα βέβαια για να γίνομαι καταληπτός, μεταδίδω ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα έχω λάβει τας εξ ερμηνευτικάς ομιλίας του Ιερού Πατρός στην Κοσμογονία στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Στην προηγούμενη μου εκπομπή ανέφερα την ερμηνεία του Ιερού Πατρός ότι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» αναφέρεται στη δημιουργία όλων των υλικών του σύμπαντος, των τεσσάρων υλικών του σύμπαντος, του χώματος, του αέρος, του ύδατος, του πυρός. Έτσι ερμηνεύει ο Ιερός Πατήρ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι την πρώτη ημέρα εδημιούργησε ο Θεός το υλικό του σύμπαντος και τας επομένας δημιουργικάς ημέρας εταχτοποίησε κατά την τάξη βέβαια που αναφέρει το πρώτο βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, κατά την δημιουργική αυτήν τάξη εταχτοποίησε το ήδη κατά την πρώτη ημέρα δημιουργηθέν υλικών. Και λέγαμε στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι πραγματικά τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος αναφέρονται στον πρώτο λόγο, στον πρώτο στίχο της δημιουργίας, στην έκφραση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το στοιχείο του χώματος αναφέρεται στη λέξη «γη», «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το στοιχείο των υδάτων αναφέρεται στην παρακάτω έκφραση που λέγει «και σκότος επάνω της αβύσσου», «άβυσσος είναι τα πολλά ύδατα», άρα υπήρχαν τα ύδατα. Το στοιχείο του αέρος αναφέρεται στην έκφραση «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επί του ύδατος» και ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η έκφραση «πνεύμα Θεού» δεν σημαίνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν μπορεί το άκτιστον να συναριθμείται με τα κτιστά. «Πνεύμα Θεού», είπε ο Ιερός Πατήρ και θα πει πάλι και παρακάτω, ότι σημαίνει τον άνεμον. Και τελευταία θέλει να αποδείξει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλει να αποδείξει ότι και το τέταρτο στοιχείο του πυρός εδημιουργήθη απ' αρχής. Εδημιουργήθη με τη γενική έκφραση που αναφέρει ο ιερός συγγραφεύς ο Μωυσής «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Βέβαια η εμφάνιση του ηλίου είναι παρακάτω την τετάρτη ημέρα και η δημιουργία του φωτός λέγεται στην έκφραση «στο δημιουργικό κέλευσμα του Θεού είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αλλά λέγει ο Χρυσόστομος ότι το φως υπήρχε απαρχής και απαρχής εννοώ δημιουργήθη απαρχής με τη δημιουργία και των άλλων τριών στοιχείων του σύμπαντος. Υπάρχει άνωθεν πυρ και το κάτω πυρ που έγινε με το κέλευσμα γεννηθεί το φως ομοιάζει με το άνω πυρ. Γι' αυτό και το αναπτύξαμε αυτό δια πολλών στην προηγούμενη μας εκπομπή, γι' αυτό λέγει ο πατήρ ότι παλαιά, όπως είναι γνωστό αλλά και σήμερα γίνεται, ανάπτουν πυρ με την προστριβή των λίθων ή και των ξύλων, ανάπτεται πυρ, αλλά οι λίθοι υπήρχαν απαρχής και έτσι φαίνεται από αυτό η απαρχής δημιουργία του φωτός, διότι απαρχής υπήρχαν οι λίθοι στην έκφραση «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Λέγει ο Χρυσόστομος «Ήμι ειν εν τη γη πυρ
ούκαν σήμερον από πέτρας πήρε ξέβαλον ή από ξύλου, παρατριβόμενον γάρ το ξύλον πήργενα. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου ακροατές, αφού έκανα μια γενική επανάληψη της προηγούμενης μου εκπομπής, έρχομαι σήμερα να πω παρακάτω των λόγων, των ερμηνευτικών λόγων του Αγίου Χρυσοστόμου. Έρχεται ο Ιερός Πατήρ στην έκφραση «και σκότος επάνω της αβύσσου». «Από πού είναι το σκότος», ερωτά. «Έκανε ο Θεός το σκότος?» «Όχι», λέγει, «γιατί ο Θεός ούτε σκότους ούτε γνώφους εστιν εργάτης. Δεν έκανε ο Θεός το σκοτάδι». Υπήρχε μία ερμηνεία στην εποχή του, την οποία αποκρούει ο Χρυσόστομος, και εγώ την παρέρχομαι εδώ, αλλά απλώς θα την αναφέρω. Υπήρχε η ερμηνεία ότι το σκότος για το οποίο ομιλεί εδώ Γένεσης είναι αποσκίασμα του ουρανού. Αποκλείει, λέγω, απορρίπτει, λέγω, αυτή την ερμηνεία ο Χρυσόστομος, γιατί λέγει «ο ουρανός άνω φωτεινός εστί, ου σκοτεινός». Κι αν ακόμη δεν είχε ήλιο, η σελήνη, η άστρα, είχε όμως την φύση του λάμπουσαν. Ίσως είναι η ερμηνεία που είπε ότι το φως είχε δημιουργηθεί απ' αρχής. Ο Χρυσόστομος δέχεται την ερμηνεία ότι το σκότος αυτό για το οποίο ομιλεί εδώ η Γένεσης «και σκότος επάνω της αβύσσου» προήρχε το από τα ύδατα, από τα πολλά νερά. Αυτά τα πολλά νερά δημιουργούσαν ομίχλη, γνώφο, νεφέλες, και η σκιά των νεφέλων δημιουργούσε το σκότος. Παρακαλώ να διαβάσω την περικοπή του όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ. «Εμίδοκι», λέγει, ερμηνεία αναφέρει, τη γνώμη του δίδει, «μου φαίνεται», λέγει, «εμίδοκι, επειδή επεπόλαζε το είδωρ τη γη, επειδή ήταν πολλά νερά στη γη, αχλίσδε και γνώφος περί τα ύδατα συνιστήκη, ο και γίνεται νυν επί της ποταμής, και όπου πολλά νερά», πράγμα που το παρατηρούμε και σήμερα στα ποτάμια, «όπου πολλά νερά», λέγω, «συμβαίνει, γίνεται αχλής, ομίχλη και γνώφος, έτσι και εδώ η αχλής, έτσι και τότε πάνω από την άβυσσο των υδάτων, η αχλής γνώφωνε γύρουσα επίης ενεφέλας, εδέν εφέλε επισκιάζουσι σκότος επίησαν». Έτσι ερμηνεύει και πολύ σωστά ο Άγιος Χρυσόστομος το σκοτάδι που αναφέρει εδώ η Γένεσης, ότι υπήρχε άνωθεν των υδάτων. Ό,τι δε λέγει πραγματικά το σκότος δημιουργεί νεφέλη, ό,τι δε γύρει νεφέλη σκότος, το λέγει αλλού η Γραφή όταν λέγει «και ουρανός είναι σκότασεν ενεφέλες». Όμως υπήρχε και η αλληγορία των αιρετικών την τότε εποχή. Σε παρέκβαση θέλω να πω ότι ο Χρυσόστομος αποκρούει την αλληγορική ερμηνεία, βγαλμένος αυτός, μαθητής αυτός της Αντιοχιανής σχολής, εδέχεται την ιστορική ερμηνεία, την οποία και αναφέρει, προτιμά πάντοτε στις ερμηνείες του, όμως χωρίς να αποκρούει και την αναγωγική και αλληγορική εστινότε ερμηνεία. Όμως εδώ αποκρούει μία αλληγορική ερμηνεία που εδίδεται στην εποχή του, ότι των αιρετικών δε αυτή η ερμηνεία, και θα το καταλάβετε ότι είναι αιρετικών ερμηνεία, λέγει, έλεγαν ότι με την έκφραση «σκότος», έλεγαν οι αιρετικοί, εννοεί τον διάβολο. Και όταν παρακάτω λέγει η Γένεσης «είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως», εκεί με την έκφραση «φως» εννοεί τον Υιόν του Θεού, το Χριστό. Ίσως να μην εννόησαν μερικοί ακροατές το εσφαλμένο της ερμηνείας αυτής.
να το αναφέρω. Όπως είναι, όπως κατατάσσονται στη γένεση, πρώτα είναι το σκότος και μετά, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Οι αιρετικοί έλεγαν αυτή την ερμηνεία για να πούν ότι ο Χριστός μετά δημιουργήθη και δεν είναι το απαρχής άκτης των ον. Εάν δεχθούμε αυτή την ερμηνεία, θα πούμε το διάβολο αρχαιότερο του Χριστού, γιατί πρώτα είναι το σκότος επάνω της αβύσσου και μετά, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Εάν πούμε με την έκφραση σκότος εννοεί πραγματικά εδώ τον διάβολο και με την έκφραση φως εννοεί τον Υιόν του Θεού, θα πρέπει να παραδεχθούμε μετέπειτα τη δημιουργία, την ύπαρξη του Χριστού, μετέπειτα από τη δημιουργία του, από την ύπαρξη του διαβόλου. Να αναφέρω την έκφραση εδώ του πατρός. Ερετική τίνοες, λέγει προηγουμένως, δίδε πρέπει μη αγνοήν και των αιρετικών τας αλληγορίας. Έδιναν οι αιρετικοί αυτή την αλληγορική ερμηνεία και δεν πρέπει να την αγνοείτε, λέγει, γιατί πρέπει να τους αποκρούετε. Ερετικοί τίνες, μερικοί αιρετικοί, ετόλμησαν υπήν ότι σκότος ο διάβολος εστίν. Ιδέ άβυσσος οι δαίμονες, σκότος επάνω της αβύσσος, σκότος ο διάβολος και άβυσσος οι δαίμονες. Ή ότε δε είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, του τέστην ο Υιός. Με αυτό, εάν δεχθούμε την ερμηνεία αυτή των αιρετικών, ου μόνον αυτού, δηλαδή του διαβόλου, εστίν ισότιμος ο Υιός, αλλά και πρεσβύτερος φαίνεται ο διάβολος του Υιού του Θεού. Αλλά αυτό είναι μία ασέβεια, λέγει ο Χρυσόστομος, δεν το προχωρεί παρακάτω, απλώς το μνημόνευσε για να αποκρούσει την κρατούσαν την λεγόμενη παρά των αιρετικών ερμηνεία. Ταύτισμεν της ασεβίας ουδέ μνημονεύσε δι, υπέρ του μη αγνοήν ημάς τα λεγόμενα των αιρετικών παρηγάγομεν. Λοιπόν, ξανάρχεται σε αυτό που είπε, ότι το σκότος για το οποίο, το σκοτάδι για το οποίο ομιλεί εδώ η γένεσης, σκότος επάνω της αβύσσου, είναι αυτό που δημιουργείται φυσικά από τις νεφέλες και αυτές δημιουργούνται από την ομίχλη, από τα πολλά ύδατα. Τέτοιο, λέγει, είναι και το σκότος στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει η σχετική εκεί αναφορά περί των πληγών του Φαραώ. Όχι ότι έγινε νύχτα, ου νυκτός ούσης, λέγει, αλλά χλίος γενωμένης. Είναι μια ωραία ερμηνεία που δίδει και θα αναφέρομαι όταν εισέλθουμε στο βιβλίο της Εξόδου. Αυτό το σκοτάδι, λέγει ο ιερός πατήρ πάλι, ήτο και αυτό που έγινε στο όρο Σινά. Σκότος είναι τότε εν το όρι Σινά τέτοιο σκοτάδι από νεφέλες, ου νυκτός γενωμένης. Όχι ότι έγινε νύχτα όταν σκότασε το όρος του Σινά, αλλά νεφέλη σκιαζούσης. Και αυτή είναι μια ωραία ερμηνεία του μεγάλου ερμηνευτού πατρός του Χρυσοστόμου. Αυτό το σκότος ήταν σκότος δηλαδή από νεφέλες, και αυτό που έγινε επί του Σταυρού τη Μεγάλη Παρασκευή, ου νυκτός, λέγει, επελθούσης. Όχι ότι έγινε νύχτα, αλλά σκιάσματος και αντιφράξεως γενωμένης. Προχωρεί παρακάτω το ιερό κείμενο της γενέσεως ο ιερός πατήρ στην έκφραση «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Εδώ και προηγουμένως και αναφέραμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή την ερμηνεία ότι πνεύμα εδώ δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα αλλά τον άνεμον. Όπως και αλλού έχουμε την έκφραση στη γραφή «εν πνεύματι βιαίο συντρίψεις πολύ αθαρσής», και εννοεί πνεύμα βιαίο, όχι βεβαίως το Άγιο Πνεύμα αλλά σφοδρών άνεμων. Πνεύμα καλόν, λέγει ο Χρυσόστομος, την του αέρος κίνησιν. Και μην νομίζομαι, λέγει, ότι άλλο είναι ο αέρας και άλλο είναι ο άνεμος. Άνεμος είναι ο κινούμενος αέρας,
λέγει ο πατήρ, αυτός γάρ ο αΐρ κινούμενος ποιεί άνεμον, όπως το ως μαρτυρεί η πείρα, όπως από την πραγματικότητα το ξέρουμε. Γιατί αν με μια βεντάλια, με ένα ύφασμα έτσι το αποτινάξουμε στον αέρα, τότε δημιουργείται άνεμος. Πολλάκι σουν, λέγει, είναι πρακτικός πολύ ο ιερός πατήρ, και όπως το κηρυγμά του, έτσι και στην ερμηνεία του αναφέρει από την πρακτική ζωή, έτσι παίρνει εικόνες, παραδείγματα, επιχειρήματα για να εμπεδώσει τα σερμηνείας του. Πολλάκι σουν, λέγει, ηρυπηδίο, αυτό είπα βεντάλια, ή συνδόνη, αυτό είπα ρουχισμό, ησυχάζοντα τον αέρα κινούμεν και ποιούμεν από τις κινήσεως του αέρος άνεμον. Και για να δειχθεί ότι πραγματικά όταν λέγει άνεμον εννοεί κινούμενον αέρα, λέγει η γραφή επεφέρετο, επεφέρετο επί του ύδατος. Ίδιον γάρ του ανέμου, λέγει ο Χρυσόστομος, το επιφέρεστε τη δημιουργία. Παρακάτω η γένεσις λέγει, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Α, και εδώ δίδει μια ωραιοτάτη ερμηνεία ο Χρυσόστομος. Λέγει και μας βάνει πραγματικά σε ωραία πορεία τη σκέψη μας. Γιατί δεν είπε ο Μωυσής, είπε ο Θεός γεννηθεί το ουρανός. Δεν είπε έτσι, αλλά λέγει στην αρχή εν αρχή, λέγει στην αρχή του βιβλίου της γενέσεως, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην, και δεν λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το ουρανός. Όμως στη δημιουργία του φωτός λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Δίδει την εξής ερμηνεία, να την πω απλά και μετά θα διαβάσω πως τα λέγει ο ιερός πατήρ. Εμείς οι άνθρωποι για να κάνουμε κάτι πρώτα το λέγουμε μέσα μας, το σκεπτόμεθα και μετά το κάνουμε. Για να δείξει ο Μωυσής ότι ο Θεός δεν σκέφτη, δεν είχε ανάγκη από προετοιμασία για τη δημιουργία του κόσμου, έρχεται κατευθείαν, και για να πει ότι ο Θεός αμέσως δημιούργησε τον κόσμο χωρίς προηγουμένη σκέψη και προετοιμασία του, λέγει επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Λέγει παροιμήν, λέγει σε εμάς τους ανθρώπους, προηγείται λόγος του έργου. Πρώτα σκεπτόμεθα, αποφασίζουμε, μετά κάμνουμε. Πρώτον λέγομεν, είτε εργαζόμεθα. Όμως βουλόμενος ο Μωυσής, δηλαδή δείξε τον Θεόν, θέλω ο Μωυσής να δείξει ότι ο Θεός πρώτα εργάζεται, δηλαδή ότι κάμνει χωρίς σύσκεψη. Είνα, ωραία αυτή η έκφραση που θα πω, είνα παντός λόγου οξυτέραν παραστήσει τη δημιουργία, για να παραστήσει ο Μωυσής τη δημιουργία παντός λόγου οξυτέραν, ότι έγινε αμέσως. Γι' αυτό είπε το επίησεν αμέσως. Ότε μεν τα σύλλας εργάζεται δυνάμει, λέγει το επίησεν. Αργότερα λέγει το είπεν ο Θεός, όταν υπήρχε ήδη το υλικό του σύμπαντος και εμορφοποίησε αυτό το υπάρχον υλικό, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Είναι πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή του ιερού πατρός, και αλλά θέλει σκέψη για να την νοήσει κανείς και να τη θαυμάσει έπειτα. Και σε μια άλλη εξίσου ωραία σκέψη, πορεία σκέψεως, μας βάζει με μια άλλη του ερμηνεία ο ιερός πατήρ. Λέγει, ερωτά, γιατί για το πρώτο λόγο, για το πρώτο φως ο Θεός είπε το είπεν,
είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Για το τελευταίο έργο φωτός, δηλαδή για τον άνθρωπο, λέει το επίησεν. Δηλαδή, πρώτον εργάζεται ο Θεός λόγο, δια του λόγου το φως, και λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Ύστερον δε, την τελευταία ημέρα, τον άνθρωπον έργο, δια του έργου, γιατί λέει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, από φωτός εις φως συμπληρών. Στη βάση της σκέψεώς του, την οποία θα αναπτύξει παρακάτω ο Χρυσόστομος, έχει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι φως. Και για το φως του υλικών η Γραφή λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Για το άλλο φως των νοητών που είναι ο άνθρωπος, που έχει ο άνθρωπος με την ψυχή του, η Γραφή λέγει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. Για να φανεί και με το ένα ρήμα είπεν ο Θεός και με το άλλο ρήμα επίησεν, ότι από φωτός, το φως του υλικών, εις φως συμπληρών, εις φως των νοητών των άνθρωπων συμπληρών. Για να γίνει καταληπτή η σκέψη του αυτή, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Ιερός Πατήρ έχει κατά νου ότι ο άνθρωπος είναι φως νοητών. Εάν το φως που έγινε με το κέλευσμα γεννηθεί το φως και γίνεται το φως είναι φυσικό φως, ο άνθρωπος που έγινε την τελευταία ημέρα είναι φως νοητών. Για εκείνο το φως είπεν, για τούτο το φως επίησεν ο Θεός, και έχουμε και τα δύο ρήματα, και είπεν και επίησεν στο φως, είτε φυσικών είτε νοητών. Είναι από φωτός εις φως συμπληρών, λέγει ο Χρυσόστομος. Η βάση του λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος είναι φως, και ρωτά τώρα πως φως είναι ο άνθρωπος, πως φως και άνθρωπος. Άκουε και λέγει ωραία εδώ, που αποδεικνύει τη γνώση του, την ποικίλη γνώση του στην τότε εποχή. Το φως, το υλικό φως, δείκνυσι τα όντα. Όταν φέγγει η μέρα, ανατέλει ο ήλιος, φαίνονται τα υπάρχοντα όντα. Φως του κόσμου, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φως. Και όπως το φως το υλικό, ο ήλιος, όταν ανατέλει, σου δείχνει τα όντα, εισελθόν ο άνθρωπος, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και μετά, έδειξε εσύ φως τέχνης. Έδειξε και αυτός φως την τέχνη του, φως επιστήμης. Έδειξε την επιστήμη του που είναι φως. Το φως το υλικόν έδειξε σίτον, το σιτάρι. Όμως το φως του ανθρώπου, δηλαδή η σύνεσή του, η σύνεση του ανθρώπου επίησεν άρτον. Το ψωμί έγινε από την τέχνη του ανθρώπου, από το σίτο που έδειξε το υλικό φως. Το φως το υλικών έδειξε βότριν της αμπέλου, την σταφυλή. Το φως της συνέσεως, δηλαδή ο άνθρωπος, έδειξε τον ίνον τον εν το βότρι. Με την τέχνη του άνθρωπος, με τη σοφία του άνθρωπος, έκανε από τον βότριν της αμπέλου την σταφυλή, έκανε ίνον. Το φως το υλικών έδειξε το αέριον των προβάτων, το μαλλί των προβάτων. Το φως του ανθρώπου έδειξε ημάτιον, δηλαδή η ευφυΐα του ανθρώπου, η τέχνη του ανθρώπου έκανε ρούχο από το αέριον των προβάτων, των ζώων. Το φως του υλικών έδειξε όρος. Ο ήλιος δείχνει το βουνό, το φως, με το φως βλέπουμε τα βουνά. Όμως το φως της συνέσεως του ανθρώπου έδειξε λατομίαν εις τα βουνά. Υπόκειται η ιδέα, που, όχι υπόκειται, την είπε καθαρά την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι φως. Γι' αυτό λέγει και ο Χριστός είπε
περί των μαθητών του και περί των ανθρώπων γενικά, ημίσεστε το φως του κόσμου. Βλέπετε εδώ στην έκφραση του Κυρίου, ημίσεστε το φως του κόσμου, δεν δίδει την ερμηνεία που γνωρίζουμε, ότι μαθητέ είναι φως δια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δίδει την άλλη ερμηνεία, μια άλλη ερμηνεία, φυσική ερμηνεία, ότι ο άνθρωπος με την ευφυΐα του, με την εξυπνάδα του, με την τέχνη του που κατεργάζεται δια της ευφυΐας του που έλαβε από το Θεό, βέβαια δημιουργεί την επιστήμη και κατά τούτο δίδει εδώ, προσαρμόζει σε αυτή την ικανότητα του ανθρώπου, προσαρμόζει ο ιερός πατήρ των λόγων του Χριστού, ημίσεστε του φως του κόσμου. Και ρωτά τώρα, πηγαίνοντας αλλού το θέμα, γιατί τους καλεί φως? Όχι μόνο, λέγει, καλεί τους μαθητάς και γενικά τους ανθρώπους, με την άλλη ερμηνεία που έδωκε ο Χρυσόστομος, την έννοια της ευφυΐας, αρμόζει η έκφραση ημίσεστε το φως του κόσμου γενικά εις πάντα άνθρωπον και όχι μόνο χριστιανών. Καλεί έτσι τον άνθρωπον, λέγει, όχι μόνο να τον τιμήσει μόνον, αλλά και για να του δείξει την ελπίδα της Αναστάσεως. Γιατί, με την έκφραση δηλαδή, με το νόημα δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι φως, φανερούται και η Ανάσταση των νεκρών. Όσπερ, λέγει, όπως το φως την εσπέρα δίνει, αλλά δεν χάνεται ούτε απόλυται, αλλά κρύπτεται και κρυβόμενον πάλι φαίνεται, κρύβεται αλλά πάλι φαίνεται την άλλη μέρα, έτσι και ο άνθρωπος όταν αποθνίσκει, όσης δύσιν τεινά το τάφο παραμπεμφθείς. Όταν αποθνίσκει μπαίνει στον τάφο, κρύπτεται σαν τον ήλιο που δίνει, που δίνει. Όμως περιμένεται η ανατολή της Αναστάσεως και αυτό το μάθημα φαίνεται από την παραστατική έκφραση του Χριστού μας εις τους ανθρώπους, εις τους μαθητάς του, ημίσεστε το φως του κόσμου. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν. Γιατί, λέγει, το φως το ονόμασε ημέραν? Γιατί και σε μας το φεδρόν, το ωραίον, καλείται ημερών. Γι' αυτό και τη φιλανθρωπία, τη γλυκύτητα, την καλούμε ημερότητα και τα ζώα τα άγρια που εξημερώνονται τα καλούμε ημέρα. Το σκότος ο Θεός το εκάλεσε νύχτα και δίνει ο ιερός πατήρ την ερμηνεία ότι επειδή τη νύχτα κατανυγόμεθα, δηλαδή προσιλωνόμεθα, γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός, άλεγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείται σημών τη νύχτα, κατανοίγεται. Λέγει πολλά ο ιερός πατήρ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, δεν επαρκεί ο χρόνος και σταματώ, αφού και ο ίδιος λέγει, κατέλαβε η εσπέρα ως περκακίτα της πρώτης ημέρας. Πολύ θαυμαστό αυτό, δηλαδή έλεγε κήρυτε και έφτασε μέχρι τη νύχτα το κήρυγμά του, κατέλαβε η εσπέρα. Τώρα ποιο να θαυμάσουμε, τον ιεροκήρυκα, τον άοκνο ή και τους ακροατάς του που ίσταντο, που εκάθοντο μέχρι αργά την εσπέρα να ακούσουν το κηρυγμά του. Σταματώ την εκπομπή μου αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, και εύχομαι η Παναγία μας να μας ευλογεί και να μας φυλάγει από κάθε κακό σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

και ανεχώρησαν απ' εκεί και ήλθαν εις την πατρίδα του την Ναζαρέτ και ακολούθησαν αυτόν οι μαθητέ του. Και όταν ήλθεν η ημέρα του Σαββάτου, ήρχεσαι να διδάσκει εις την συναγωγήν και πολλοί που τον οίκουαν εθαύμαζαν και έλεγαν: «Από πού ήλθαν εις αυτόν αυτά που βλέπομεν και ακούομεν, και τι πράγμα είναι η σοφία αυτή που του εδόθη, και με την βοήθεια ποιας δυνάμεως γίνονται τέτοια θαύματα με τα χέρια του; Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο γιος της Μαρίας και αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος; Και δεν είναι εδώ μαζί μας η αδελφέ του;» Και σκανδαλίζονταν δι' αυτόν και δεν ήθελαν τον παραδεχθούν ως προφήτην, αλλά τον παρακολούθουν με υποψίαν. Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά δεν αρνούνται να τιμήσουν ένα προφήτη παρά μόνον εις την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και μεταξύ αυτών που μένουν εις το σπίτι του. Και επειδή αυτοί υπίστησαν, η απιστία των εμπόδιζε την ενέργεια της θαυματουργικής του δυνάμεως και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνει κανέν από τα μεγάλα θαύματα του, παρά μόνον εθεράπευσεν ο λίγους αρρώστους, αφού έθεσεν επ' αυτών τα σχήρας του. Και υπόρει ο Κύριος με την απιστίαν των, την οποίαν ως διακρίνων τα βάθη της καρδίας των έβρισκεν αδικαιολόγητον και βαρίαν και περιόδευε τριγύρω εις τα χωριά και

προσκαλεί τους 12 και ρίχθησε να τους αποστέλει εις περιοδίαν 2-2 και τους έδινε εξουσίαν και δύναμην να βγάζουν από τους πάσχοντας τα κάθαρτα πνεύματα και τους παρήγγειλε να μην παίρνουν τίποτε εις των δρόμων τους παρά το πολύ πολύ μίαν ράβδον μόνον, ούτε σάκων, ούτε ψωμί, ούτε καν χάλκινα νομίσματα εις την ζώνη τους, αλλά να πηγαίνουν υποδεμένοι με απλά πέδιλα και να μην είναι ενδεδημένοι με δύο υποκάμισα όπως εφόρουν τα επίσημα πρόσωπα. Και έλεγεν εις αυτούς, οπουδήποτε μπείτε εις οικίαν, εκεί να μένετε έως ότου φύγετε από το μέρος εκείνο, για να μην σχηματίζουν οι άνθρωποι για σας ιδέαν ότι είστε άστατοι και επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε την καλοπέραση. Και όσοι τυχόν δεν σας δεχθούν ούτε σας ακούσουν, όταν φεύγετε από εκεί εις δήλωση του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτούς, ούτε έχετε καμία σχέση μαζί τους, τεινάξετε καλά ως ακάθαρτον και μολυσματικόν το χώμα που από το μέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τα πόδια σας και στα σανδάλια σας. Τεινάξετε το για να χρησιμεύσει ως διαμαρτυρία και έλεγχος κατά των ανθρώπων αυτών. Αληθώς σας λέγω ότι θα είναι περισσότερο επιικής η τιμωρία εις τα Σόδωμα και εις τα Γόμορα κατά την ημέρα της κρίσεως παρά εις την πόλην εκείνην. Και αφού βγήκαν εις περιοδίαν, εκήρυτον εις τους κατοίκους των διαφόρων χωρίων να μετανοήσουν και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και ήλυφαν πολλούς αρρώστους με έλαιον που συμβόλιζε την ιατρική χάριν του Αγίου Πνεύματος και τους εθεράπευαν.

άκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης περί του Ιησού και περί των έργων αυτού και των μαθητών του, διότι έγινε φανερόν και γνωστόν το όνομα του Ιησού. Και έλεγε ο Ηρώδης ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθη εκ νεκρών με νέαν αποστολήν και με νέα χαρίσματα από τον Θεόν, και δι' αυτό οι υπερφυσικέ δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Άλλοι δε που εσύγχυζαν τον Ιησούν με τους παλαιούς προφήτας έλεγαν ότι αυτός είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε έλεγαν ότι είναι προφήτης, σαν ένας από τους προφήτας. Όταν δε ήκουσεν ο Ηρώδης αυτά που έλεγαν διάφοροι για τον Ιησούν, είπε ότι αυτός είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών. Και είπεν αυτά ο Ηρώδης, διότι αυτός ο ίδιος έστειλε και συνέλαβε

ζει ακόμη. Η δε Ηρωδιάς εκράτη μέσα της μίσος κατά αυτού και ήθελε να τον φωνεύσει και δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό δε η Ηρωδιάς να φωνεύσει τον Ιωάννη, διότι ο Ηρώδης εφοβεί το αυτόν και δια των σεβασμών που του είχε ο λαός, αλλά και διότι τον εγνώριζεν ως άνθρωπον δίκαιον και άγιον, και γι' αυτό τον διατήρει εις την ζωήν. Και όταν τον ήκουσε κάποτε εις την φυλακήν, πολλά από εκείνα που τον συνεβούλευσεν ο Ιωάννης τα έκαμε. Και ο Σάκης συνήντα τον Ιωάννη τον ήκουε με ευχαρίστησιν. Και όταν ήλθε η μέρα που έδιδεν ευκαιρίαν εις την Ηρωδιάδα να εκτελέσει το σχέδιόν της, όταν δηλαδή ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του έκανε δείπνον εις τους μεγάλους άρχοντας και τους ανωτέρους αξιωματικούς του στρατού και εις τους προύχοντας της Γαλιλαίας, και εμπήκεν αυτή η ίδια η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρεψε χωρών άσεμνων και πολύ εξευτιλισμένων, και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και εις τους καθισμένους μαζί του εις το τραπέζι, είπε ο βασιλεύς εις το κοράσιον: ζήτησέ μου οτιδήποτε θέλεις και θα σου το δώσω. Και της ορκίστη ότι θα σου δώσω ό,τι και αν μου ζητήσεις έως το μισό βασίλειόν μου. Εκείνη δε βγήκε και είπε στη μητέρα της: τι να ζητήσω? Αυτή δε είπε: ζήτησε την κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και μπήκε εκείνη αμέσως βιαστικά εις τον βασιλέα και ζήτησε λέγουσα: θέλω να μου δώσεις αυτήν την ώραν και χωρίς χρονοτριβήν μέσα εις πιάτο την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού.

0: Βασιλεύς καταλυπήθη διότι είχε βάλει όρκους, ήσαν δε παρόντες και αυτοί που εκάθεντο μαζί του εις το τραπέζι, εις τους οποίους δεν ήθελε να παρουσιαστεί ψεύτης και επίορκος, και μονονότι ελυπεί το πολύ να θανατώσει τον Ιωάννην, δεν ηθέλησε να της αρνηθεί και να θετήσει την υπόσχεσή του. Και αμέσως ο βασιλεύς έστειλε ένα στρατιώτη από τους ομοδοφύλακάς του με την διαταγή να φέρει την κεφαλή του Ιωάννου. Αυτός δε επήγε και τον απεκεφάλισε εις την φυλακή και έφερε μέσα εις πιάτο την κεφαλή του Ιωάννου και την έδωκε εις το κοράσιον, και το κοράσιον την έδωκε εις τη μητέρα της. Και όταν ήκουσαν τούτο οι μαθητέ του Ιωάννου, ήλθαν και σήκωσαν το λείψανόν του και το έβαλαν μέσα εις μνημείον.
1: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση Του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό. Και ο βαθμός αυτός της αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς Αυτόν. Όσοι αγαπούν τον Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα, για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα ασύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά τον Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρία, για την οποία ομιλεί ο Γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρία εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια, η οποία μπορεί να προέρθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά τον Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές, αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείο ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στον μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και την δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μία είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς τον Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκ έστι κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν, όπως φαίνεται, απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λιγοψυχία ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς. Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίον ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου, όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με τον κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό. Η οδός προς τον Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών ως ότου γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του,
που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχτεί τον νόμο του Χριστού γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από τον Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, ή ο διωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευγμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλύτερο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουράνιων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με τον Γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στον χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν και κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Γράφει ο Μακάριος Γέροντας. Ο μοναχός είναι ηκέτης για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για τον λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για τον λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα η οποία μέσα στο ναό στα Άγια των Αγίων ημέρα και νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για τον λαό. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές στην απομάκρυση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Ίσως να ρωτήσει κάποιος, η απομάκρυση αυτή δεν είναι άραγε άρνηση υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη οντότητα για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Όχι βέβαια, γιατί ο όλος Αδάμ δεν είναι μία αφηρημένη ιδέα, αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια που κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο νικά το κακό στον εαυτό του, καταφέρνει με τη νίκη αυτή τόσο μεγαλύτερα στο κοσμικό κακό, ώστε τα αποτελέσματα να επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και από την άλλη πάλι η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια που όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, πρόσωπα, υφίσταται ήττα της οποίας η σημασία και η έκταση είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι, με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, είναι φανερής στον Θεό, φέρνουν στη γη σε όλη την ανθρωπότητα πλούσια την ευλογία του Θεού. Ο Γέροντας γράφει «Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων θαρώ, διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, ώστε ο Θεός πάντοτε εισακούει τους ταπεινούς του δούλους και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης χάρη των προσευχών τους». Ο κόσμος συγκρατείται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα πεις, ίσως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν θα λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα έρθουν μεγάλες οδύνες που και τώρα υπάρχουν. Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού που είναι δύναμη θεία. Αυτή χτίζει και συντηρεί τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των προσευχών τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, για παράδειγμα, μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών και ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα που η σπουδαιότητα του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του και αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτήν η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Κάθε Άγιος, όπως ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Νικόλαος, ο Βασίλειος, ο Εφραίμ, ο Σεραφείμ και οι όμοιοι τους, αποτελεί την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου, παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το γνωρίζει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του.
Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τρόπο παράδοξο δεν εννοούν το μεγαλείο των θρησκευτικών πράξεων των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή ως σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάυσουν να υπάρχουν στην ψυχή. Από την μακρόχρονη επικοινωνία με τον γέροντα και από τα λόγια του που παραθέσαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε τις πνευματικές καταστάσεις ως εξαιρετικά μεγάλες εξαιτίας της αιώνιας οντολογικής του σημασίας. Την προσευχή για τους εχθρούς και για όλο τον κόσμο αισθανόταν ως αιώνια ζωή, ως θεία ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου, ως άχτιστη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και όσο αποδέχεται ο κόσμος αυτό το δώρο, θα υπάρχει. Όταν όμως δεν θα απομείνουν ούτε λίγες το φορείς αυτής της χάριτος στη γη, ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων, τότε θα τελειώσει η γήινη ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβουν αυτό τον όλεθρο.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν προς αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λαθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδερφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον τροπή, παραδόξα για την ανθρωπότητα. Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για τον Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό ακόμη και στις πιο μύχες κινήσεις της ψυχής αυτή είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος το σύνολό του δεν την αποδέχτηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στην φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά τον Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή της ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές που εντούτοις στην πνευματική του ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχαίας και της Νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων.
Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν στην οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου. Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μίας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχτούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος έστε, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες. Ευδόκησε ο Θεός προς εντροπή μου να πλησιάσω τον γέροντα και να δω έστω εκ μέρους τι θαυμάσια ζωή έφερε στη γη ο Χριστός, να δω πώς συνυπάρχουν μέσα στην ίδια καρδιά με θαυμαστό τρόπο βαθιά ασάλευτη ειρήνη και βαθύ μέγα πένθος, χαρά και ανάπαυση εν παντή και συγχρόνως μεγάλη οδύνη πνεύματος, το οποίο ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με την χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου και αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις δεν γνωρίζουν την κύρια στερησή τους. Θλίβονται και κλαίνε όταν στερηθούν από τα πρόσκαιρα αγαθά, αλλά με τι δάκρυα θα θρυνούσε ο κόσμος αγνώριζε την κύρια στερησή του και με ποια αναζήτηση θα αναζητούσε το «ενού εστι χρία»?

Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, άγια, θεοφιλής, αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή. Στην ψυχή του ανθρώπου που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά σε οξία αμοιβαία αντίφαση. Όποιος αγαπά τον Θεό εξέρχεται από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και σαν να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την εαυτού ψυχή. Όποιος πάλι αγαπά εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει στον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, επαναστατεί εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον αίτιο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο και ξεσηκώνεται κάποτε μέχρι σημείο έχθρας. Στον μακάρι όμως γέροντα μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και εκείνη και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας, αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πως θρηνούσε ο γέροντας για να μη στερηθεί ο κόσμος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς τον Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό ίχτο, αλλά την εσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν γι' αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όλοι οι χριστιανοί που θέλησαν να ζήσουν με συνέπεια τη χριστιανική ζωή θεωρήθηκαν από τους κοσμικούς σαν αφελείς, ανόητοι ή και τρελοί. Γιατί στην κοσμική σκέψη είναι αδιανόητο να περιφρονήσει κανείς τις αρχές του, το συμφέρον ή να απαρνηθεί τον κόσμο και τα εγκόσμια με την ελπίδα των αιωνίων. Επομένως, όλοι οι συνειδητοί χριστιανοί, μα κυρίως όλοι οι ασκητές, είναι για τον κόσμο μωροί, σαλοί, τρελοί δηλαδή. Στην πραγματικότητα όμως, μωροί και τρελοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, Ανάσταση, κρίση και αιώνια ανταπόδοση. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που για να κατακτήσουν την κορυφή της αγιότητας κάνουν το σαλό, δηλαδή τον τρελό, με προσποιητές τρέλες, αλλοπρόσαλες ενέργειες, εμπέζουν κάθε τι το κοσμικό και δέχονται την εξουθένωση, κατακτώντας έτσι την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ένας λοιπόν από τους ονομαζόμενους δια Χριστών σαλούς Αγίους είναι και ο Όσιος Σιμεών, που εορτάζει σήμερα 21 Ιουλίου μαζί με τον συνασκητή του Όσιο Ιωάννη.

Ιώση, Ιωάννης και Σιμεών γεννήθηκαν και έζησαν στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας στα χρόνια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστίνου του Νέου, στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα. Με αφορμή πως θα πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, αφήνοντας πίσω τους ο Άγιος Σιμεών τη γερόντισσα μητέρα του και ο Άγιος Ιωάννης της νεαρής ηλικίας σύζυγό του, που πριν λίγες μέρες είχε στεφανωθεί. Εκεί στα Ιεροσόλυμα επισκέπτονται διάφορους ασκητές και η καρδιά τους, όπως σημειώνει ο βιογράφος τους, ετρώθη στον θείο έρωτα και έβαλαν κατά νου να γίνουν μοναχοί. Καθώς προχωρούσαν, έδειξε ο Ιωάννης στο Σιμεών δύο δρόμους. Ο ένας οδηγούσε προς την πόλη και ο άλλος προς την έρημο και είπε «Ιδού, εδίω οδή, η μία οδηγεί στην αιώνιον ζωή, η δε άλλη οδηγεί στον κόσμον και εις την απώλειαν». Και συμπλήρωσε «Λοιπόν, ας κάνουμε δέηση προς τον Κύριον να μας φωτίσει ποιαν οδόν να ακολουθήσουμε». Γονάτισαν, προσευχήθηκαν και έριξαν κλήρο και έτυχε σε αυτούς η οδός η φέρουσα εις την έρημον. Το θεώρησαν θείο θέλημα και περιχαρής είπε ο ένας τον άλλον «Ας περιπατήσουμε, αδελφέ, την στενήν και τεθλιμένην οδόν, δια να έβρωμεν κατόπιν την ευρύχωρον». Χαρούμενοι και οι δυο, αποφασισμένοι να ζήσουν τη ζωή των ασκητών, έρχονται στη μονή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη και παρεκάλεσαν τον ηγούμενο, τον Όσιον Ίκωνα, και τους έκαμε μοναχούς. Πριν συμπληρωθούν καλά-καλά 7 μέρες από την κουρά τους, οπότε απαγορευόταν να βγει ο νέος μοναχός έξω από το μοναστήρι, αυτοί το αφήνουν και φεύγουν για την έρημο. Εκεί μόνοι τους, σαν τα γριοπούλια, με εξαντλητική νηστεία και σκληρότατη άσκηση, έζησαν 40 ολόκληρα χρόνια μαζί. Εγνώρισαν τον πόλεμο του σατανά σε όλες τις μορφές του. Και τον μεν Ιωάννη έβανε εις επιθυμία της γυναικός του, τον δε Σιμεών εις τον πόθον της μητρός του. Αυτοί όμως προσήφχοντο εκ καρδίας και έτσι έδιωχναν τον πειράζοντα. Σε λίγα χρόνια κατόρθωσαν να γίνουν τέλειοι, ώστε αξιώθηκαν θείων χαρισμάτων, οράσεων και θαυμασίων αποκαλύψεων. Ζούσε ο ένας στο δικό του σπήλαιο και σε απόσταση μεγάλη από τον άλλον για να προσεύχεται μοναχός του με δάκρυα κατανήξεως. Και μόνο όταν χτυπούσε ο πειρασμός τότε εδέοντο μαζί προς τον Κύριο και νικούσαν.

Μετά τα 40 χρόνια, ο Όσιος Σιμεών αφήνει τον Όσιο Ιωάννη, τον συνασκητή του, στην έρημο και έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Με την υπεράνθρωπη άσκησή του, είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος αρετής που θέλησε να πολεμήσει τον Σατανά μέσα στον κόσμο, αλλά και να δώσει παράδειγμα χριστιανικής ζωής στους κοσμικούς. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου. Στην έρημο ένιωθε ότι αγωνιζόταν μονάχα για τον εαυτό του. Αφού με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος υπερεύει τα μέτρα της ανθρώπινης φύσης και δύναμης, θέλησε να γίνει οδηγός και των άλλων προς τη σωτηρία. Ο Όσιος Ιωάννης τούτη την απόφαση την θεώρησε εκ Θεού, γι' αυτό όσο κι αν του ήταν οδυνηρό συγκατατέθηκε. Από τα Ιεροσόλυμα ο Όσιος Σιμεών ήρθε στην Έμεσα να διακονήσει τους ανθρώπους και να πολεμήσει στήθος με στήθος τον δαίμονα. Παρουσιάστηκε λοιπόν σαν ένας τρελός που και τα μικρά παιδιά τον περιέπαιζαν ως μωρόν. Εκείνος τα δεχόταν όλα προκειμένου να σώζει ψυχές. Ένας εστιατόρας, έτσι όπως τον είδε πτωχό και νηστικό, τον πήρε στο μαγαζί του για να σερβίρει. Ο Όσιος όσα χρήματα κέρδιζε αλλά και όσα φαγητά περίσευαν τα μοίραζε ελεημοσύνη. Όταν το αφεντικό του διαπίστωσε αυτό, τον έδιρε άγρια και του μίλησε πολύ άσχημα και ύστερα τον έδιωξε. Ο Όσιος δεν έφευγε, αλλά κατά τη νύχτα έβαλε στο χέρι του αναμένα κάρβουνα και λιβάνι και θυμίαζε το μαγαζί. Τούτο το θαυμαστό γεγονός είδε η γυναίκα του εστιατόρα και απόρησε πώς δεν κάει και το χέρι του. Αυτό στάθηκε αιτία όλος ο οίκος του εστιατόρα που ήταν αιρετικός να γίνουν όλοι ορθόδοξοι. Ο Όσιος μετά από κάθε θαύμα σε μία συνοικία έφευγε από εκεί έως ότου λησμονηθεί το πράγμα και ο Σατανάς του έστεινε παγίδες πολλές και μεγάλες σαν αυτή με μία έγκυο γυναίκα που διέδιδε ότι ο Σαλός την βίασε και αυτός είναι η αιτία της εγκυμοσύνης της. Και εκείνος ο ευλογημένος Σιμεών της πήγαινε ψάρια, κρέας και ψωμί που του έδιναν οι άλλοι και τη φρόντιζε σαν να ήταν αλήθεια εκείνος ο λόγος. Μα σαν έφτασε η μέρα να γεννήσει και πέρασε και εκείνη δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να γεννήσει, τότε ο Όσιος Σιμεών πηγαίνει κοντά της και με αγάπη της λέγει «Κόρη μου, δεν πρόκειται να βγει το βρέφος εάν δεν ομολογήσεις τον πατέρα του». Και μόλις εκείνη ομολόγησε ότι το παιδί το έκανε με τον τάδε, πράγματι αμέσως ελευθερώθηκε. Με δάκρυα εκείνη ζήτησε συγγνώμη και όλοι από εκείνη τη στιγμή τον Σαλό τον είχαν ως Άγιο. Μα εκείνος έφυγε και από αυτή την συνοικία, άλλαξε τόπο για να μην το γνωρίζουν οι άνθρωποι ως Άγιο. Με τούτη την άσκηση, με την απλότητα της ψυχής του, έλαβε το χάρισμα να κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και όπως το χειμώνα, οι κακοκαιριές και τα νεμοβρόχια, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, παιδεύουνε το χωρικό και αυτός υπομονεύει και περιμένει έτσι και ο Άγιος τούτος τους κόπους και τις αγρυπνίες και τις πίκρες της ζωής της υπόμεινε, χαίροντας και αγαλώμενος, για να βρει τους καρπούς του στον άλλο κόσμο που είναι όπως το καλοκαίρι ύστερα από το χειμώνα τούτης της ζωής.

συνέβη κάποιοι άνθρωποι από την Έδεσσα να έλθουν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Ένας από αυτούς κατέβηκε στον Ιορδάνη και περνούσε από όλα τα σπήλαια προσφέροντας ελεημοσύνη στους ασκητές. Ήταν έμπορος και είχε πλούσια αγαθά. Κατά θεία οικονομία ήλθε και στο σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη, του πρώην συνασκητή του Οσίου Σιμεών. Ο έμπορος του έβαλε μετάνοια και ζητούσε την ευλογία του. Ο Όσιος Ιωάννης τότε του είπε: «Εσείς έχετε στην Έδεσσα τον Αβά Σιμεών, τον Σαλό, και ζητάς από μένα ευχή τον ανάξιο, όταν εγώ και όλος ο κόσμος χρειάζεται ευχή από αυτόν?» Δέχθηκε τον έμπορο στο σπήλαιό του και τον φίλευσε πλούσια δώρα όσα ο Θεός διαγγέλου του έστειλε. Ο έμπορος κατάπληκτος θαύμαζε καθώς έβλεπε στο τραπέζι ψωμί ζεστό, ψητά ψάρια και ωραιότατο κρασί. Έφαγαν, χόρτασαν και περίσευσαν αρκετά. Και όταν ο έμπορος ετοιμάστηκε να φύγει, ο Όσιος Ιωάννης του έδωσε 3 ζεστά ψωμιά λέγοντας: «Δώσε αυτά του Σαλού Σιμεών και υπέ του να εύχεται για τον αδελφό του Ιωάννη». Και το θαύμα δεν σταματά εδώ. Καθώς ο έμπορος έφτασε στην Έδεσσα, στην είσοδο της πόλης, στην πύλη, βλέπει τον Σιμεών, το Σαλό, να στέκεται. Τον πλησίασε και του ζήτησε τα 3 ψωμιά που ως ευλογία του έστελνε ο Αβάς Ιωάννης. Ο έμπορος θαύμασε σαν άκουσε αυτά. Ο δε Σαλός τον πήρε στην καλύβα του για να τον φιλεύσει κάτι όπως του είπε. Ο έμπορος ορκιζόταν ύστερα ότι του έβαλε και αυτός τα ίδια φαγητά στο τραπέζι όπου στην έρημο του πρόσφερε ο Αβάς Ιωάννης και μάλιστα μέσα ακριβώς τα ίδια σκεύη. Όταν έφαγαν, του πρόσφερε ο έμπορος τους 3 άρτους και ανεχώρησε, χωρίς να τολμά να ομολογήσει το θαύμα που έζησε, γιατί έτσι του το ζήτησε ο Όσιος Σιμεών, ο διαχριστόν Σαλός. Πάρα πολλά θαύματα έκανε ο Όσιος Σιμεών, όλα για τη δόξα του Θεού και την επιστροφή των ανθρώπων. Παρακαλούσε πολύ τον Κύριο να μην μεγαλώσουν ούτε τα γένια του ούτε τα μαλλιά του, για να μην τα κόβει και καταλάβουν οι χριστιανοί την εκούσια σαλότητά του. Και ο Θεός τον άκουσε και σκέπαζε πάντα τον Όσιο Σιμεών. Κάτω από αυτό το ιδιότυπο σκέπασμα, ο Άγιος θεράπευε ασθενείς, προέλεγε τα μέλλοντα, τα μακρόθεν εφανέρωνε, Ιουδαίους και αιρετικούς εχειραγωγούσε στην Ορθόδοξη πίστη και άλλα διάφορα θαυμαστά σημεία ετέλεσε. Μα πάνω απ' όλα θεράπευε δαιμονισμένους. Συνέπασχε και συνελειπή το πολύ τους δαιμονισμένους. Προσευχόταν για αυτούς και ζητούσε από το Θεό να τους ενισχύει. Οι δαίμονες έφευγαν κραυγάζοντας: «Ω βία Σαλέ, όλο τον κόσμο χλεβάζεις». Ο δε Όσιος έλεγχε όλους όσους γνώριζε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ότι ζούσαν στην αμαρτία, δηλαδή πόρνους, κλέπτες, επίορκους και άλλους. Τους έλεγχε με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνοι συναισθάνονταν την αμαρτία τους και μετανοούσαν. Το κελί του ήταν σε ένα τόπο απόκρυφο. Μόνο ένας φίλος του το γνώριζε, ο διάκονος Ιωάννης, ο οποίος ήξερε και την προσποιητή σαλότητά του. Κάποτε ο διάκονος Ιωάννης έρχεται στο απόκρυφο σπήλαιο για να συναντήσει τον Όσιο και από μακριά αντικρίζει τον θείο Σιμεών να προσεύχεται. Από το στόμα του έβγαιναν πύρινες σφαίρες, οι οποίες ανέβαιναν προς τον ουρανό, ενώ γύρω του γλώσσες φωτιάς ανέβαιναν δίχως να τον εγγίζουν. Ο Όσιος μέσα σε φλόγες προσευχόταν. Ο φίλος του δεν τόλμησε να πλησιάσει μέχρι που τελείωσε την προσευχή του.

Ένας Εβραίος είδε κάποτε τον Όσιο να μιλά με δύο αγγέλους. Κατάλαβε την προσποίησή του και θέλησε να τη φανερώσει. Τότε βλέπει στον ύπνο του τον Όσιο Σιμεών και του λέει: «Ό,τι είδες να μην το πεις σε κανέναν». Μόλις ξημέρωσε, ο άνθρωπος αυτός θέλησε να αποκαλύψει τον Όσιο. Τότε πάλι εμφανίζεται ο Όσιος Σιμεών ως αλός και άγγιξε αυτόν στα χείλη και εκείνος έμεινε βουβός. Ο Εβραίος έρχεται τότε προς το σπήλαιο του Σαλού και με νεύματα του ζητούσε να τον θεραπεύσει. Ο Όσιος εκείνη τη στιγμή αδιαφόρησε. Εμφανίζεται όμως στον ύπνο του και του λέγει: «Εάν πιστεύσεις στον Χριστό και βαπτιστείς, τότε θα θεραπευτείς, αλλιώς θα πεθάνεις έτσι, άλαλος». Ο Ιουδαίος όμως δεν αποφάσιζε να βαπτιστεί, ώσπου συνέβη το εξής γεγονός. Ο Όσιος Σιμεών εκοιμήθη και τον βρήκαν νεκρό, πεσμένο κάτω από κλίματα. Τον πήραν δύο φτωχοί άνθρωποι που τον βρήκαν κατά τύχη και να τον θάψουν. Τον σήκωσαν χωρίς σάβανο, χωρίς κεριά, χωρίς θυμιατά, χωρίς ιερέα, δίχως ψαλμωδία, και τον έφερναν στο νεκροταφείο των ξένων. Καθώς όμως περνούσαν έξω από το σπίτι του Ιουδαίου που προαναφέραμε, εκείνος άκουσε ψαλμωδίες και τόσο θαυμάσια μελωδία που ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει. Εξεπλάγει ο Εβραίος και νομίσας ότι κάποιον επίσημο και μεγάλο άρχοντα κηδεύουν, έτρεξε στο παράθυρο και καθώς έσκυψε, αντικρίζει τους δύο φτωχούς άνδρες να σηκώνουν το περιφρονημένο σώμα του Σαλού και από επάνω αγγέλους να συνοδεύουν αυτό ψάλλοντες ουράνια άσματα. Ο Εβραίος τότε δάκρυσε από χαρά και φώναξε: «Όντως καλότυχος εσύ και μακάριος είσαι, Σαλέ, διότι μη έχοντας ανθρώπους να σε ψάλουν, έχεις τους αγγέλους να σε τιμούν με τις υπερκόσμιες μελωδίες τους». Και αμέσως κατέβηκε και συνόδευσε το ιερό λείψανο και το ενταφίασε με πολύ μεγάλη ευλάβεια.

0: Ακράδαντα πίστευσε στο Χριστό και βαπτίστηκε μαζί με όλη την οικογένειά του. Και καθώς ο μέχρι τότε άλαλος Ιουδαίος έβγαινε από την Ιερή Κολυμβήθρα, αμέσως μίλησε και δόξαζε τον Χριστό. Είχε τόση ευλάβεια στον Όσιο Σημεών των Διαχριστόσαλων που γιόρταζε κάθε χρόνο στη μνήμη του και πολλούς φτωχούς θεράπευε. Έτσι ο Όσιος μέσα από τη σαλότητα που ήταν μια παγίδα για τον σατανά όφιν φρόνιμον λανθάνη τέλους άχρη. Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα που κοιμήθηκε ο Όσιος Σημεών ο Διαχριστών Σαλός, κοιμήθηκε στην έρημο και ο Όσιος Ιωάννης, ο φίλος και συνασκητής του. Έτσι ώστε μαζί και οι δύο να εισέλθουν στην αιώνια ανάπαυση και να λάβουν όμοια δόξα εν ουρανής όπως το ζήτησαν τότε όταν με δάκρυα αποχωρίζοντας την έρημο ψιθυρίζοντας με λυγμούς. Ας ευχόμαστε στο Θεό να μην μας χωρίσει εις αιώνα των μέλλοντα.
1: Της κακίας των σώθων.

0: αγάπη.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Αφού του χειροτονήθηκε ο παπά Χαράλαμπος, έκτοτε η συνοδεία ακολουθούσε ένα σταθερό πρόγραμμα με την Βυζαντίνη ώρα που ξεκινά πάντα από την δύση του ηλίου ως 12η νυχτερινή. Ξεκινούσε και η νυχτερινή αγρυπνία της συνοδείας μέχρι και την 6η Βυζαντίνη. Μετά από εξάωρην κατά μόνα σκοπιαστικήν αγρυπνία, ακολουθούσε κοινή λατρεία με αποκορύφωμα την καθημερινή Θεία Λειτουργία, όπου και ερμηνευόταν πλήθος ονομάτων ζώντων και τεθνεώτων. Η κοινή λατρεία ήταν μόνο 2-2,5 ώρες και κατόπιν, χωρίς καμία συνομιλία, ακολουθούσε ανάπαυσης 2-2,5 ώρες. Κατόπιν, αφού εγείρονταν οι αδελφοί, περνούσαν από το γέροντα για να λάβουν την ευχή του και τις σχετικές οδηγίες για το διακόνημα. Μάλιστα είχαν ευλογία να βουτήξουν λίγο παξιμάδι στο νερό, να τονωθούν και στη συνέχεια να μεταβούν σιωπηλά στα διακονήματα. «Εγώ», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «συνηθισμένος από μικρός από την Ρωσία, τον χειμώνα είχα μια μικρή αδυναμία στο ζεστό τσάι. Λέω μια μέρα στο γέροντα, «Γέροντα, αντί για νερό, έχει ευλογία λίγο τσάι να ζεσταθούμε? Τσάι, πού βρήκες εδώ τέτοιες πολυτέλειες? Τέλος πάντων, γέροντα, ας είναι και το νερό, αν γίνεται να το ζεσταίνουμε λίγο. Αν σου αρέσει το κρύο πιες. Έτσι ζεστά εμείς δεν ξέρουμε. Τι να κάνω, να είναι ευλογημένο». Αυτό μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι την οσία κοίμηση του γέροντά μου. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, μία μέρα κρύωσα λίγο. Γέμισα ένα κατσαρολάκι με μπόλικο νερό, το έκανα τσάι και λέω, «Ε, γέροντα, σε έγκαμα υπακοή μέχρι του θανάτου σου. Τώρα δώσε ευλογία να πιω κι εγώ λίγο τσάι να ζεσταθώ». Το πρόγραμμα λοιπόν διελάμβανε ενεργασία μέχρι μεσημβρίας. Κατόπιν οι αδελφοί αποσύροντας τις πηγές 2-3 ώρες για να εκτελέσουν το καθήκον το εσπερινού με κομποσχήνη και αν περίσσευε χρόνος να μελετήσουν ωφέλιμα θρησκευτικά βιβλία. Ακολουθούσε η κανονική τράπεζα και κατόπιν σωματική ανάπαυσης για 3,5-4 ώρες αναλόγως. Κατόπιν, κατά την 12η Βυζαντινή, δηλαδή την δύση του ηλίου, και πάλι οι αδελφοί εγείρονταν για την ενδιάταχτη 8ωρη αγρυπνία, αφού πρώτα ελάμβαναν την ευχή του γέροντα. Πριν την αγρυπνία, οι αδελφοί είχαν ευλογία να πιούν έναν καφέ για τόνωση και μάλιστα οι ασθενέστεροι μπορούσαν να προσθέσουν και κάποιο κέρασμα. Όπως προαναφέραμε, στην τελευταία σύνθεση της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ διακρινόταν καταφανώς ο ένθεος ζήλος, παρόλο ότι ως προς τις σωματικές δυνάμεις οι περισσότεροι υστερούσαν πια κατά πολύ από τους μεγάλους πατέρες Ιωσήφ και Αρσένιο. Ως εκ τούτου, ο σοφός γέροντας Ιωσήφ περιόρισε τους υποτακτικούς του στην απαραίτητη πνευματική ουσία της μοναχικής ζωής, δηλαδή την αυστηρά υπακοή, την παντοτινή αγρυπνία, την καθαρή εξαγόρευση των λογισμών, την εργασία κατά δύναμη, την αυστηρή αποφυγή της αργολογίας και την εξάσκηση της αδιάλειπτης ευχής, όχι μόνο κατά τις ώρες της αγρυπνίας, αλλά και όλη την ημέρα, ή δυνατόν να μην σταματά από τα χείλη η αδιάλειπτος ευχή. Όσον αφορά το φαγητό και τον ύπνο, υπήρχαν οι ανάλογες οικονομίες σύμφωνα με τις σωματικές δυνάμεις του καθενός. Για τον λόγο αυτόν, ενώ για πολλά χρόνια οι δύο μεγάλοι γέροντες εζούσαν με ανέλεον, χωρίς λάδι μονοφαγίαν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να συγκαταβούν στις σωματικές αδυναμίες των νέων αδελφών. Εκράτησαν λοιπόν ανέλεον μονοφαγίαν μόνον τις 3 ενδιάταχτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες 4, εκτός βέβαια των ενδιάταχτων νηστιών, Μεγάλης Τεσσαρακοστής κτλ., παρετίθετον διακριτική κατάλυση εις πάντα, εκτός εννοείται από το κρέας, σε μια κανονική τράπεζα. Οι αδυνατότεροι, όπως είπαμε, επρόσθεταν και κάποιο συμπληρωματικό κέρασμα πριν από την αγρυπνία.

Όταν ο παπά Χαράλαμπος αποφάσισε να μονάσει, το καθημερινό πρόγραμμα της συνοδείας διαμορφώθηκε καθώς ήδη προαναφέραμε. Όμως ο ίδιος ήταν ήδη σκληραγωγημένος και εξασκημένος από τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, όταν εγκαταβίωσε ως δόκιμος, ενώ συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται με αγίους ανθρώπους, όμως ο θείος ζήλος τον παρακινούσε για περισσότερη άσκηση. Η πρώτη δοκιμασία με τις 3.000 μετάνοιες του φάνηκε σαν παιχνιδάκι, και ενώ εζημαζόταν να συναγωνιστεί και αυτόν ακόμα τον ονόν του, ο οποίος έφτασε ένα διάστημα μέχρι τις 5.000 γονικλησίας το 24ωρο, ξαφνικά όμως προσέκρουσε στον διακριτικό βράχο, δηλαδή τον γέροντάν του. Ο διακριτικός και έμπειρος γέρον Ιωσήφ είχε υπόψη τον πατερικό λόγιο «Είδες νέο να τρέχει, κόψε του λίγο τα φτερά». Χαρούμενος ο νέος αγωνιστής αναγγέλει το νέο ρεκόρ. «Γέροντα, σήμερα έφτασα μέχρι τις 5.000 μετάνοιες». Στη συνέχεια ανέμενε τον δίκαιο έπαινο του γέροντά του για το άθλημα. Παραδόξως όμως και κάπως αυστηρό ύφος του απαντά ο γέροντας. «Και ποιος σου έδωσε την ευλογία αυτή, ρε θεληματάρη, να κάνεις τέτοιες μετάνοιες? Δεν ξέρεις ότι ο κόπος σου χωρίς ευλογία πήγε χαμένος? Μα γέροντα, εδώ για να αγωνιστούμε δεν ήρθαμε? Τι ευλογία χρειάζεται και παραχρειάζεται? Καλά, ας είναι. Από σήμερα ας γίνεται τούτο με την ευλογία σας. Ευλογία, δηλαδή εσύ θα μας κουμαντάρεις. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Από σήμερα πάνω από 1.000 μετάνοιες απαγορεύεται αυστηρά». «Αμάν, τι είναι αυτό, γέροντα, με έκαψες? Αυτό που σου λέω εγώ, και τα θελήματα να τα αφήνεις στην άκρη». Έτσι και έγινε. Πραγματικά ο γέροντας διέβλεπε ότι κινδύνευε να πέσει θύμα κλοπής από τα δεξιά, υπερηφανίας, ο νέος αγωνιστής, όταν στην ίδια αδελφότητα υπήρχαν αδελφοί οι οποίοι για λόγους σωματικής ασθενείας δεν μπορούσαν να κάνουν τόσες πολλές γονικλησίες. Αλλά και με το διορατικό του βλέμμα ο γέροντας διέβλεπε τον κίνδυνο κάποτε να καταπέσουν οι σωματικές δυνάμεις του παπά Χαραλάμπου, ο οποίος δεν ήταν και μικρός, ήδη 40ετής. Γι' αυτόν και τον παρότρινε να ρίξει το βάρος στη συγκέντρωση του νου και την κατανόηση της αδιαλείπτου ευχής. Λένε βέβαια οι πατέρες ότι απαραίτητο για να υποταγεί ο νους το πνεύμα είναι να υποταγεί, δηλαδή να δαμαστεί πρώτα το σώμα. Αλλά μήπως και οι 1.000 μετάνοιες καθημερινώς είναι λίγες? Το κυριότερο όμως είναι ότι το σώμα του παπά Χαράλαμπου καθημερινώς εδαμάζεται στις σκληρές εξωτερικές εργασίες. Οι άλλοι αδελφοί της συνοδείας τον αποκαλούσαν χρυσοχέρι, από οικοδομικά μέχρι μαραγκοδουλειές, κυπουρική, μαγειρίο, εργόχειρο, δεν του έφευγε τίποτα. Μάλιστα ήταν κατά το πλείστο αυτοδίδακτος ή περιστασιακά, κοιτώντας τους μαστόρους όταν βοηθούσε, απέβαινε άριστος οικοδόμος, μαραγκός, σφράγι ειδοποιός κτλ. Οι επισκευασμένες λιθόχτιστες πηγές της μικράς Αγίας Άννας και της Νέας Κήτης, τα στασίδια των νεόχτιστων ιερών ναοίσκων της Νέας Κήτης, διάφορα έπιπλα κτλ. Είναι ακόμα μέχρι σήμερα μάρτυρες της δεξιοτεχνίας του. Όσον αφορά τη σφραγιδοποιητική τέχνη, τολμώ ως αυτόπτης να πω ότι και από τους πριν αλλά και τους μεταγενέστερους θα κατέχει τα σκύπτρα ενός ανεπανάληπτου ρεκόρ. Όταν τον έστειλε ο γέροντάς του στα Γατουνάκια να μάθει σφραγίδια, καθώς το αψευδέστατο στόμα του μας διηγήθη, το πρωί μετέβη στα Γατουνάκια, το απόγευμα γύρισε και μαζί του κουβαλούσε και το πρώτο σφραγίδι που ήδη εφιλοτέχνησε με πολλήν ακρίβεια. Όταν τον πρωτογνώρισα το 1964 στη Νέα Σκήτη μόνον του, στο ασκητικό του καλυβάκι είχε το εξής τυπικό. Αφού τελείωνε την αγρυπνία, κατακλινόταν 1-2 ώρες το πρωί και κατόπιε σκάλιζε εντός 2 ώρων, πόσο νομίζετε, ας φαίνεται απίστευτο, 10 ολόκληρες σφραγίδες. Αυτό εθεωρείτον το πάρεργο του. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ώρες ασχολείτον είτε με διάφορες χειρονακτικές εργασίες,
είτε βοηθούσε τους άλλους αδελφούς του, είτε εξομολογούσε μοναχούς από τα γειτονικά μοναστήρια και σκήτες, είτε λαϊκούς από διάφορα μέρη. Όσον αφορά όμως και την ποιότητα της τέχνης, και σε αυτό τολμώ να πω ότι υπήρξε ανεπανάληπτος. Όταν ήδη τον επόμενο χρόνο εγκαταβίωσε κοντά του μαζί με δύο άλλους αδελφούς, έχοντας μεγάλη απορία για την τόσο γρήγορη αλλά και τόσο ποιοτική απόδοση στο εργόχειρο, μου έδωσε την εξής απάντηση. Όσο πιο καλά λες την ευχή σαν δουλεύεις, τόσο πιο καλή ποιότητα βγάζεις. Και όσο πιο καθαρά και γρήγορα τρέχει η ευχή, τόσο πιο γρήγορη αλλά και καθαρή απόδοση έχεις. Θέλεις να σου πω και το αντίθετο? Εδοκίμασα από φιλότιμο να δείξω και σε μερικούς άλλους μοναχούς που ζήτησαν να μάθουν αυτό το εργόχειρο για να βγάζουν το ψωμάκι τους. Όσον δούλευαν και έλεγαν με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ», η δουλειά πήγαινε καλά. Καμιά φορά όμως τους έπιαναν κάτι λογισμοί. Όταν σταματούσε η ευχή και μέσα τους δούλευαν διάφοροι κακοί λογισμοί, τότε να βλέπες και να τρέμεις. Όχι μόνο ξεπατώνονταν γράμματα από το σφραγίδι, αλλά και μάτωναν χέρια και πόδια από τα κοφτερά μαχαιράκια του εργοχείρου. Μερικούς τους συνέστησαν να μάθουν για σιγουριά κανένα άλλο εργόχειρο. Τα μαχαιράκια των σφραγίδων δεν αστειεύουν. Σε όσους έχουν μέσα τους λογισμούς, αντί να λένε την ευχή, είναι αμήλικτοι εκδικητές.

Όταν εγκάθισα οριστικά κοντά στο να ύμνη στο γέροντά μου το 1965, συνήθιζα τις πρώτες μέρες να κάθομαι δίπλα του σαν δούλευε εργόχειρο. Το προαναφερθέν μάθημα αλλά και πάθημα ήταν έναν από τα πρώτα μου μαθήματα κοντά του. Ο λόγος αυτός μου δημιούργησε και μία σχετική φοβία για αυτό το εργόχειρο. Κι όμως, μία καλή πρωία μου αναγγέλει ο γέροντας την απόφαση να εκπαιδευτώ στην εκμάθηση της φραγιδοποιίας. Ομολογώ ότι μέσα μου αντέδρασα και δεν ήθελα με κανένα τρόπο να καταπιαστώ με τέτοιους επικίνδυνους μπελάδες. Ένα μόνο με ενθάρρυνε ότι το είπε ο γέροντας και ότι ήμουν υπόχρεος να κάμω υπακοή. Όντως αδελφοί μου, έζησα πολλές φορές αυτό το μυστήριο, αυτό το θαύμα της υπακοής. Γι' αυτό και στην προκειμένη περίπτωση, αν και δεν μπορώ να καυχηθώ στα πνευματικά ως αμελής και απρόκοπτος, όμως στο εργόχειρο τολμώ να καυχηθώ ότι συνήργησε η ευχή του γεροντά μου ώστε να αποδειχθώ τουλάχιστον καλός φραγιδοποιός. Όμως σε μια δαμόκλειο σπάθη κρεμόταν και με απειλούσε ανά πάσα στιγμή λέγοντάς μου: «Αν σου βαστά, μη λες ευχή σα δουλεύεις, και ακόμα, αν σου βαστά, άφησε μέσα σου κακούς λογισμούς να σε δουλεύουν και εγώ σου λέγω, να το μαχαιράκι, έτοιμο να γλιστρήσει είτε στο χέρι είτε στο πόδι σου». Δεν παρασιωπώ και τούτο, ότι όχι και λίγες φορές κατόρθωσα να ματώσω έστω και λίγο το χέρι ή το πόδι μου. Όμως ευχαριστώ τον Πανάγαθο, διότι στο πρώτο αυτό μάθημα μπόρεσα να καταλάβω αυτό το μυστήριο της επιτυχίας μέσω της υπακοής αλλά και της πίστεως, εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του γεροντά μου.

είπαμε, ο γέροντας απαγόρευσε αυστηρά στον αρχάριο αγωνιστή τις πολλές γονικλησίες, τότε ο αθλητής του Χριστού προβληματιζόταν πώς να εξαγοράσει πιο επικοδομητικά τον καιρό του. Όριμος από τον κόσμο και αρκετά έμπειρος, αλλά και μελετημένος, ενώ είσαι ήδη εμπράχτος πως η αξία έχει υπακοή, η προθυμία, αλλά και η θυσία υπέρ των άλλων. Ενώ είσαι ακόμα πόσος καρπός δρέπεται από τις κατσάδες, καταφρονήσεις, περιφρονήσεις κτλ. Ακόμα κατάλαβε ότι εφόσον αισθάνεται άνετε στις δυνάμεις του, αντί για γονικλησίες, καλύτερα είναι να αναλώσει όλη την αγρυπνία με συνεχείς ορθοστασίες, με την υπερκοπιαστική εκείνη αυτοσυγκέντρωση, ώστε σαν σκληρός τύρανος να απαγορεύει στο νου του να εξέρχεται από το καθαρό νόημα της μονολογής του ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, υπεραγία Θεοτόκε», είτε ό,τι άλλου είδους άμεσου κοινωνίας μετά του Δημιουργού μας. Όσον αφορά αυτόν τον τρόπον αγώνα, έβρισκε και τον γέροντά του υπερβολικά σύμφωνο. Γι' αυτό συχνά πυκνά, στα καθημερινά αθλήματά του, ο γενναίος αγωνιστής ανταμοιβόταν με διαφόρου είδους τεχνητές λιδωρίες, ονειδισμούς, εξευτελισμούς, με αποκορύφωμα και ένα-δύο ξυλοδαρμούς. Στα πλαίσια του αγώνα της νύχτας, μας έλεγε ο αείμνηστος, όλοι οι αδελφοί κρατούσαμε μία βέργα στη μασχάλη μας. Μόλις τολμούσε παραμικρός λογισμός υπερηφάνειας, κατακρίσεως, αμελίας κτλ. Να κόψει την προσήλωση από την ευχή «Δώσ' του ξύλο», μα ξύλο όχι αστεία πράγματα. Να πέφτεις κάτω, να σπαρταράς από τους πόνους και να λες τον εαυτό σου «Να σε μάθω εγώ άθλιε, αν μπορείς ξανακάνε τα ίδια». Μα και πόσες φορές μετά από αυτόν τον πόνο ερχόταν τέτοια κατάνοιξη, πόσες φορές άνοιγε τέτοια προσευχή, αρπαζόταν ο νους και εντρυφούσε σε παραδεισένια χαρά που δεν περιγράφεται. Η αυτομεμψία είναι ένα όπλο απαραίτητο στην προσευχή. Αυτοί στους αγωνιστές φτάνει μέχρι θυμού. Εχθρός πρώτος ο ίδιος ο εαυτός μας. Τότε ζητούμε την εκδίκηση. Διψούμε πόνο, κακουχία. Τότε μάλιστα πέφτει η Αγία Ράβδος σαν βροχή. Τότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Όλα αυτά που λέω είναι σωστά και καλά. Και όμως, όταν μου έκαμε το γυμνάσιο αυτό άλλος και μάλιστα ο γέροντάς μας, παραλίγο να μην το σηκώσω. Έλα εδώ εσύ ρε, παπάς είσαι εσύ ρε αθεόφοβε, που κρατάς στα χέρια σου τον ίδιο τον Χριστό. Μαζί με την κατσάδα, να και να δυο χαστούκια. Λοιπόν, εδώ δεν τα βγάλα πέρα. Μπορώ να πω ότι αυτό το βραβείο το χάσα και μάλιστα όταν άκουσα σαν αποκορύφωμα το γέροντα να λέει «Αύριο έχεις κανόνα, δεν θα λειτουργήσεις», έφυγα στον κελί μου με ασταμάτητα κλάματα, όχι όμως δάκρυα ταπεινά, αλλά από παράπονο και αυτοδικαίωση. «Βρε», λέω, «εγώ γίνομαι θυσία για όλους. Δουλεύω, αγρυπνώ, προσέχω την γλώσσα μου. Τι κακό βλέπεις εμένα ο γεροντάς μου και μου φέρεται τόσο σκληρά». «Είναι Άγιος ο γεροντάς μου, ναι, είναι Άγιος, αλλά εδώ σαν άνθρωπος πέφτει έξω». Δεν άργησε όμως να καταλάβω ότι έδωσα ανώτερες εξετάσεις, αλλά έμεινα στάσιμος. Ξανά το γυρίζω στην αυτομεμψία. Χτυπώ ξανά ξύλο και λέω «Αχ, αλίμονός σου ταλέπορε, πόσον εγωισμό έχεις. Μόνος σου με το θέλημά σου έσπασες τα πόδια σου στο ξύλο. Δύο χαστουκάκια σαν χάδια ήταν το γέροντά σου και όμως σου φάνηκαν ασήκωτα. Πού είναι η αγάπη στο γέροντα, πού η πίστης, πού η υπακοή μέχρι θανάτου». Αφού ανεπιτυχώς, τέλος πάντων έδωσα και σε αυτό το μάθημα εξετάσεις, δεν άργησε ο πονόψυχος γέροντάς μου να με ξανακαλέσει. Με σφίγγει στην αγκαλιά του και σιωπηλά με ένα ποτάμι δάκρυα εκένωσε όλη την ασυγκράτητη αγάπη του. Μου τη μετέδωσε τόσο έντονα, ώστε μπήκε μέσα μου μια περίγραπτη αγαλίαση, η οποία και συνεχίστηκε όλη εκείνη τη νύχτα. Όποιος ζήσει αυτή τη χαρά, λέγει στον Χριστό, τι είναι αυτό που ζω, Κύριε. Άραγε έχει πιο μεγάλη από αυτήν

τη χαρά και αγαλίαση που αισθάνομαι τώρα κοντά σου. Κι όμως, αυτό δεν είναι ούτε ένα ψίχουλο από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του Θεού μας. Αυτό μου το εβεβαίωσε ο ίδιος ο γέροντάς μου, όταν εκστατικός έτρεξα μετά από αυτή την εμπειρία να του πω ότι σήμερα αξιώθηκα να είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Και ο γέροντας, παιδί μου, σου έδωσε ένα ψυχουλάκι ο Κύριος από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του. Φρόντισε όσο μπορείς να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία, κάθε πειρασμό, κάθε καταφρόνηση, κάθε θλίψη, για να γνωρίσεις και άλλη πιο ανώτερη κατάσταση από αυτήν.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

ιερατικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ο κόσμος της καθημερινότητας. Οι εγκόσμιες υποθέσεις είναι τόσο πολυάριθμες, ώστε ζήτημα είναι αν μπορούν να φτάσουν στο οφειλόμενο πέρας έστω και σε 100 χρόνια, και φαίνονται τόσο σημαντικές, ώστε να μην επιδέχονται ουδενιάς αναβολής. Μόνο τα έργα τα ευχάριστα στο Θεό προς δυστυχία μας μπορούν να αναβληθούν άφοβα, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το επόμενο καλοκαίρι και μερικά ως τα βαθιά γεράματα. Γι' αυτό και συχνά συμβαίνει να μείνουν ανεκπλήρωτα, κάτι για το οποίο εγκαρδίως σας συλληπούμε, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω κατ' ουδένα τρόπο. Μπορούμε να ελπίζουμε στον κόσμο? Και ποιον δεν κολάκευσε αυτός, και σε ποιον δεν είπε ψέματα? Πολλά υπόσχεται, προσφέρει όμως ελάχιστα. Μόνον όσοι έχουν τις ελπίδες τους στο Θεό δεν θα αμαρτήσουν, δηλαδή δεν θα διαψευτούν στις ελπίδες τους. Όσιος Αντώνιος. Κούφια λόγια. Απόφευγε τις συζητήσεις και γενικώς κάθε αμαρτία, και αν υποπέσεις το παράπτωμα, μετανόησε και ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα γίνεις πιο έμπειρος και πιο προσεκτικός. Και το κυριότερο, ποτέ μην κυριεύεσαι από αμηχανία. Όσιος Ανατόλιος. Φυλαχτείτε από τα αστεία και τις απρόσεχτες κουβέντες όταν απευθύνεστε ο ένας τον άλλο. Αυτές οι παραδρομές της γλώσσας και τα κούφια λόγια μπορούν να σας γίνουν συνήθεια. Όσιος Νίκων. Λογική. Η πραγματική λογική αποκτάται δια της ταπεινοφροσύνης και η ταπεινοφροσύνη δια των προσβολών, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, ότι όποιος αποφεύγει τις θλίψεις, αυτός αποφεύγει τη σωτηρία του. Όσιος Μακάριος. Λογομαχία. Δεν πρέπει να λογομαχούμε, καθώς από μία λογομαχία μπορούν μερικές φορές να προκύψουν δυσάρεστες καταστάσεις. Ελέχθη. Μεγάλος απέναντι στο Θεό είναι αυτός ο οποίος υποχωρεί ταπεινοφρόνος ενώπιον του πλησίον του, και ο Θεός επιβλέπει επί των ταπεινών, ενώ τους αλαζόνης και φιλόνικους δαμάζει. Για τα ελαττώματά μας πρέπει να μεμφόμαστε μόνο τον εαυτό μας και όχι τον πλησίον μας. Όσιος Ιωσήφ. Έναν εριστικό χαρακτήρα μεταβίας μπορείς να συνεννοηθείς. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο και επιβλαβέστερο της εριστικότητας. Μερικές φορές αυτή συγκαλύπτεται για ένα διάστημα, εν συνεχεία όμως αποκαλύπτεται εκ νέου με την προηγούμενη έντασή της. Όσιος Αμβρόσιος. Μαγεία. Δεν πρέπει στη μαγεία να καταφεύγουμε. Είναι καλύτερα στου Θεού το θέλημα να προσφεύγουμε. Στους μάγους καταφεύγουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν ψυχικές μεταπτώσεις, δεν ελπίζουν στην καλοσύνη και τη βοήθεια του Θεού και αναζητούν τη βοήθεια των ανθρώπων, ή στηρίζουν μεγαλύτερες ελπίδες στους οποιοσδήποτε ανθρώπινους υπολογισμούς και όχι στο Θεό και την πανίσχυρη βοήθειά του και την πανταχού παρούσα πρόνοια. Όσιος Αμβρόσιος. Όσο ζουν εν δικαίω και πράττουν το θέλημα του Θεού, ο εχθρός αδυνατεί να τους επηρεάσει. Όταν μάλιστα δεν τόλμησε να εμβάλει στην αγέλη των χείρων ολόκληρη λεγεώνα δαιμόνων και προς τούτο ζήτησε την άδεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είχε εκβάλει από έναν άνθρωπο αυτήν ακριβώς τη λεγεώνα, τότε τι μπορεί κατόπιν αυτού να κάνει στον άνθρωπο, αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, είτε για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του, είτε για να δοκιμάσει την πίστη του. Όσιος Μακάριος. Μακαριώτης. Είναι διάφοροι οι βαθμοί της μακαριότητας αναλόγως του τι δικαιούται ο καθένας. Άλλοι θα βρεθούν μετά τον Χερουβίμ, άλλοι μετά τον Σεραφείμ και ούτω καθεξής, αρκεί να βρεθούμε μεταξύ αυτών που θα κερδίσουν τη σωτηρία. Όσιος Βαρσανούφιος. Ματαιοδοξία.
Μολονότι η ματαιοδοξία και η υπερηφάνεια προέρχονται από την ίδια ζύμη και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, εντούτοις το έργο τους και τα γνωρίσματά τους διαφέρουν. Η ματαιοδοξία προσπαθεί να αποσπάσει τον έπαινο των ανθρώπων, γι' αυτό και συχνά εξευτελίζεται και θέλει να γίνεται αρεστή στους ανθρώπους, ενώ η υπερηφάνεια αποπνέει αλαζονία και έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, μολονότι και αυτή αρέσκεται στους επαίνους, Όσιος Αμβρόσιος. Είναι αδύνατο να μην έρχονται στο μυαλό σου σκέψεις ματαιοδοξίας, αλλά και άλλες άσχημες σκέψεις. Το δέον είναι απλώς να μάχεσαι με αυτές και να τις αποδιώχνεις με τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Ιωσήφ. Καθώς σε κάθε καλή πράξη προσκολώνται η ματαιοδοξία και η έπαρση, πρέπει να αντισταθείτε σε αυτές και να τις απορρίψετε, αφού όπως το αναρχητικό φυτό ξεραίνει ακόμη και πολλά δέντρα, έτσι και η ματαιοδοξία εξολοθρεύει τις καλές πράξεις. Όσιος Μακάριος. Απόφευγε τη ματαιοδοξία. Αυτή κάνει όλους τους καρπούς να σαπίσουν. Όσιος Ανατόλιος. Το πάθος της ματαιοδοξίας εκμηδενίζει την πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όσιος Νίκων. Και με το δάχτυλο να αγγίξετε τη ματαιοδοξία, αυτή θα κραυγάζει με γδέρνων. Όσιος Αμβρόσιος. Λαγνία. Η Λαγνία πολεμά τους πάντες. Και την ώρα της κρίσεως ο δαίμον της Λαγνίας καυχάται ενώπιον όλων των πριγκίπων του σκότους, ότι αυτός περισσότερο όλων προσέφερε λάφυρα στην κόλαση. Υπόμεινε και ζήτα τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Ανατόλιος. Μελαγχολία. Μελαγχολία είναι η ίδια η οκνηρία, μόνο σε χειρότερο βαθμό. Με τη μελαγχολία και σωματικός αποδυναμώνεσαι, αλλά και πνευματικός. Δεν θες ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς. Στην εκκλησία πηγαίνεις με αδιαφορία. Από κορυφής μέχρι σονίχων ο άνθρωπος αποδυναμώνεται. Όσιος Αμβρόσιος. Η ζωφερή πνευματική διάθεση, μολονότι αποστέλλεται μερικές φορές για δοκιμή εν τούτης, θα πρέπει να διερευνηθεί. Μήπως σου αποστέλλεται λόγω υπερηφανίας, και τότε θα πρέπει να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Δεν πρέπει να βυθίζεστε σε μελαγχολία, και στις θλιβερές δοκιμασίες κρύβεται το έλεος του Θεού. Ο Κύριος οικοδομεί τη ζωή μας κατά τρόπο ακατάληπτο για εμάς. Όσιος Νίκων. Στην εποχή της ανιδρίας και της εξάντλησης θα πρέπει να μην πέσουμε στο όριγμα της μελαγχολίας και της απόγνωσης. Να μην αναζητούμε μέσα μας αυτό που δεν μας αξίζει, δηλαδή τις μεγάλες δωρεές από το Θεό. Αλλά να ηρεμήσουμε δια της ταπεινοφροσύνης, θεωρώντας εαυτούς ανάξιους των δωρεών αυτών. Όσιος Μακάριος.

αφήνεσαι να υποκύψεις τη μελαγχολία και την οκνηρία, αλλά με τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό» να την αποκρούεις. Όσιος Ανατόλιος. Αιτία της αποθάρρυνσής μας και του φόβου μας αποτελούν φυσικά οι αμαρτίες μας. Όσιος Μακάριος. Σας προτείνω μια συμβουλή κατά της μελαγχολίας: υπομονή, ψαλμωδίες και προσευχή. Όσιος Μακάριος. Υπάρχουν μέρες όμορφες, χαρούμενες, υπάρχουν και μέρες μαύρες, ζωφερές από τις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Και τούτο μας δείχνει ότι δεν πρέπει να αποξεχνιόμαστε μέσα στη χαρά και στις δυσκολίες να μην αποθαρρυνόμαστε υπερβολικά, επειδή όπως μετά την κακοκαιρία έρχονται όμορφες μέρες, έτσι και μετά τη μελαγχολία έρχεται στην ψυχή η χαρά. Όσιος Αντώνιος. Μην υποκύπτεις στη μελαγχολία. Προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενη και ευχαριστημένη. Αυτό μειώνει το βάρος της θλίψης σου κατά το ίμιση. Όσιος Ιωσήφ. Φύγε μακριά από τη μελαγχολία όπως από την ασωτεία. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αν σε κυριεύσει η μελαγχολία, διάβασε το Ευαγγέλιο. Όσιος Αμβρόσιος. Αν νιώθεις κάποια εξάντληση, εξέτασε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει κάποια μικρή αμαρτία που δεν εξομολογήθηκες. Όσιος Ανατόλιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλας Βολισσού Χίου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδες τι φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος, άμα βρει τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Ιδέλα οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δεθέντες επί διανία του τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δικαίων ψυχέν Κυρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Εδόξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, ιδέ η συνεν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Παροιμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Ιε, αν γεσόν στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Αν γεσόν στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρείαν τη σε βρύσει. Τιμιωτέρα εστιλήθων πολυτελών ητι αυτή. Χαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής. Ητι αυτή καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αυτής εις αγαθά πάντα των βίων. Πάντα των χρόνων ευραμένη αίρια και λίνων. Επίησεν εύχριστα τες χερσίν αυτής. Εγένετο συνάψε εμπορευωμένη μακρόθεν. Συνάγει δε αυτής των πλούτων. Και ανίστατο εκνικτός. Και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπένες. Θεωρήσας Αγιώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένης ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργα.

έργων. Εγεύσα του ότι καλόν εστί το εργάζεστε και ουσβαίνετε ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερίδης άτρακτον. Χείρα αυτής δίνει ξεπαίνητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό, που φροντίζει τον ενίκο ο ανήραυτής όταν που χρονίζει. Πάντες γάρι παρά αυτή ενδεδημένη ίση, διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρεί αυτής, εκβεβήσου και πορφύρασε αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήραυτής εμπύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδω το φήνιξη και περιζώματα της Κανανέης. Ισχύν και πρέπει ανενεδίσατο και εφράντι εν ημέρες εσχάτες. Στόμα αυτής δίνηξε προσηκόντος και τάξινε στήλατο τη γλώσσα αυτής. Στενέδια τριβέ οίκον αυτής, σύτα δε οκνηρά ουκ έφαγεν. Ανέστη τα τέκνα αυτής και είναι σαν αυτήν, και ο ανήραυτης επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμην, πολλέ εκτίσαν το πλούτον, πολλέ εύρον δόξαν, σιδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκιε και μάταιον κάλλος γυναικών ουκ έστι εν σύ. Γίνει γάρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο πόλη και ιερό προσκύνημα τούτο, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.

Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασούμεγα και πλούτο.

καταξίωσον Κύριεν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του ιερού προσκυνήματος τούτου και των δούλων του Θεού, Χρυσάνθης, Κωνσταντίνου, Καλλιόπης, Εφθαλίας, Γεωργίου, Μαρίας, Μάρκου, Καλλιόπης, Μαρκέλης, Εφθαλίας, Γεωργίας, Ελισέου, Μιχαήλ, των επιτελούντων

Έτιδε όμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν νήσων πόλην και ιερό προσκύνημα τούτο και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς επικειμένη.

άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράς.

Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων και ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως και Θεοκλήτου Λακεδαιμονίας, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυματουργού, Βίκτορος και Βικεντίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, Νίκονος του Μετανοήτε, Λεοντίου του Μονεμβασιώτου, Θωμά και Γεωργίου των Ενμαλεοάσκησάντων, Γρηγορίου του Μυστριώτου, Μαξίμου του Γρέκου Ηλία του Νέου, της Οσίας Μητρός ημών Υπομονής και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων και των Αγίων Τεσσαράκοντα Αθλοφόρων Μαρτύρων, των Εν τη Λίμνη της Σεβαστίας Αθλησάντων, πάντων των εκχείου καταγωμένων ή ενχείο μαρτυρισάντων, Μυρόπης Νικήτα Ιωάννου Ιωσήφ, Νικολάου Νικήτα Νίκονος Ονουφρίου, Παρθενίου Αγγελία Ανδρέου, Γεωργίου Δημητρίου.

τον εν χείο, εν ασκήσει τελειοθέντων οσίων πατέρων, Αθανασίου του Παρίου, Ανθίμου Ματρώνης, Νύφωνος Νικηφόρου, Νικηφόρου και Παρθενίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Θαυματουργού, εις και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν το προσκυνήματι τούτο, τη ενωρία ταύτη, τη ιερά ταύτη Μητροπόλη, και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, εκτρέφων και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών. Και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, όη τίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστα ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα, γε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και

0: Η αγάπη διαπρεσβειών της τιμωμένης και πανηγυριζωμένης Αγίας Μαρκέλης της Θαυματουργού της Χιοπολίτιδος. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Αύριο με υγεία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλας Βολισσού Χίου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.
2: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 21η του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

τη 21η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Σιμεών του διαχριστών Σαλού. Έφρον σύ μωρός, ως βίον παίζον πάτερ, όφιν φρόνιμον λανθάνης τέλους άχρη. Έρημον ήλου ο Ιωάννη μάκαρ, διεις έρημα ηργάσω σαρκός πάθη. Ενώ πάτερ ήσουν νουν εχείς, παρουσιαζόσουν όμως ως δίθεν ανόητος, παίζοντας με την ζωή. Έτσι έκρυβες την ψυχή σου μέχρι το τέλος του βίου σου την φρονιμάδα του Όφεως. Προτίμησες την έρημο, μακαριστέ Ιωάννη, κι έτσι κατέστησες έρημα, εξουδετέρωσες τα πάθη της σάρκας. Οι όσοι οι πατέρες Ιωάννης και Σιμεών κατάγονταν από την Έδεσσα της Συρίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστίνου του Πρώτου, 518-527 μετά Χριστόν, υποκινούμενοι από Θείο Πόθο, πήγαν στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν πήγα στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπου έλαβαν το Άγιο Μοναχικό Σχήμα από τον Άγιο Νίκονα. Προτού όμως συμπληρώσουν 7 μέρες παραμονή στο μοναστήρι, έφυγαν από εκεί και πήγαν στην έρημο, όπου και διέμειναν μαζί με καρτερία και υπομονή επί 40 ολόκληρα χρόνια, μετερχόμενοι κάθε άσκηση και σκληραγωγία. Κατόπιν, ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε στην έρημο, ο μακαριστός Σιμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Επειδή δε ο Όσιος είχε την επιθυμία να παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων, ζήτησε με την προσευχή του από τον Θεό να του ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, ώστε να αποφύγει την δόξαν εκ μέρους του λαού. Και πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα που ικανοποιήθηκε η επιθυμία του αυτή. Συγκεκριμένα έφυγε από εκεί ο Σιμεών και πήγε στην έμεσα της Συρίας, όπου προσποιούνταν τον ανόητο και χαζό. Και αφού Όσιος κατά την χρονική περίοδο της προσποιήσεως του αυτής επιτέλεσε πολλά θαύματα, ανεπάφθιεν Κυρίο, αποκαλύφθηκε δε ποιος ακριβώς ήταν αυτός ο δήθεν χαζός και ανόητος από ένα άλλο θαύμα που συνέβη μετά την προσκύριον εκδημίαν του. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να μνημονευθούν εδώ όλα τα θαύματά του, αφού είναι πάρα πολλά, είναι όμως ανάγκη οπωσδήποτε να μνημονευθεί το τελευταίο, το εξής. Όταν δύο φτωχοί άνθρωποι πήγαιναν τον Όσιο να τον ενταφιάσουν σε ένα μεγάλο κημητήριο χωρίς καμιά ιδιαίτερη επιμέλεια, δηλαδή χωρίς να τον έχουν πλύνει και χωρίς θυμιάματα και ψαλμωδίες, συνέβη να περάσουν δίπλα από το σπίτι κάποιου Εβραίου. Την ώρα λοιπόν που περνούσε το λείψανο του Αγίου από το σπίτι αυτό, δόθηκε η εντύπωση στον ιδιοκτήτη Εβραίο που βρισκόταν μέσα ότι περνούσε από εκεί μεγαλόπρεπη πομπή πλήθους ανθρώπων που έψαλαν με γλυκύτατες φωνές δοξολογίες και ουράνια άσματα. Ήταν δε τόσον πρωτόγνωρα τα ακούσματα αυτά, ώστε ο Εβραίος έτρεξε αμέσως στο παράθυρο του σπιτιού για να απολαύσει και με τα μάτια του την πομπή αυτή. Αλλά τι είδε? Τίποτε άλλο παρά μόνο δύο φτωχούς ανθρώπους που μετέφεραν το λείψανο του Οσίου Σιμεών προς ενταφιασμό. Αμέσως δε τότε είπε: «Είσαι όντως καλότυχος, Σαλέ, γιατί ενώ δεν είχες ανθρώπους να σε συνοδεύσουν με ψαλμωδίες κατά την έξοδό σου από την ζωή αυτή, σε συνοδεύουν και σε τιμούν με υπερκόσμια άσματα ουράνιες αγγελικές δυνάμεις». Μόλις ο Εβραίος τέλειωσε τα λόγια αυτά, κατέβει από το σπίτι του και αφού συνόδευσε το λείψανο του Οσίου μέχρι το κημητήριο, το ενταφίασε με τα ίδια του τα χέρια και με πολύ ευλάβεια και σεβασμό. Μετά δε από λίγες μέρες έφτασε στην έμεσα ο φίλος και συνασκητής του Οσίου Σιμεών, ο Όσιος Ιωάννης,

χριστιανικούς αιώνες, πολλοί χριστιανοί ζώντες με εγκράτεια έκαναν περιοδίες και δίδασκαν το Λόγο του Θεού, δέχονταν αμαρτωλούς προς εξομολόγηση, νουθετούσαν και θεράπευαν ασθενείς. Τους χριστιανούς αυτούς τους σέβονταν και τους τιμούσαν οι άλλοι χριστιανοί. Πολλοί όμως από τους περιοδεύοντες αυτούς, εγκρατείς, πίστευαν ότι ο σεβασμός και η τιμή εκ μέρους των άλλων χριστιανών νοθεύουν την καθαρότητα της αγιότητας. Για τον λόγο αυτών παρουσίαζαν τους εαυτούς τους φαινομενικά ως ακόλαστους ή ανισόρροπους ή και τα δύο. Αυτοί ονομάζονταν δια Χριστών σαλοί.

Λέγεται ακόμη ότι ο Εβραίος, ο οποίος είδε αυτό το όραμα με τον Όσιο Σιμεών, τελικά πίστευσε στον Χριστό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα.

μεθέξιτι προς το Θείο νόσιε, φως εχρημάτισας και προς αυτό χωρίσε Σιμεών, εφετών το ακρότετον των αγαθών ελπίδων σου, Πάτερ, το πλήρωμα κατήλυφας.

Την τρίβων την στενήν πλατινόμενη πίστη διόδευσαν ομού οι πατέρες οι θείοι, απάσας στενώσαντες μεθοδίας του δράκοντος, τούτους άπαντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν, εορτάζοντες την ιεράν αυτών μνήμην εις δόξαν Χριστού του Θεού.

Φεύγοντας λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκε για την Έμεσα. Φτάνοντας βρήκε ένα σκύλο ψόφιο και αφού τον έδεσε με ένα λουργί, τον έσυρε μέσα στην πόλη, όπου κοντά σε ένα σχολείο τον είδαν τα παιδιά έτσι ρακένδυτο

πώς και δεν αισθάνθηκε καμιά ενόχληση στο σώμα του ανάμεσα σε όλες εκείνες τις γυμνές γυναίκες, ο Όσιος του απάντησε «Πίστευσον μη τέκνον», ότι καθώς όταν τοποθετείς ένα ξύλον εις τα άλλα ξύλα δεν αισθάνεται, ούτε κι εγώ δεν εσαλεύθην όλος διόλου αλήτων ο νους μου εις των Θεών και προσευχόμην.

Μια φορά κάποια υπηρέτρια βρέθηκε έγκυος και όταν ρωτήθηκε από την κυρία της σχετικά, κατηγόρησε τον Όσιο ότι την βίασε. Έτσι όταν ο Όσιος Σιμεών ξαναβρέθηκε στο σπίτι της, η κυρία αυτή τον ήλεγξε αυστηρά. Ο Όσιος μηδιάζοντας της έφερε ψάρια, κρέας και ψωμί λέγοντάς της «Φάγε γυνή μου, να γεννήσεις γρήγορα». Όταν πλησίασε ο καιρός του τοκετού δεν μπορούσε να γεννήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πεθάνει. Τότε η κυρία της είπε στο Σιμεών να προσευχηθεί για να γεννήσει γυναίκα του, σε εισαγωγικά, και εκείνος τότε την προέτρεψε να πει την αλήθεια, ιδάλλως δεν θα γεννούσε. Έτσι και έγινε, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και μπόρεσε η άμυρη κόρη να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Μετά από αυτό άλλοι τον πίστεψαν ως Άγιο και άλλοι έλεγαν ότι είναι από τον Σαντανά για να πλανιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε κάποιος Εβραίος Παντοπόλης έτυχε να δει τον Άγιο να μιλά με δυο αγγέλους. Ο Σιμεών που τον αντιλήφθηκε του είπε να μην πει σε κανένα τίποτα, διότι διαφορετικά θα τον άφηνε άφωνο. Την επομένη ο Εβραίος σκέφτηκε να το πει και τότε φάνηκε ο Άγιος στον ύπνο του και αγγίζοντας τα χείλη του έμεινε άλαλος. Το άλλο πρωί πήγε στο Σιμεών και με νοήματα τον παρακαλούσε να του δώσει πίσω τη λαλιά του. Ο Άγιος του είπε ότι πρέπει πρώτα να δεχθεί τον Χριστό και να βαπτιστεί. Εκείνος δεν δέχθηκε, μέχρι που όταν ο Σιμεών κοιμήθηκε είδε ξανά αγγέλους να συνοδεύουν την ψυχή του. Τότε πίστεψε και μόλις μπήκε στην κολυμβήθρα μίλησε. Από τότε απόκτησε τόση ευλάβεια ώστε κάθε χρόνο γιόρταζε τον Όσιο Σιμεών. Φρόντιζε με δικά του έξοδα για την θεραπεία πολλών φτωχών ασθενών, για να μακαρίζουν και να γιορτάζουν τον Σαλόν Άγιο.

όσιος είχε τόση εγκράτεια στα φαγητά, ώστε όλη την μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε τίποτα. Μια φορά που κινδύνευσε να το αντιληφθούν αυτόν οι άνθρωποι, ενώ ήταν Μεγάλη Πέμπτη, όρμησε σε ένα φούρνο και παίρνοντας ένα ζεστό ψωμί άρχισε να τρώει λέμαργα. Βλέποντας τον πλέον οι άνθρωποι του είπαν «Καν την Μεγάλη Πέμπτη δεν δίνεσαι να νηστεύεις άγνωστε». Κάποτε είδε με τα νοερά του μάτια δαίμονες να στέκονται στην είσοδο της αγοράς έτοιμοι να μπουν σε όποιον άνθρωπον έβλεπαν ότι είχε κακή προαίρεση. Ο Σιμεών γέμισε τις τσέπες του με πέτρες και άρχισε να τους λιθοβολεί.

Ο κόσμος όμως νόμιζε ότι τις έριχνε σε εκείνους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Αυτό όμως έγινε αφού πρώτα έδιωξε τα δαιμόνια και έτσι πολλές ψυχές σώθηκαν. Κάποιος πλούσιος πήγε κάποτε από την Έδεσσα στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Ακολούθως πέρασε από διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια, δίνοντας ελεημοσύνη για ευλογία. Όταν έφτασε στο κελί του Οσίου Ιωάννη, του συνασκητή του Σημεών, και ζήτησε ευλογία, ο Όσιος του είπε ότι εφόσον εκείνος ήταν κοντά στο Σημεών, η δική του ευχή περίσσευε. Στη συνέχεια τον φιλοξένησε και φεύγοντας του έδωσε 3 ψωμιά ζεστά να τα πάρει στο Σημεών, με την προτροπή να του ζητήσει να προσεύχεται για αυτόν. Φτάνοντας ο πλούσιος βρήκε τον Σημεό στην είσοδο της πόλης να του ζητάει τα ψωμιά του Ιωάννη, τα οποία ότου θαύματος ήταν ακόμα ζεστά.

Κάποτε σκότωσαν κάποιον και έβαλαν το νεκρό σώμα στο σπίτι του διακόνου Ιωάννη. Όταν το βρήκαν εκεί, τον κατηγόρησαν για το φωνικό και αφού τον καταδίκασαν, τον οδηγούσαν στην αγχώνη. Εκείνος, μη έχοντας τι να κάνει και μην μπορώντας να αποδείξει την αθωότητά του, άρχισε να προσεύχεται λέγοντας «Ο Θεός του Σαλού, ας με βοηθήσει». Ο Θεός πληροφόρησε τον Όσιο για το περιστατικό και προσευχόμενος ο Σιμεών, λίγο πριν εκτελεστεί η καταδίκη, με θαυματουργικό τρόπο φανερώθηκαν οι φωνιάδες. Αμέσως ο Ιωάννης έτρεξε στον Όσιο και τον βρήκε να προσεύχεται. Ευχαριστώντας τον Όσιος, του είπε ότι αυτή η δοκιμασία του έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, όταν κάποιος του ζήτησε ελεημοσύνη, ενώ μπορούσε, δεν του έδωσε. Ακολούθως τον νουθέτησε λέγοντάς του μεταξύ άλλων «Μη νομίζεις ότι είναι η δικά σου εκείνα τα οποία δίδεις, ολιγόπιστε. Ο Κύριος λέγει ότι ως της δώσει ελεημοσύνη θα απολαμβάνει εις τούτον τον κόσμον εκατονταπλάσιον και ζωήν αιώνιον εις τον μέλλοντα. Λοιπόν, εάν πιστεύεις, δίδε όσον δίνασε. Εάν δε δεν δίδεις, είναι φανερόν πως είσαι άπιστος».

Μια μέρα ο Όσιος κρατούσε στο ένα χέρι ψωμί και στο άλλο συνάπι και βουτώντας το πρώτο στο δεύτερο έτρωγε. Κάποιος που δεν έβλεπε καλά πήγε κοντά του ζητώντας αν μπορούσε να τον γιατρέψει. Ο Όσιος του έχρισε τα μάτια με το συνάπι και του είπε να τα πλύνει με σκοροδόξιδο για να γιατρευτεί. Εκείνος δεν θέλησε, φοβούμενος ότι θα τον έκαιγαν περισσότερο, και πήγε στους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν ούτε να του βγάλουν το συνάπι, το οποίο ήδη προκαλούσε αρκετή δυσφορία. Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει την συμβουλή του Σιμεών και πράγματι έπλυνε τα μάτια του με σκορδόξιδο και έγιναν αμέσως καλά, βλέποντας θαυμάσια. Ξαναπήγε στον Όσιο για να τον ευχαριστήσει και εκείνος του είπε: «Βλέπεις πως ιατρεύθεις, έξυχε, τρελέ δηλαδή, μην κλέψεις πλέον του γείτονά σου αυγά».

κάποιου πλούσιου ένας δούλος του έκλεψε 500 χρυσά νομίσματα και μην μπορώντας να τα βρει ρώτησε τον Όσιο. Εκείνος του είπε ότι θα του τα φανερώσει αν πρώτα του υποσχόταν ότι δεν θα ξανακτυπούσε τους υπηρέτες του. Εκείνος συγκατένευσε και ο Σιμεών του αποκάλυψε το όνομα του συγκεκριμένου δούλου ως και το σημείο που ήταν κρυμμένα. Μετά από καιρό ξέχασε ο πλούσιος την υπόσχεσή του και όταν σήκωσε το χέρι του σε κάποιο υπηρέτη του εκείνο έμεινε μετέωρο και άρχισε να τρέμει. Τότε αντιλήφθηκε ότι αυτό ήταν ενέργεια του σαλού. Ακολούθως έτρεξε στον Όσιο και αφού ζήτησε συγγνώμη συνετίστηκε. Ένας Εβραίος ιαλοποιός έψινε τα κατασκευάσματά του στο καμίνι. Τότε Όσιος λέγει στους περαστικούς «Θέλετε να σας κάμω να γελάσετε?» Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του τιμίου και ζώπιου σταυρού και αμέσως άρχισαν τα γυαλικά του Εβραίου να σπάζουν ένα-ένα. Εκείνος θύμωσε και παίρνοντας κάρβουν από το καμίνι του τα έριξε στο Σιμεών. Ο Όσιος του είπε ότι αν δεν ήθελε να σπάσουν όλα έπρεπε ο ίδιος να κάνει το σημείο του σταυρού και να πιστέψει στο Χριστό. Εκείνος μη έχοντας τι άλλο να κάνει και βλέποντας τα αγγεία του να θρηματίζονται έκανε το σταυρό του και αμέσως σταμάτησαν. Ακολούθως πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν επρόκειτο Όσιος να κοιμηθεί το γνώρισε από πριν και κάλεσε τον διάκονο Ιωάννη στον οποίον ομολόγησε όλη την αλήθεια για την άσκησή του και τον νουθέτησε να μην μιλήσει σε κανένα σχετικά μέχρι να φύγει από τον μάτιο του το κόσμο. Τον παρακάλεσε να προσεύχεται για την ψυχή του και να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τον προέτρεψε να δώσει ελεημοσύνη όλα τα υπάρχοντά του και προφήτεψε και το δικό του τέλος. Ακολούθως κοιμήθηκε ειρηνικά ενώ προσευχόταν. Την ίδια μέρα κοιμήθηκε και ο συνασκητής του στην έρημο Ιωάννης.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Ερών και Νιγρίτης. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Προδρομούδη ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Σερών και καλείται Μονή Προδρομούδη κατά τον μακεδονικό ιδιωματισμό. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στο γενέσιο του Προδρόμου και εορτάζει στις...
1: Στο ξεκίνημα της ημέρας. Χρήσιμες προσκυνήματα καταφυγής.
0: Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Προδρομούδη ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Σερών και καλείται Μονή Προδρομούδη κατά τον μακεδονικό ιδιωματισμό. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στο γενέσιο του Προδρόμου και εορτάζει στις 24 Ιουνίου. Είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυονερή του Σερών ιδρύθηκε το 1853. Βρίσκεται στην πόλη των Σερών. Το καθολικό είναι δίκλητος βασιλική χωρίς τρούλο του 17ου αιώνα και είναι αφιερωμένο στους Αγίους Γεώργιο και Δημήτριο. Εορτάζει στις 23 Απριλίου και στις 26 Οκτωβρίου. Το καθολικό περιέχει πολλές αγιογραφίες. Η Μονή είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου.

ιερός ναός Αγίου Πνεύματος υπάρχει από το 1857. Βρίσκεται στο χωριό Άγιο Πνεύμα, κοντά στις Ιερές Μονές Προφήτου Ηλίου και Τιμίου Σταυρού. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την Αγία Τράπεζα πηγάζει αγίασμα.

ποίηματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάριστον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και των Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρπισον το όνομα μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίης. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες με μήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον δι' της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέρισας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισοσύν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσαν. Εσκυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φλανθήτωσαν επισή. Πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες των σιτηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την θεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιών σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδεστα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι ποιησή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνον υπαρεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξον με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην,
1: εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκου είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προστεχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητο θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρετο φως αρρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δια πυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημων φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνων άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκόπο.

πόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμελώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πας αφήσεις αγγέλων κατεπλάγη το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επίητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα
της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών

νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρω μέ συμβασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπιοίκια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία, Κύριε, πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενδύες κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστας και εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτον, και δάξε μου την εκρύπαρον χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξαν ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και επαρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, διτιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσα, την όντως του τόκων σε μεγαλύνεμένον.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτοί ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμώνοντας πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων εντόξου προφήτε προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Είμαστε μαζί για να μαθητεύσουμε μία ακόμα φορά στον πλούτο της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η πίστη. Αυτή από την οποία αν είχαμε ένα κόκο σαν σιτάρι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα μπορούσαμε να δίνουμε εντολές σε βουνά να μετακινούνται και αυτά θα μας υπάκουαν. Διδάσκαλός μας είναι ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Κείμενά του σχετικά με την πίστη θα διαβάσουμε σήμερα μέσα από το βιβλίο της σειράς Χρυσοστομικός Άμβων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα διαβάσουμε κείμενα από τον πρώτο τόμο της σειράς που τιτλοφορείται «Πίστης, ελπής και αγάπη». Να θυμίσουμε σε όλους τους αγαπητούς φίλους ότι αυτή η σειρά των βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την επικοινωνία την οποία θα έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς την επιζητάτε, και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τα θαυμάσια τα οποία έχει να μας διδάξει σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν ο Θεός παραγγέλει κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλουμε σε έρευνα, αλλά να το παραδεχόμαστε με την πίστη, διότι είναι γνώρισμα θρασίτατης και ρυψοκίνδυνης ψυχής το να περιεργάζεται τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους δίνονται και τις συνθήκες υπό τις οποίες δίνονται οι θείες εντολές. Και θα σας το αποδείξω αυτό από αυτές τις θείες γραφές. Υπήρξε κάποιος θαυμαστός και μεγάλος άνδρας που είχε τιμηθεί από το Θεό με το αξίωμα της αρχιεροσύνης και με το έργο της πνευματικής επιστασίας ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού, ο Ζαχαρίας. Αυτός λοιπόν ο Ζαχαρίας, καθώς εισήλθε κάποτε στα Άγια των Αγίων, στα άδυτα, που μόνο αυτός επιτρέπεται να δει, παρατήρησε πόσο μεγάλη παρησία είχε, ώστε να αντιπροσωπεύει ολόκληρο το λαό σαν μεσίτης μεταξύ αυτού και του Θεού, να αναπέμπει εξ ονόματος του δεήσεις προς το Θεό για να τον καταστήσει εύφλαχνο απέναντι των δούλων του. Καθώς λοιπόν μπήκε εκεί, είδε άγγελο να στέκεται και επειδή η θέα του τον κατέπληξε, είπε εκείνος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Ποια σχέση όμως έχει αυτό? Αυτός παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού, ζητούσε συγνώμη για τους συνδούλους του και ο άγγελος του λέγει: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία». Και σαν απόδειξη της αλήθειας των λόγων του φέρει το μελλοντικό γεγονός ότι θα αποκτήσει ιό τον Ιωάννη. Έχει πολλή σχέση. Εφόσον τώρα παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού και θα αποκτούσε αργότερα ιό, ο οποίος θα έλεγε: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου», εύλογα λέγει ο άγγελος, «και τέξει ιόν». Τι έκανε λοιπόν εκείνος? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έθεσα, ότι δηλαδή η περίεργη εξέταση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνονται οι θείες βουλές είναι ασυγχώρητη και οι αποφάσεις του Θεού πρέπει να γίνονται παραδεκτές με την πίστη. Ο Ζαχαρίας πρόσεξε την ηλικία του, τα λευκά του μαλλιά, το ασθενικό του σώμα, πρόσεξε επίσης την στήρωση της γυναίκας του και κυριεύτηκε από αμφιβολία και ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό που λέχθηκε από τον άγγελο και ρώτησε: «Πώς θα το ξέρω αυτό? Πώς είναι δυνατόν, λέγει, να γίνει αυτό? Εγώ έχω ασπρίσει και γεράσει και η σύζυγός μου είναι περασμένη στα χρόνια και στήρα. Επομένως η ηλικία της είναι ακατάλληλη και η φυσιολογική της κατάσταση δεν επιτρέπει τεκνογωνία. Με βάση ποια λογική μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή, αφού εγώ ως πορέας είμαι ασθενής και αυτή που είναι η γη είναι άγονη?»

Δεν φαίνεται λοιπόν σε μερικούς άξιος συγγνώμης ο Ζαχαρίας, αφού είναι εύλογο να ζητήσει κάποια εξήγηση στα λόγια του Αγγέλου? Πολύ εύλογα. Όμως ο Θεός δεν τον έκρινε άξιο συγχωρήσεως. Διότι όταν βεβαιώνει ο Θεός κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλλουμε στον έλεγχο της λογικής, ούτε να ζητάμε την αιτιολογία των πραγμάτων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της φύσεως να υπακούσει ή άλλο παρόμοιο. Διότι η δύναμη της θείας αποφάσεως είναι ανώτερη από όλα αυτά και κανένα κόλλημα δεν μπορεί να αντιματεώσει. Τι κάνεις λοιπόν, άνθρωπε? Ο Θεός υπόσχεται στα γυρατιά? Μήπως τα γυρατιά είναι ισχυρότερα από την υπόσχεση του Θεού? Μήπως είναι η φύση δυνατότερη από τον δημιουργό της? Δεν γνωρίζεις ότι οι λόγοι του μεταβάλλονται σε έργα θαυμαστά? Ο λόγος του έστησε τον ουρανό. Ο λόγος του κατασκεύασε την κτήση. Ο λόγος του δημιούργησε τους αγγέλους. Και εσύ αμφιβάλλεις για μία γέννηση? Γι' αυτό αγανάκτησε ο άγγελος και δεν έλαβε υπόψη του ούτε την ιεροσύνη του, και μάλιστα εξαιτίας αυτής τον τιμώρησε βαρύτερα. Διότι όποιος τιμήθηκε με μεγαλύτερο αξίωμα πρέπει να έχει και μεγαλύτερη πίστη. Ποιος είναι ο τρόπος της τιμωρίας? Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς. Η γλώσσα σου, λέγει, που εξυπηρέτησε με τον λόγο την απιστία σου, θα δεχτεί και την τιμωρία για την απιστία. Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Σκέψου τη φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν με πιστεύεις, λέγει. Λοιπόν, δέξου την τιμωρία και όταν σου αποδείξω τα λόγια μου με τα γεγονότα, τότε θα διαλυθεί η οργή μου. Όταν καταλάβεις ότι δίκαια τιμωρήθηκες, τότε θα απαλλαγείς από την τιμωρία. Ο Θεός, λέγει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις η αληθινή και αποστολική πίστη προς Αυτό να πολεμείται, ενώ αφήνει ατιμώρητες τις αιρέσεις και την ειδωλολατρία. Γιατί άραγε? Για να μάθεις την αδυναμία εκείνων που δεν ενοχλούνται και αυτόματα καταστρέφονται, και για να γνωρίσεις τη δύναμη της πίστεως που, αν και πολεμείται, αυξάνεται μέσω εκείνων που την καταδιώκουν. Και ότι η σκέψη αυτή δεν είναι δική μου, αλλά θείος χρησμός που δόθηκε από τον ουρανό, ας ακούσουμε τον Παύλο που ομιλεί για αυτά τα πράγματα. Διότι και αυτός έπαθε κάτι το ανθρώπινο κάποτε, διότι αν και ήταν Παύλος, όμως μετείχε της ειδικής μας φύσεως. Ποιο λοιπόν ήταν αυτό που έπαθε? Διωχνόταν, επολεμήτο, εμαστίζετο, επιβουλευόταν με μύριους τρόπους από εκείνους που ήσαν έξω από την Εκκλησία, από όσους ήταν μέσα, από εκείνους που ενομίζονται οικοί, από τους ξένους. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τις θλίψεις που υπέμενε? Κοπιάζοντας λοιπόν και μην υποφέροντας τις επιβουλές των εχθρών, οι οποίοι πάντοτε διέκοπταν τη διδασκαλία του και έφεραν αντιρρήσεις στο κήρυγμα, καταφεύγει στον Δεσπότη, τον παρακαλεί και του λέγει: «Μου δόθηκε ένα αγκάθιστο σώμα, ένας άγγελος του Σατανά, για να με ραπίζει, για να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο γι' αυτό, για να φύγει από εμένα. Και μου είπε: «Σου είναι αρκετή η χάρις μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία». Και γνωρίζω ότι μερικοί νομίζουν ότι είναι σωματική ασθένεια. Δεν είναι όμως αυτό, αλλά άγγελος Σατάν ονομάζει τους ανθρώπους που είναι αντίθετοί του. Διότι το Σατάν είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει αντικείμενος. Τα σκεύη λοιπόν του διαβόλου και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν τους ονομάζει αγγέλους του. Γιατί λοιπόν είπε «υπάρχει στο σώμα μου»? Διότι το σώμα μας στιγωνόταν, ενώ η ψυχή ανακουφιζόταν καυχωμένη με την ελπίδα των μελώντων. Διότι ούτε άγγιζε την ψυχή, ούτε υπονόμευε τους εσωτερικούς λογισμούς. Αλλά ο πόλεμος και οι μηχανογραφίες σταματούσαν μέχρι τη σάρκα, μην μπορώντας να περάσουν μέσα στην ψυχή.
Επειδή λοιπόν αυτή εξισχύζετο, αυτή εμαστίζετο, αυτή εδένετο, διότι ήταν αδύνατο να δέσουν την ψυχή, γι' αυτό λέγει, μου δόθηκε έναν κάθιστο σώμα, ένας άγγελος του σατανά για να με ραπίζει, ενώντας τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τους διωγμούς. Κατόπιν τι λέγει, υπερ τούτου λέγει, τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα. Δηλαδή πολλές φορές προσευχήθηκα για να με ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς. Εσείς όμως να θυμάστε την αιτία για την οποία σας είπα ότι γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να μαστιγώνονται οι δούλοι του. Να διώχνονται, να πάσχουν άπειρα κακά. Για να δείξει τη δύναμή του. Διότι να, εδώ, αν και παρεκάλεσε να απομακρύνει από αυτόν τα τόσα δεινά και τους αντιτιθεμένους, δεν εισακούστηκε η δέησής του. Και την αιτία αναφέρει για την οποία δεν εισακούστηκε η αίτησή του. Ποια είναι λοιπόν η αιτία? Τίποτε δεν μας εμποδίζει να τη θυμηθούμε πάλι. Αρκίσει, είπε, η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Βλέπεις λοιπόν ότι γι' αυτό τον λόγο επιτρέπει ο Θεός τους αγγέλους του σατανά να τυραννούν τους δούλους του και να τους ενοχλούν με άπειρες δυσκολίες και να γίνεται φανερή η δύναμή τους. Πράγματι λοιπόν, είτε συζητάς με τους ειδωλολάτρες, είτε με τους άθλιους Ιουδαίους, είναι αρκετό σε μας αυτό για να αποδείξει τη Θεία δύναμη, το ότι δηλαδή η πίστη μας, αν και καταπολεμήθηκε πάρα πολύ, με αμέτρητους πολέμους, μπόρεσε να επικρατήσει. Και ενώ ολόκληρη η οικουμένη ήταν αντίθετη και όλοι αποθούσαν με πολλή βία τους 12 εκείνους ανθρώπους, τους Αποστόλους, μπόρεσαν εκείνοι μέσα σε λίγο καιρό, αν και μαστιγώνονταν και διώχνονταν και υπέφεραν αμέτρητες ταλαιπωρίες, να υπερισχύσουν εκείνον που τους προξενούσαν αυτά σε υπερβολικό βαθμό.

ευλαβής και πιστός πρέπει να έχει τόσο σταθερή πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, ώστε και αν τα γινόμενα φαίνονται ότι είναι αντίθετα στις υποσχέσεις του, ούτε τότε να ταράσετε και να απελπίζετε για το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσεχε λοιπόν. Ο πιστός Αβραάμ, ποια υπόσχεση έλαβε και τι αναγκαζόταν να κάνει? Η υπόσχεση ήταν ότι από τον Ισαάκ θα γέμιζε την οικουμένη από γόνους. Η προσταγή όμως ήταν να θυσιάσει αυτόν τον ίδιο τον Ισαάκ, από τον οποίον επρόκειτο να γεμίσει όλη η γη. Λοιπόν, ανησύχησε αυτή η προσταγή τον δίκαιο? Καθόλου. Όταν αυτός που δίνει την υπόσχεση είναι Θεός, ακόμη και αναμέτρητα στοιχεία δημιουργούν την εντύπωση ότι αναιρεί την υπόσχεσή του, δεν πρέπει να ανησυχούμε, ούτε να αμφιβάλλουμε για το αποτέλεσμα. Διότι αυτό ακριβώς είναι το έργο της δυνάμεως του Θεού, να βρίσκει διέξοδο από το αδιέξοδο, καθώς σκεπτόταν τότε ο μακάριος εκείνος. Και όχι μόνο εκείνος, αλλά και ο απόγονός του πάλι Ιωσήφ, αν και για πολύ χρόνο και με πολλά πράγματα έβλεπε να διαψεύδεται η υπόσχεση, έμενε ακλόνητο στην πίστη του, διότι έβλεπε μόνον προς εκείνον που έδωσε τις υποσχέσεις. Αν έπεφτε σε ανθρώπινους λογισμούς, θα απελπιζόταν οπωσδήποτε για την έκβαση της υποσχέσεως, διότι το όνειρο που του φανερώθηκε έλεγε εκ των προτέρων ότι θα τον προσκυνήσουν και τα αδέλφια του και οι γονείς του. Όσα όμως συνέβαιναν δεν ήταν παρόμοια, αλλά βρίσκονταν μακριά από μια τέτοια περίπτωση. Διότι πρώτον, αυτοί που επρόκειτο να τον προσκυνήσουν, τον ρίχνουν σε λάκκο και πουλώντας τον σε βάρβαρους ανθρώπους, το στέλνουν σε ξένη και μακρινή χώρα. Και τόσο αντίθετα συνέβαιναν με όσα φάνηκαν στο όνειρο, ώστε και εκείνοι οι άθλοι να τον χλεβάζουν και να λέγουν: «Να λοιπόν, έρχεται εκείνος που είδε το όνειρο. Ελάτε λοιπόν, ας τον σκοτώσουμε και ας τον ρίξουμε σε έναν από τους λάκκους και θα πούμε ότι θηρίο άγριο τον έφαγε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ονείρων του». Κατόπιν, εκείνοι που τον αγόρασαν όχι σε κάποιο ελεύθερο, αλλά σε κάποιο δούλο του βασιλιά τον πουλάνε. Και οι συμφορές δεν σταμάτησαν μέχρι εδώ. Αλλά αφού κατασυκοφαντήθηκε από την κυρία του και καταδικάστηκε, ζούσε φυλακισμένος για πολλά χρόνια. Και μολονότι οι άλλοι είχαν δραπετεύσει, αυτός ακόμα περισσότερο έμενε στη φυλακή. Και μολονότι ήταν τόσα πολλά όσα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στη ψυχή εκείνη, σε όλα αυτά εκείνος έμεινε αμετάβλητος.

Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε μαζί μας άλλη μια μαθητεία στους πατέρες που θέμα της σήμερα έχει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας περί πίστεως μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι διαβάζουμε για το θέμα της πίστεως από τη σειρά Χρυσοστομικό Σάμβων, τον πρώτο τόμο, που ως θεματολογία του έχει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η σειρά αυτών των βιβλίων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Ο Απόστολος αναφέρει στις ομιλίες του «Και εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε». Τι λες, αν δεν πιστεύεις δεν ομιλείς, αλλά μένεις άφωνος. «Ναι», λέγει, «χωρίς πίστη δεν μπορώ ούτε το στόμα μου να ανοίξω, ούτε να κινήσω τη γλώσσα μου, ούτε να ανοίξω τα χείλη. Εγώ, ο λογικός, στέκομαι άφωνος χωρίς τη διδασκαλία της πίστεως. Όπως δηλαδή το δέντρο χωρίς ρίζα δεν μπορεί να δώσει καρπό, έτσι αν δεν προηγηθεί η βαθιά πίστη, δεν μπορεί να προέλθει ο λόγος της διδασκαλίας». Γι' αυτό και λέγει σε άλλο σημείο, «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Χριστός είναι Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, τότε θα σωθείς. Διότι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι τον οδηγεί σε δικαίωση. Με το στόμα όμως ομολογεί ότι τον οδηγεί σε σωτηρία. Τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει από αυτό το δέντρο, αφού όχι μόνο τα κλαδιά του, αλλά και αυτή η ρίζα δίνει καρπό. Η ρίζα την δικαίωση και εκείνα τη σωτηρία. Γι' αυτό λέγει «πιστεύομεν, διό και λαλούμεν». Η πίστη είναι βακτηρίας ασφαλέστερη. Διότι όπως τα μέλη που τρέμουν και είναι παραλυμένα από τα γερατιά, η βακτηρία τα στηρίζει με ασφάλεια και δεν τα αφήνει να πέσουν, έτσι και την ψυχή μας που κλονίζεται και ταλαντεύεται από αδύναμους λογισμούς, την συγκρατεί η πίστη με μεγαλύτερη ασφάλεια από τη βακτηρία. Και αφού την τονώσει με τη δύναμη της δικής της ισχύως, την στηρίζει με ακρίβεια και δεν την αφήνει ποτέ να ανατραπεί. Δεν την αφήνει διότι διορθώνει τους ασθενείς λογισμούς με τη σταθερότητα της δικής της αρετής και απομακρύνει το σκοτάδι που προέρχεται από αυτούς. Την ψυχή πάλι, που είναι σαν να κάθεται σε σπίτι σκοτεινό από το θόρυβο των λογισμών, τη φωτίζει με το δικό της φως. Γι' αυτό, όσοι δεν έχουν πίστη, δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς που ζουν στο σκοτάδι. Και όπως εκείνοι και σε τείχους χτυπούν και συγκρούονται με αυτούς που συναντούν και πέφτουν σε βάραθρα και γκρεμούς και δεν έχουν καμιά ωφέλεια από τα μάτια, γιατί δεν υπάρχει το φως που τους οδηγεί να βλέπουν. Έτσι και αυτοί, όσοι δεν έχουν πίστη και μεταξύ τους συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε τείχους και τέλος καταγκρεμίστηκαν στο βάραθρο της απώλειας. Και μάρτυρες των λόγων αυτών είναι όσοι καυχόνται για την ελληνική τους σοφία, αυτοί που καμαρώνουν για τη γενιάδα και τον τρίβωνα και τη βακτηρία. Διότι ύστερα από μακρούς και πολλούς αγώνες λόγων δεν είδαν τις πέτρες που βρίσκονταν μπροστά στα μάτια τους. Γιατί αν τις έβλεπαν σαν πέτρες, δεν θα νόμιζαν πως είναι θεοί. Και μεταξύ τους συγκρούστηκαν και οδηγήθηκαν και έπεσαν σε αυτόν τον βαθύτατο γκρεμό της ασεβίας. Όχι από άλλη αιτία, αλλά επειδή ανέθεσαν όλα τα δικά τους στους λογισμούς τους. Και αυτό για να δηλώσει ο Παύλος έλεγε «Με τις σκέψεις τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη καρδιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν ανόητοι». Ύστερα, αναφέροντας την απόδειξη για το σκοτάδι και την ανοησία τους, πρόσθεσε «Αντάλλαξαν τη λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και ερπετών και τετραπόδων».

Εισήλθε όμως η πίστης και διασκόρπισε όλο το σκοτάδι από την ψυχή του ανθρώπου που το δέχτηκε. Και όπως ένα πλοίο που κλειδωνίζεται από την έφοδο των κυμάτων και πλημμυρίζει από τη θαλασσοταραχή, το στηρίζει από παντού η άγκυρα που θα ρίξει και το ριζώνει στο μέσον του πελάγους, έτσι και το δικό μας νου, όταν τον κλειδωνίζουν οι ειδωλολατρικοί λογισμοί, μόλις έλθει η πίστης, τον σώζει από το ναυάγιο πιο σίγουρα και από άγκυρα και προσορμίζει το σκάφος σε ήσυχο λιμάνι με τη φωτισμένη και σταθερή συνείδηση. Και αυτό πάλι φανέρωνε ο Παύλος όταν έλεγε ότι «Και αυτός επέτρεψε άλλοι να είναι Απόστολοι, άλλοι προφήτες, Ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, με σκοπό να καταρτήσει τους Αγίους για το έργο της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου φτάσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της πλήρους γνώσεως του Υιού του Θεού, ώστε να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κειμενόμενοι και παρασυρώμενοι από κάθε άνεμο της διδασκαλίας. Βλέπεις το κατόρθωμα της πίστεως ότι σαν μια ασφαλής άγκυρα έτσι απομακρύνει το σάλο? Πράγμα το οποίο ο ίδιος ο Παύλος το γράφει προς τους Εβραίους, λέγοντας τα εξής για την πίστη. Την ελπίδα αυτή την έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλή και βεβαία, η οποία μπαίνει μέσα πίσω από το καταπέτασμα. Για να μην νομίσεις λοιπόν ότι σε τραβάει προς τα κάτω όταν ακούσεις για άγκυρα, δείχνει ότι είναι καινούργια αυτή η φύση της άγκυρας, που δεν πιέζει προς τα κάτω, αλλά υψώνει τη σκέψη προς τα πάνω, μας μεταφέρει προς τον ουρανό, μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος. Διότι καταπέτασμα εδώ ονόμασε τον ουρανό. Και για ποιο λόγο και γιατί? Διότι όπως το καταπέτασμα χωρίζει τα Άγια των Αγίων από την έξω σκηνή, έτσι και ο ουρανός αυτός, παρεμβαλλόμενος σαν καταπέτασμα ανάμεσα στην έξω σκηνή, δηλαδή τον ορατό κόσμο, την ξεχωρίζει από τα Άγια των Αγίων, δηλαδή τα ουράνια και τα πάνω από αυτά, όπου εισήλθε για χάρη μας πριν από μας ο Χριστός. Με αυτά που λέγει εννοεί τα εξής. Εκεί επάνω ανεβάζει την ψυχή μας η πίστης, λέγει, και δεν επιτρέπει να ταπεινωθεί με κανένα από τα παρόντα δεινά, και να κουφίζει τους μόχθους με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Διότι αυτός που αποβλέπει στα μέλλοντα και περιμένει την ελπίδα από τους ουρανούς και μεταφέρει εκεί τα μάτια της ψυχής του, ούτε καν αισθάνεται τον πόνο από τα δεινά του παρόντος, όπως δεν τα αισθανόταν και ο Παύλος. Και την αιτία αυτής της φιλοσοφίας μας την αποκαλύπτει όταν λέγει «Η στιγμιαία ελαφριά θλίψης μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξης». Πώς και με ποιο τρόπο? Επειδή το βλέμμα μας δεν προσιλώνεται σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Όπως δηλαδή οι οφθαλμοί του σώματος δεν βλέπουν τίποτα το νοητό, έτσι και οι οφθαλμοί της πίστεως δεν βλέπουν τίποτα το αισθητό. Αλλά ποια πίστη εννοεί εδώ ο Παύλος? Διότι το όνομα της πίστεως έχει διπλή σημασία. Και πραγματικά, πίστης λέγεται η δύναμης με την οποία οι Απόστολοι έκαναν τα θαύματα, για την οποία ο Χριστός έλεγε «Εάν έχετε πίστη όπως ο σπόρος του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό «Μετατοπίσω από εδώ εκεί» και δεν θα σας είναι αδύνατο». Και πάλι, όταν δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να απαλλάξουν το σεληνιαζόμενο από τα δαιμόνια και ήθελαν να μάθουν την αιτία, ο Ιησούς υπενήχθηκε αυτήν ακριβώς την έλλειψη της πίστεως, όταν τους έλεγε «Για την απιστία σας». Και ο Παύλος έλεγε για αυτήν «Εάν έχω πίστη, ώστε να μετακινώ και όρη». Και όταν ο Πέτρος φοβόταν μήπως βυθιστεί, όταν βάδιζε πεζός πάνω στη θάλασσα, πάλι γι' αυτό τον κατηγόρησε ο Χριστός, όταν είπε «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες». Πίστης λοιπόν λέγεται η ικανότητα να κάνουν θαύματα και σημεία. Λέγεται επίσης πίστης και η δύναμη που μας προετοιμάζει και μας οδηγεί στη γνώση του Θεού και σύμφωνα με την οποία ο καθένας μας ονομάζεται πιστός. Όπως όταν λέγει γράφοντας στους Ρωμαίους «Ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού, γιατί η πίστη σας διαλαλείται σε όλο τον κόσμο». Και στους Θεσσαλονικείς πάλι «Από σας αντίχησε ο λόγος του Θεού, όχι μόνο στη Μακεδονία,
αλλά και στην Αχαΐα και σε κάθε τόπο, και έγινε γνωστή η πίστη σας προς τον Θεόν. Λοιπόν, ποια πίστη εννοεί εδώ? Είναι φανερό ότι εννοεί την πίστη της γνώσεως. Και το φανερώνουν τα εξής. Πιστεύομεν, λέγει, διόκελαλούμεν. Τι πιστεύομεν? Ότι αυτός που ανέστησε τον Ιησού θα αναστήσει και μας δια του Ιησού. Αλλά γιατί αυτή την ονομάζει πνεύμα πίστεως και την κατατάσσει στη χωρία των χαρισμάτων? Διότι αν η πίστη είναι χάρισμα και δώρο του πνεύματος μόνο και όχι δικό μας κατόρθωμα, τότε δεν θα τιμωρηθούν και όσοι δεν πιστεύουν, ούτε πάλι θα επενεθούν όσοι πιστεύουν. Πραγματικά αυτός είναι ο χαρακτήρας των χαρισμάτων. Δεν έχει στεφάνους και αμοιβές, διότι το δώρο δεν είναι κατόρθωμα αυτών που το δέχτηκαν, αλλά είναι χάρισμα της φιλοφροσύνης αυτού που το παρέχει. Γι' αυτό διέταξε τους μαθητές του να μην χαίρονται που εκβάλλουν δαιμόνια, και αυτούς που προφήτευσαν εξ ονόματός του και έκαναν πολλά κατορθώματα, τους εξεδίωξε από τη βασιλεία των ουρανών, διότι δεν είχαν καμία παρησία που να στηρίζεται στα δικά τους κατορθώματα, αλλά ήθελαν να σωθούν απλά μόνο με τα χαρίσματα. Αν λοιπόν και η πίστη είναι κάτι τέτοιο, και εμείς δεν προσφέραμε τίποτα, αλλά το παν είναι καρπός της χάριτος του πνεύματος, και εκείνη την έσπειρε στις ψυχές μας, και δεν επρόκειται γι' αυτό να έχουμε κανένα μισθό τότε, όπως έλεγε. Με την καρδιά πιστεύει ο άνθρωπος ότι οδηγεί στη δικαίωση. Με το στόμα όμως ομολογεί ότι οδηγεί σε σωτηρία. Διότι η πίστη είναι κατόρθωμα και της αρετής αυτού ο οποίος πίστεψε. Πώς λοιπόν αλλού υποδηλώνει το ίδιο λέγοντας, σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται, πιστεύει όμως το Θεό που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του προς δικαίωση? Πώς λοιπόν υποδηλώνει το ίδιο, αν ανήκουν τα πάντα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Πώς στεφάνωσε με άπειρα εγκόμια το Πατριάρχη Αβραάμ, διότι παρέβλεψε όλα τα παρόντα και πίστεψε στην ελπίδα, εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα? Για ποιο λόγο λοιπόν την ονομάζει πνεύμα πίστεως? Διότι ήθελε να δείξει τούτο, ότι το να πιστέψει κανείς στην αρχή και να υπακούσει στην πρόσκληση είναι έργο καλής θελήσεως. Μετά όμως την θεμελίωση της πίστεως χρειαζόμαστε τη βοήθεια του πνεύματος, ώστε αυτή να παραμένει ακλόνητη και αμετακίνητη. Διότι ούτε ο Θεός, ούτε η χάρη του πνεύματος καλύπτει τη δική μας προαίρεση. Αλλά καλή. Αναμένει όμως να προσέλθουμε με τη δική μας θέληση, κινούμενη από την εσωτερική μας διάθεση. Έπειτα, όταν προσέλθουμε, τότε μας παρέχει όλη τη βοήθειά του. Διότι μόλις προσέλθουμε εμείς στην πίστη, αμέσως εμφανίζεται ο διάβολος, διότι θέλει να αποσπάσει την καλή αυτή ρίζα και βιάζεται να σπείρει τα ζυζάνια και να καταστρέψει τους γνήσιους και καθαρούς σπόρους. Τότε χρειάζεται τη βοήθεια του πνεύματος για να εγκατασταθεί στην ψυχή μας σαν φιλόπονος γεωργός και να προστατεύει από παντού με μεγάλη προσοχή και φροντίδα το νεαρό βλαστάρι της πίστεως. Γι' αυτό έλεγε γράφοντας στους Θεσσαλονικείς, το πνεύμα μη σβαίνεται, φανερώνοντας πως όταν έλθει η χάρη του πνεύματος, τότε θα είμαστε ακαταμάχητοι στον πονηρό δαίμονα και σε όλους του τις μηχανουργίες. Διότι αν κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε τον Ιησού ή μη μόνο δια πνεύματος Αγίου, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσει να κρατήσει ασφαλή και ριζωμένη την πίστη του, παρά μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του. Τα θαυμαστά και πολύ όμορφα λόγια που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι βέβαια λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στο θέμα της πίστης την οποία πρέπει να έχουμε. Να θυμίσουμε σε όλους εσάς για μια τελευταία φορά ότι το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε ανήκει στη σειρά Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων. Είναι ο πρώτος τόμος με θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνος από τη νέα ασκήτη του Αγίου Όρους. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Κυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών,

Επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μης αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρών. Και ηλαιός γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναμπέμπομεν.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονισταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονισταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίνου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ιερές Μονές Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας. Η Ιερά Μονή Ροβελίστης ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Άρτας, κοντά στα χωριά Προσίλια, Βελεντζικό και Πλακουτσέικα. Ιδρυτής φέρεται ο Γεώργιος Κοστούλας, ο οποίος στα τέλη του 10ου αιώνα έκτισε ένα ίδρυο της Θεοτόκου, την Κόκκινη Εκκλησιά, κοντά στο λόφο Καρακαϊδόνη. Στις αρχές του 11ου αιώνα, κάποιος ιερομόναχος, έχοντας μικρή εικόνα της Θεοτόκου, αποδιδομένη στον Ευαγγελιστή Λουκά, ανέλαβε να κτίσει κελιά. Η εικόνα όμως έφευγε και ανεβρίσκεται χαμηλότερα. Ροβολούσε τον κατήφορο, όπως είπε κάποιος χωρικός. Από αυτή τη φράση ονομάστηκε ροβελίστα. Είναι ονομαστή και πλούσια μονή. Οι Τούρκοι για να την επιτηρούν τοποθέτησαν απόσπασμα 30 ανδρών, το οποίο κατασφάχτηκε κατά την Επανάσταση του 1854. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τη μονή. Διασώθηκε η εικόνα, ένας επιτάφιος του 15ου αιώνα και λίγα ακόμη κοιμήλια. Το 1956 κτίστηκε ο σημερινός μικρός ναός, αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου. Από το 1963 λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι.

Η Ιερά Μονή Θεοτοκιού ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χωριό Πέτα, δεξιά πριν φτάσουμε στην Άρτα ερχόμενη από το Αγρίνιο. Η Μονή οικοδομήθηκε εκ νέου τον 18ο αιώνα από τον αρματολό Πουλή. Το 1821 και το 1854 πυρπολήθηκε από τους Οθωμανούς. Ανακαινίστηκε το 1867. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής με τρούλο και είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου, αγιογραφημένο στον 19ο αιώνα.

Στην αρχή ήταν ανδρικό μοναστήρι, αλλά το 1983 μετατράπηκε σε γυναικείο. Το μοναστήρι είναι φιλόξενο, διαθέτει μικρό ξενώνα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι η ημερομηνία με την οποία αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Από τα πολύ παλιά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι άρχιζαν με εντατικό ρυθμό τις εργασίες, τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, πάνω στις οποίες συγκεφαλαιώνονταν οι περισσότερες δραστηριότητες τους, γι' αυτό και θεωρούσαν αρχή του εκκλησιαστικού έτους ή γενικότερα του έτους. Έτσι λοιπόν, μέχρι σήμερα η ακολουθία του μηνέου αρχίζει με έναν υμνολογικό κανόνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αρχή της συνδίκτου, και στη συνέχεια έχουμε κανόνες υμνολογικούς που αναφέρονται σε άλλους Αγίους. Μια σημαντική υμνολογική αναφορά γίνεται στη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων Παρθένων και Ασκήτριων και αμών διακόνου και διδασκάλου αυτών. Αυτή η ακολουθία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αναφέρεται καταρχήν στον πνευματικό πατέρα, τον διάκονο και διδάσκαλο των μαθητριών και ασκητριών των αμών, και στη συνέχεια στις 40 παρθένες, τις οποίες καθοδήγησε με έναν σωστό θεανθρώπινο τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να διάγουν έναν βίο θεάριστο κατά Χριστόν, αλλά στη συνέχεια να τεκμηριωθεί όλη αυτή η εργασία τους και όλη αυτή η παρθενική ζωή τους με το μαρτύριο με το οποίο τους ετοίμησε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική ακολουθία, την οποία έχει εκδώσει ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος, και αυτή η ακολουθία είναι πλήρης. Αυτή η ακολουθία περιλαμβάνει και τα ονόματα των τεσσαράκοντα Αγίων αυτών γυναικών, αλλά έχουμε και πολλές πληροφορίες για τη ζωή τους. Στη χωρία των Αγίων της ενουρανής θριαμβευούσης εκκλησίας, που περικυκλώνουν κύκλωθεν τον θρόνο του Θεού και των οποίων τα ονόματα βρίσκονται εν βίβλο ζωής, συγκαταριθμούνται και οι Άγιές μας, καταρχήν ο διάκονος Αμών και οι μαθήτριές του, παρθένες και ασκήτριες, οι οποίες ολοκληρώθησαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς, και στο μηνέο του Σεπτεμβρίου αναγεινώσκουμε τα παρακάτω. Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκήτριων και αμών διακόνου του διδασκάλου αυτών. Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή του μαρτυρίου, κατά το οποίο αύτε εγένοντο εξ Ανδριανοπόλεως της Μακεδονίας και χριστιανέ ούσε το Χριστό οικολούθησαν, έχουσε και διδάσκαλον τον διάκονον αμών. Κρατηθήσε δε και πολλά τιμωρηθήσε, δια το μη προσκυνήσε τα είδωλα, υπευλήθησαν εις φρικτά βασανιστήρια. Εμέν 10 εις πυρ ενευλήθησαν, εδέ 8 μετά του διδασκάλου αυτών απεκεφαλίστησαν. Έτερε 10 ξύφος κατά στόμα και καρδίαν δεξάμενε ετελειώθησαν. 6 υπομαχαιρών κατεπόθησαν. Ελιπέ 6 σίδηρα πεπειρακτωμένα κατά στόμα λαβούσε προς Κύριον εξεδίμησαν. Κατά αυτόν τον τρόπο ετελειώθησαν και οι 40 ασκήτριες παρθένες
μαρτυρικούς και επομένως ελαμπρήθησαν και εδοξάστησαν εις τον ουρανό, αφού καταξιώθηκε έτσι η επίγεια ζωή τους με τον πρώτερον ενάρετον κατά Χριστόν βίο. Διασώζει το συναξάρι και τα ονόματά τους, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να τα αναφέρουμε. Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανόη, Θεανό, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χαρίκλια. Αυτά είναι τα ονόματα των 40 Αγίων Παρθένων ασκητριών και μαρτύρων γυναικών που εορτάζει η Εκκλησία μας την 1η Σεπτεμβρίου.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στην ακολουθία τους. Υπάρχει Εσπερινός, ο οποίος είναι πλήρης και περιλαμβάνει τα στοιχειρά τροπάρια, εκ των οποίων καταρχήν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και νοηματικά το πρώτο. Είναι σε ήχο τέταρτο και είναι προσώμιο προς το ως γενναίον εν μάρτυση. Το διαβάζω. «Τον αμούν των διάκονων Αθηνάν αντιγόνινται Ελπινίκην Μόσχου Χάιδο Χαρίκλιαν Καλίστην Λάμπρο Πανδόραν Ομού Τροάδα Δοδόνινται Ερασμίαν Ερατό Κλεονίκην Κεθάλιαν Επενέσομεν Μαριάνθην Ευτέρπιν Αριβίαν Ακριβή και Ασπασίαν Τέστον Ασμάτων Τερπνώτησι». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σαν πρώτη ανάγκη αισθάνεται ο υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, να αναφέρει τα ονόματα των Αγίων αυτών γυναικών, έτσι ώστε να μην παραμένουν στην αφάνεια ως προσωπικότητες, αλλά επειδή πράγματι έχουν ξεπεράσει τώρα τη μεταπτωτική καινοδοξία και βρίσκονται στον ουρανό τελειωμένες, δεν φοβάται η Εκκλησία μας πλέον τον κίνδυνο της υπερηφανίας, της ιήσεως, αλλά με κάθε λαμπρότητα αναφέρει τα ονόματά τους προς παραδειγματισμόν όλων μας, ημών που βρισκόμαστε ακόμα στη στατευωμένη μας Εκκλησία. Αυτό το οποίο τονίζουμε ιδιαίτερα είναι προς το τέλος αυτού του στοιχειρού, είναι η υποτακτική προτρεπτική «επενέσομεν», λέει, τις Άγιες αυτές Παρθένες. Έχουμε μια υποτακτική η οποία είναι χρησιμοποιημένη αντί της προστακτικής, και όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές μας, η υποτακτική προτρεπτική είναι περισσότερο διακριτική και περισσότερο παρακλητική παρά προστακτική. Η προστακτική είναι περισσότερο έντονη και στο πνεύμα των Ορθοδόξων ακολουθιών ταιριάζει περισσότερο αυτή η υποτακτική προτρεπτική, γιατί πραγματικά παρακινεί με διακριτικό και παρακλητικό τρόπο όλη την Εκκλησία για να αναφερθεί, να απευθυνθεί στο Σωτήρα μας Χριστό, στην Παναγία μας και στους Αγίους, έτσι ώστε να προσφέρουν τεστον ασμάτων τερπνώτηση, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει η ζωή μας για σωστή δοξολογία και εγκομιασμό των Αγίων, για παραδειγματισμό δικό μας και για παρότρεση σε αγώνες πνευματικούς. Επακολουθούν επίσης τα υπόλοιπα στοιχειρά τα οποία αναφέρουν τα ονόματα των Αγίων υπολείπων γυναικών ασκητριών και μαρτύρων. Είναι επομένως άλλα 6 τέτοια στοιχειρά και φτάνουμε στο δοξαστικό, το οποίο είναι σε ήχο πλάγιο του πρώτου και μπορούμε νομίζω ιδιαίτερα να παρακολουθήσουμε τα νοήματά του. Των 40 γυναικών ασκητριών Παρθένων και μαρτύρων και διακόνου αμούν την ετήσιον μνήμην δεύτε πιστή τιμήσομεν. Το Χριστό γαρακολουθούσε πιστός ως εν διασκήσει,
ούτω και να θλίσει, ου κρινήσαν το αυτόν. Πάσαν βάσανον και θλίψην υπέμειναν, εμέν 10 εις πυρ εμβληθήσε, εδέ 8 μετά του δασκάλου αυτόν αποκεφαλισθήσε. Έτρε δε 10 διαξήφου στελειωθήσε και 6 υπομαχαιρών και ελοιπέ διασυδήρων πεπειρακτωμένων. Στεφιφόρη δε ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτον νυμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε υπερ ειρήνης του κόσμου και σωτηρίας των ψυχών ημών. Να τονίσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, στην πέμπτη σειρά, στον πέμπτο στίχο αυτού του δοξαστικού, λέει «Δεύτε πιστή τιμήσομεν». Έχουμε πάλι μια υποτακτική προτρεπτική, το τιμήσομεν, που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην ορθόδοξη υμνολογία μας ως παρακλητική αναφορά προς τις Άγιες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι 5 σειρές από το τέλος αυτού του δοξαστικού. Στεφιφόρη ανήλθον εις ουρανούς, το αθανάτο νυμφίο εκτενώς πρεσβεύουσε. Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι πλέον είναι στεφιφόροι αυτές οι Άγιες Παρθένες, έχουν στεφανωθεί από τον ίδιο αθλοθέτη Χριστό μας και έχουν στεφανωθεί ακριβώς επειδή ολόκληρη η ζωή τους αλλά και το τέλος τους ήταν άξιο για να τους προσφερθεί ο στέφανος του μαρτυρίου. Οι πατέρες Εκκλησίας μας, αρχής γενομένης από τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος από μόνος του, όσο ευσεβής και ανάρετος να είναι, όσο ζωντανό μέλος της Εκκλησίας μας και να είναι, δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει το χάρισμα του Αγίου Μαρτυρίου. Δίδεται τιμητικά στους ανθρώπους εκείνους που διαλέγει ο Κύριος επειδή τον έχουν ευαρεστήσει μαρτυρικός και αγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όλη αυτή η μαρτυρική αναφορά και ο εγκομιασμός τόσο στον δάσκαλό του, στον πνευματικό και πνευματικό καθοδηγητή τους, τον Διάκονο Αμών, όσο και η εγκομιαστική αναφορά που γίνεται στις Άγιες Παρθένες, μάρτυρες, είναι μια φυσιολογική εγκομιαστική αναφορά, όπως γίνεται και προς όλους τους άλλους Αγίους Μάρτυρες Εκκλησίας μας. Μας δημιουργεί λοιπόν κατάπληξη το γεγονός ότι σήμερα σε κάποιους κύκλους χριστιανών του εξωτερικού υποβαθμίζεται το μαρτύριο των Αγίων αυτών μαρτύρων, γιατί πλέον γίνονται ανοίγματα ισότιμα των χριστιανών προς άλλες θρησκείες, θεωρώντας τες κομμάτια αληθινά πίστεων και αναφοράς προς το Θεό, και επομένως επιδιώκεται από κάποιους κύκλους της νέας εποχής ανακάτεμα και της χριστιανικής ομολογίας αλλά και των άλλων θρησκειών, και επομένως αυτομάτως υποβαθμίζεται η μοναδικότητα της θυσιαστικής προσφοράς του πρωτομάρτυρος Κυρίου μας προς το ανθρώπινο γένος, αλλά και η υπόλοιπη μαρτυρική προσφορά όλων των Αγίων μαζί με αυτών των 40 Αγίων Παρθένων της 1ης Σεπτεμβρίου.

Στην ακολουθία αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων Μαρτύρων Γυναικών, αξιόλογη θέση κατέχει και το Θεοτοκίον που ακολουθεί μετά από το Δοξαστικό. Το Θεοτοκείο φυσικά είναι μια αναφορά υμνολογική προς την Κυρία Θεοτόκοντη Παναγία μας, η οποία υπερβαίνει σε δόξα και σε προσφορά προς την Παναγία Τριάδα και προς τον Κύριό μας, υπερβαίνει όλων των υπολείπων Αγίων. Διαβάζουμε λοιπόν το Θεοτοκείο. «Εν τη αληθρά θαλάσσι της απειραουγάν νύμφης, εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος υπαρθένος». Η θάλασσα μετά την πάροδο του Ισραήλ έμεινε άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίηση του Εμμανουήλ έμεινε άφθορος. Ο όν και προών και φανίσος άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Το Θεοτοκείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά και βαθύ στα νοήματά του και δογματικό, αλλά και καθαρά ανθρωπολογικό. Είναι μία σύζευξη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η μεγάλη αξία, η ισότιμη αξία που δίνει η Εκκλησία μας στην ισοστάσια, ισοθεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη, όπως κατά μείζον λόγο βέβαια η Εκκλησία μας τιμά την Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται λοιπόν το Θεοτοκείο αυτό στο πρόσωπο της Παναγίας μας, το συνδυάζει όμως με κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε αναφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία άνοιξε και πέρασε μέσα από αυτήν ο Ισραηλιτικός λαός που προερχόταν από την Αίγυπτο.

και ένα άλλο γεγονός. Με το γεγονός κατά το οποίο περνάει ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός μας, μέσα από την κοιλιά της Θεοτόκου. Και όπως ο Μωυσής γίνεται διαιρέτης του ύδατος, έτσι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ γίνεται υπηρέτης του θαύματος και προκαλεί ένα αντίστοιχο γεγονός διαβάσεως μέσα από την προσωπικότητα της Παναγίας μας, διαβάσεως του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Και συνεχίζει ο υμνογράφος, λέει: ο Ισραηλιτικός λαός, αβρόχος, χωρίς να βραχεί, πέρασε τον βυθό της θαλάσσης, γιατί πλέον δεν υπήρχε νερό, αλλά είχε γίνει ξηρός διάδρομος. Αντίστοιχα συμβαίνει και με την κυρία Θεοτόκο μας, γιατί ασπόρος ή παρθένος, χωρίς να υπάρξει κάποια αλλίωση, γέννησε τον Χριστό. Η θάλασσα μετά από το πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού έμεινε άβατη, δεν μπόρεσαν να την περάσουν και οι Αιγύπτιοι, όπως αντίστοιχα μετά από την κοίηση του Εμμανουήλ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Άμεμπτος Παρθένος, η κυρία μας Θεοτόκος, έμεινε αφθορός. Όπως έμεινε η θάλασσα άβατη, έτσι η Παναγία μας έμεινε άφθορη. Άβατη η θάλασσα, άφθορη η Παναγία μας. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κοινό τρόπο συζυγίας η Παναγία μας για να γίνει στο Χριστό, και στη συνέχεια όχι μόνο κατά την κοίηση του Εμμανουήλ αλλά και μετέπειτα έμεινε άφθορος αϊπαρθενός. Και καταλήγει το τροπάριο αυτό: ο Ον και προών και φανής ως άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς. Η πιο δυνατή φράση που δηλώνει την ύπαρξη του Κυρίου μας ως θεανθρωπίνου προσώπου είναι η φράση «ο ον». Η δεύτερη φράση «προών» δηλώνει την προαιώνια ύπαρξη του Κυρίου μας στην ζωή της Αγίας Τριάδος, και το φανής δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ανθρώπινο χώρο, μέσα στην κτήση, και την ένωση, την υποστατική, την πραγματική της θεότητός του, της Θείας Φύσεως, με την ανθρώπινη φύση. Έχουμε την επίκληση Θεός, δεν έχουμε κλητική προσφώνηση αλλά την ονομαστική, η οποία χρησιμοποιείται πάντα για τον Θεό και για τη μητέρα του. Αντί να πει «Θεέ», ο «ον» και «προών» Θεός, ελέησον ημάς, ελέησέ μας. Έτσι τελειώνει αυτό το Θεοτοκείο, το καταπληκτικό Θεοτοκείο, το οποίο και πραγματικά μας ολοκληρώνει το πρώτο μέρος του Εσπερινού, που κλείνει με το Θεοτοκείο αυτό, γιατί στη συνέχεια έχουμε την είσοδο, η οποία και δηλώνει την κάθοδο του Κυρίου μας μέσα στον κόσμο και την αναστροφή του με όλο το ανθρώπινο γένος. Η ακολουθία μας, η ακολουθία του Σπερνού, έχει μια ιδιαίτερα κίνηση, δεν έχει μια στατικότητα, και επομένως όλη αυτή η κίνηση του ιερέως μέσα στο χώρο του Κυρίου Ναού δηλώνει την ανάμειξη, την παρουσία, τη συναστροφή του Χριστού μας μέσα στον κόσμο.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές», ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι, και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα, να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως, ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε, πρώτον σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία? Και πώς μιλάτε, Πάτερ, τον ξαναρώτησα. Εννοείται ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται? Και σε αυτούς μιλούμε, μου αποκρίθηκε, διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά. Διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολυμερός και πολυτρόπος, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου Συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες στους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

απλώς ένας λόγος του γέροντος Παρθενείου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται. Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμονο όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

ένδεκτον εστίν λοιπόν δηλωνώτι αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με την βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

«Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου?» τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε: «Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο, δηλαδή η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τις σταύρες του ανθρωπού έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις, φίλτατε, μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

Ξανά φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα. Θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα, δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως, αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε, πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριεδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονείρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωριμία με τον Παύλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και την παρθενία. Είμαστε στο στίχο 15, εκεί βλέπει κανείς τι είναι ο γάμος, αλλά και πόσο ο γάμος είναι δυνατόν να είναι ιερός εν Χριστώ, γιατί χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε γάμος, όπως χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σωστή αγαμία. Ο γάμος άλλωστε δεν είναι το πρώτο σε ένα χριστιανό. Πάνω από το γάμο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βουμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστών, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθή σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει? Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους επιστολής. «Ή δε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ού δε δούλωτε ο αδελφός ή αδελφή εν της τιούτης». Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άνδρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός ο χριστιανός ή η αδελφή η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, «Εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός». Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το «αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό»? Αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα, αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεώνει να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος, εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον, με τον εφιλονική συνεχώς ο άπιστος
ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. «Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός», τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο άκρο ποιο είναι? Να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεπιθήσεως, να χωρίζει. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος δάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ, ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώση, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών που, των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα στεινάς σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δυο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις? Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρεις λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Η μη στασιάζει μένευσιν, έχει γάρ και κέρδος». Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθη να πείθεις. Κανένα δάσκαλο της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άνδρα της. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία,
κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό. Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε, ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7, στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο και λέει τώρα, σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο. Βρίσκεται ο άνθρωπος σαν τη Σαμαρίτιδα στο δικό του πηγάδι, προσπαθώντας να αντλήσει το νερό της ευτυχίας αλλά και της λυτρώσεως. Και όταν συναντήσει ο άνθρωπος τη σαρκωμένη αγάπη, ο Χριστός δεν του ζητάει να αλλάξει τόπο ή επάγγελμα, του ζητάει να αλλάξει τρόπο ζωής. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κατέχουμε εξέχουσα θέση. Άλλοτε πάλι βλέπουμε κληρικούς ή λαϊκούς και δεν τους σεβόμαστε ως αδελφούς εν Χριστώ ή πατέρες, ζηλεύουμε τη θέση τους. Και άλλοτε, ακούγοντας τα εγκόμια του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποια από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί ακροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός, όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του, στη σωτηρία του Υιού Του, στο χώρο της Εκκλησίας, στην ουράνια βασιλεία, μας μπολιάζει όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει αυτό. Ήταν φυσικό στην πορεία του Ευαγγελίου να συναντά ανθρώπους από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις θρησκευτικές καταστάσεις. Ένα τονίζει σε όλους. Την κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού, το κάλεσμα. Κλίσης δεν είναι μόνο το κάλεσμα που μυστικά κάθε ψυχή το δέχεται και λέγει το δικό της παρόν. Κλίσης είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλίσης είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλίσης είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μη εκάστο ως εμέρισιν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσουμε». Ας αποδώσουμε το στίχο στην απλοελληνική. Πάντως, καθένας όπως ο Θεός του έδωσε χάρισμα, όπως ο Κύριος τον κάλεσε, έτσι να ζει. Αυτό τον κανόνα δίνω σε όλους και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αν η εκκλησία είναι σώμα, καθένας έχει τη δική του θέση πάνω σε αυτό το σώμα. Στον Απόστολο Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την εν Χριστώ ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλίσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορεί να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλίση του Θεού, με το αν την εκπλήρωσή της
την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αν πιστεύουμε ότι τα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το ζω και αγωνίζομαι σηματοδοτείται με το ρήμα περιπατώ. Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα, για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην Προδρομαίους, για περπάτημα εν κενότητα ζωής πάλι στην Προδρομαίους, για περπάτημα αξίως της κλίσεως στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν αγάπη πάλι στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν

ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «Εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το «διατάσσομαι» εδώ δεν έχει την έννοια «δίνω διαταγή», έχει την έννοια του «συνιστώ», παρουσιάζω κανόνα ζωής, κάνω μια διάταξη. Είμαστε δηλαδή όλοι, μικροί και μεγάλοι, διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται «κλήσεις του Κυρίου», «κάλεσμα του Κυρίου», «θέλημα του Κυρίου». Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα, ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση αλλά και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται Σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της πρώτης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλάτες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη, ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη, επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του, κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιοχής

διαδρομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια γι' αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία, πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάρη ειδικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνει και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολύ τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή, έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν. Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδένεστη, και η ακροβιστία ουδέν εστίν, αλλά η τήρησης εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως στην αμαρτία, αμετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί, ο Πέτρος δεν τους προέδρεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε. Ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι
απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε αποπροσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρηση εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

εποχή, αγαπητοί ακροατές, που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Οι πριν λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Οι σχέσεις των δύο αυτοτάξεων κειμενόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγκισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο. Και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία, αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη δασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος, και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Απόστολου Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία, αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό: όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδήματά τους οι κύριοι, και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Με στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Με στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ, και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις, ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν τη κλίση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένας στην κατάσταση που βρέθηκε όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν συνιστά ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε. Τότε τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζει ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθε αυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα, διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
Άλλωστε οι θέσεις του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προσφυλή Πισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες της ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία, της ψυχής η ελευθερία, από τη σκλαβιά της αμαρτίας η ελευθερία, από το σκλαβοπάζο του θανάτου η ελευθερία. Ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που λέει στην Προδρομαίους. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία, στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη. Τι το όφελος να κερδίζεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως. Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο, και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει στην κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένου στην κατάσταση του δουλειά. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: και αν ακόμη μπορεί να γίνεις ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνο, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Για να είμαστε όλοι αδελφοί. Με στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Είμαστε και σήμερα μαζί για να γνωρίσουμε μία ακόμα σπουδαία μορφή που διακρίθηκε στα Γιορίτικα κελιά. Αυτή τη φορά θα πάμε νότια, στην αφιλόξενη χαράδρα των Κατουνακίων, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί όπου έζησε ο γέροντας Εφραίμ, για να το γνωρίσουμε μέσα από τις εμπειρίες που είχε μαζί του ο πατήρ Μάξιμος του Ιωσήφ του Αθωνίτου.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας και σήμερα το βιβλίο με τίτλο «Από το Άγιον Όρος με αγάπη» του πατρός Μάξιμου του Ιωσήφ Αφωνίτου του Παντοκρατορινού, μέσα από το οποίο θα γνωρίσουμε τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

ακούσει λόγια θαυμαστά και για τον γέροντα Εφραίμ, που ήταν από τα μέρη των Θηβών και ασκήτεψε στα Κατουνάκια, ανατολικότερα από τη σκήτη της Αγίας Άννας, όπου είναι τα πιο απαράκλητα μέρη του Αγίου Όρους. Για να κάνεις υπομονή σε εκείνα τα βράχια, δεν θα τα καταφέρεις αν δεν βοηθήσει η Θεία Χάρη. Όσο δύσκολη είναι η ζωή, τόσο παραστέκεται ο Θεός, αλλά και τον αισθάνεται περισσότερο. Όταν είπα στον γέροντα Ιωσήφ για τον παπά Εφραίμ, τότε που πρωτοεπισκέφτηκα το όρος, μου είπε: «Αν καταφέρεις να σε κρατήσει αυτός, θα είσαι τυχερός. Αλλά εγώ δεν πήγαινα τότε για να μείνω κάπου. Απλώς ήθελα να δυναμώσω την πίστη μου, βλέποντας ανθρώπους του Θεού».

λοιπόν το καλοκαίρι του 1970 και πήρα την ευχή του. Όταν τον πρωτοείδα, με εντυπωσίασε η σεβάσμια βιβλική μορφή του. Ήταν ψηλός, με πλούσια λευκή γενιάδα, μάτια ζωηρά και ομιλία όλο ζωντάνια. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα σε ένα σκαμνάκι μήκους κάπου 65 εκατοστών και μου μιλούσε πρόθυμα. Μου είπε ότι στα νιάτα του ήθελε να γίνει στρατιωτικός, αλλά λόγω φτώχειας κάπου σκόνταψε και αποφάσισε να έρθει για καλόγερο στο Άγιον Όρος, κοντά στο συμπατριώτη του, νομίζω και συγγενή του, Γέροντα Νικηφόρο. Σκέφτηκε, έλεγε, ότι αφού όλοι παντρεύονται, ας κάνει εκείνος κάτι διαφορετικό, να αφιερωθεί δηλαδή στο Θεό.

Πεν, τον καλούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής για να του λειτουργεί στη σπηλιά της μικρής Αγίας Άννας πριν να χειροτονηθούν ιερείς οι δύο υποτακτικοί του. Έτσι, είχε την ευκαιρία να ωφεληθεί πολύ ο Παπα Εφραίμ από τον γέροντα Ιωσήφ και συνδέθηκε με τη συνοδεία του. Ήταν μάλιστα και ζηλωτής, δηλαδή παλαιοημερολογήτης, ξεκομμένος από το Πατριαρχείο, αλλά μετά το θάνατο του Γερονικηφόρου γύρισε με τα μοναστήρια, όπως είχε κάνει και ο γέροντας Ιωσήφ. Έδειξε δηλαδή ότι η μία και αποστολική εκκλησία που λέμε στο πιστεύω είναι με την Κωνσταντινούπολη και όχι με τις άλλες σχισματικές εκκλησίες των εκτός Αγίου Όρους παλαιοημερολογητών που δεν αναγνωρίζουν το Πατριαρχείο.

Παπα Εφραίμ λοιπόν μου έλεγε ότι καταλάβαινε την πνευματική κατάσταση του συνομιλητή του από κάποια μεγάλη ή μικρή δυσοσμία που αποπνέει ο καθένας. Άρχισα να συστέλλομαι από φόβο ευλαβικό, διότι έβλεπα ότι δεν μπορούσα να κρυφτώ από τέτοιους χαρισματούχους Αγίους. Ευτυχώς όμως που είχε εξομολογηθεί τις προάλλες και έτσι μπόρεσε να με ανεχθεί δίπλα του. Του είπα ότι εγώ θέλω να μείνω στο Άγιον Όρος, να γνωρίσω τη χάρη του Θεού και έπειτα να εργαστώ ως πνευματικό στον κόσμο, όπως έκανε παραδείγματος χάριν ο Μέγας Βασίλειος. Μου είπε και εκείνος τότε: «Ο Μέγας Βασίλειος είναι από τις εξαιρέσεις. Εμείς τώρα δεν το συνηθίζουμε αυτό. Όμως μπορείς να δοκιμάσεις και αν πας καλά θα πούμε ότι έχεις ευλογία από το Θεό. Αλλά αν δεν πας καλά, εσύ θα ζημιωθείς». Αυτή η απάντηση μου φάνηκε πιο συγκαταβατική και χάρηκα το

Με αυτά και άλλα πολλά νόμιζε ο τότε νέος ότι θα γίνει κάποτε πνευματικός με καλές προϋποθέσεις, περιζήτητος και σεβαστός. Αλλά τώρα, μετά 30 χρόνια, βλέπει ότι δεν φτάνει μόνο η αγιότητα και τα τιάφτα. Χρειάζεται και η εμπιστοσύνη κάποιου επισκόπου, χωρίς την ευλογία του οποίου κινδυνεύει ο έχων ως νέος τέτοια ιδανικά να παρεξηγηθεί και να κατηγορηθεί ως περιφρονητής της τάξεως των ιερών κανόνων. Και άμα μπλέξεις μέσω της εξομολογήσεως με κακούς και εμπαθείς, τότε είναι που κάνεις αναγκαστική προσγείωση σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να δαινόμαστε με το Θεό και τη χάρη Του, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να σε απογοητεύσουν πικρά. Δεν σε βλέπουν πια ως νέο που έχεις ανάγκη από ελπίδες και ενθάρρυνση, αλλά σε θεωρούν ως φιλόδοξο και φύλαρχο. Αυτοί που πρόβαλαν να πιάσουν τις αρχές και τις τιμές.

Εφραίμ, πείτε μου κάτι γέροντα για τη χάρη του Θεού. Με κοίταξε καλά-καλά και κούνησε το κεφάλι του με νόημα. Από ό,τι είδα και έμαθα, κατάλαβα ότι η χάρη του Θεού είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Δεν έρχεται αν δεν πονέσεις πρώτα. Δια αυτής παρηγορεί ο Θεός τον αθλητή του, που κοπιάζει ασκούμενος, θλίβεται λυπούμενος κατά Θεόν, δοκιμάζεται πολύ από δαιμονικούς και ανθρώπινους πειρασμούς. Ύστερα ζήτησα την ευχή του για να πάω στο πανηγύρι της Μεγής της Λαύρας στις 5 Ιουλίου. Μου λέει, και τι θα καταλάβεις, μόνο θα κουραστείς, θα χαρείς εξωτερικά, αλλά μέσα σου δεν θα νιώσεις καμία χάρη. Όμως εγώ είχα την περιέργεια να δω τι γίνεται στα πανηγύρια. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, αλλά κουράστηκα πολύ. Η υπερτομέτρο κούραση της αγρυπνίας τσακίζει κόκαλα μεν, αλλά μετά δυσκολίας ελέγχεται ο νους.

στο πανηγύρι και μοναχοί και προσκυνητές. Φανταστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια στην εκκλησία. Οι καλύτεροι ψάλτες του Αγίου Όρους. Μέλη αργά, τα πιο αργά που υπάρχουν. Το καυχόνται στη Λαύρα, πως η αγρυπνία κρατά τις περισσότερες ώρες από οπουδήποτε αλλού στο Άγιον Όρος. Είναι τόση υπερβολή που δεν μπορεί κανείς να μείνει ακίνητο στη θέση του τόσες ώρες, αλλά νιώθει την ανάγκη να βγει και έξω για να ξεμουδιάσει. Πολλοί μάλιστα ξαπλώνουν και λίγο, γιατί ο κόπος ξεπερνά την αντοχή τους.

όλα αυτά βέβαια πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Μου έλεγε ένας φίλος ότι σε μια μοναστηριακή αγρυπνία ο ίδιος καθότανε στο στασίδι του, σηκωνότανε, ξανακαθότανε, κουτούλαγε, κοιμότανε. Αλλά ένα γεροντάκι, ήσυχο και ταπεινό, στεκότανε μπροστά του, πίσω από το χορό, και μόνο που και που ακούμπαγε στα χέρια του. Του έλεγε ο γνωστός μου, που ήταν και νέος, «Έλα γέροντα να καθίσεις, να ξεκουραστείς λίγο κι εσύ». Και εκείνος απαντούσε, «Όχι παιδί μου, ευχαριστώ». Και στο τέλος είπε ο παππούλης, «Σε ευχαριστώ Παναγιά μου, δεν είχα τίποτε άλλο να σου προσφέρω προς τιμή σου παρά μόνο τον κόπο της ορθοστασίας μου. Ήταν η αγρυπνία για τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου».

προτάθηκε στον Παπά Εφραίμ να αναλάβει την μέγιστη λαύρα, αλλά ζήτησε πληροφορία από τον Θεό, ο οποίος του μήνυσε δια του γέροντος Παϊσίου ότι δεν έχει ευλογία. Όταν το έμαθα αυτό, πήγε ο νους μου στον προφήτη Μωυσή, που δεν υπάκουε στο Θεό, να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τη δουλεία, αν προηγουμένως δεν εξασφάλιζε την μέχρι τέλους θεία συμπαράσταση. Άλλη φορά μου έλεγε, «Πώς σε λένε?» Του είπα, «Μιχάλη». Μου λέει, «Όχι Μιχάλη, Βασίλη σε λένε». Και εγώ θύμωσα που δεν με πίστευε. Αλλά αργότερα είπε ο γεροντάς μου ότι ο Παπά Εφραίμ είχε δει ήδη πως θα άλλαζε το όνομά μου επειδή θα γινόμουν καλόγερος. Όμως εγώ, νεαρός τότε, ενώ με συγκινούσε η χάρη και οι ευλογίες του Θεού, ούτε να ακούσω ήθελα πως θα έπαιρνα κάποια μέρα την απόφαση να γίνω αγιώτης.

Αφού του έμεινε τελικά στο Άγιον Όρος, αρκετές φορές προσπαθούσα να βρίσκω τρόπους και προφάσεις για να τον επισκέπτομαι. Κάποια φορά, μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, πήγα κοντά του και έμεινα το βράδυ. Το πρωί, προτού να ξημερώσει δηλαδή, μου έκανε την τιμή να με βάλει να λειτουργήσω. Ήταν η μοναδική φορά που είχα αυτή την ευλογία και το χάρηκα πολύ. Μετά την απόλυση ήρθε η ώρα για το αντίδωρο. Εγώ, νεαρός και αρχάριος, τράβηξα το χέρι μου για να μην το φιλήσει. Αλλά εκείνος επέμεινε. «Γιατί?» διαμαρτυρήθηκε. «Αφού είσαι παπάς, δεν έχει σημασία η ηλικία, αλλά το αξίωμα». Την προηγούμενη μέρα είχα πάει στους Γερασιμαίους για να αντιγράψω μια ακολουθία. Εκεί συνάντησα τον παπά Εφραίμ και χαιρετηθήκαμε. Εγώ με πολύ σεβασμό στην αγιοσύνη του και εκείνος με εκτίμηση, γιατί ήμουν ο υποτακτικός του εκλεκτού του φίλου. Εκεί τον παρακάλεσα να με φιλοξενήσει το βράδυ. Δέχτηκε ευχαρίστως. Πήγα και το απόγευμα τον επισκέφτηκε ένας γείτονας μοναχός. Του ζήτησε μια λειτουργία για το Σάββατο, αλλά ο γέροντας αρνήθηκε, διότι «έχω κανόνα», είπε. Εγώ τα χάσα. Αυτό σήμαινε ότι πήγε στον πνευματικό, εκεί που συναντηθήκαμε το πρωί να εξομολογηθεί, ο οποίος τον κανόνισε να μην λειτουργήσει επί κάποιες ημέρες. Θαύμασα και απόρρισα τότε κι εγώ. Αν κανονίζεται ένας Άγιος, τότε εγώ ο ταλέπορος πόσο κανόνα πρέπει να φάω?

τόση ευαισθησία του ώστε μπορούσε να τον ελέγξει η συνείδησή του για πράγματα ασήμαντα. Και ήταν τόσο αυστηρός στον εαυτό του, ώστε πίστευε ότι δεν εξαλειωνόταν απέναντι του Θεού αλλιώς παρά μόνο αν κανονιζόταν από το πνευματικό. Δηλαδή, θα αναπαυόταν το πνεύμα του αν δεν του έβαζε κανόνα ο πνευματικός. Τι να πούμε εμείς που κοιτάμε πώς θα γλιτώσουμε το επιτίμιο?

ευκαιρία, ας αναφέρω και την απορία μου που είπα στο δεσπότη που με χειροτώνησε. Σεβασμιότατε, είναι ανάγκη να είναι τόσο αυστηροί οι πνευματικοί ώστε να κανονίζουν τους εξομολογουμένους? Απάντησε. Και βέβαια, μερικές φορές επιβάλλεται κιόλας. Γιατί άραγε? Θα σου πω μια περίπτωση για να καταλάβεις. Ήρθε κάποια φορά να εξομολογηθεί μια γυναίκα η οποία είπε κάποια δευτερεύοντα πράγματα, φλιαρία, κουτσομπολιό κλπ. Αλλά κατά τη συζήτηση ομολόγησε ότι φθονούσε την ύφη της τόσο ώστε μόλις γεννήθηκε το εγγονάκι της το πιάσε και το πνίξε. Αυτό μάλιστα δεν θεωρούσε πως άξιζε τον κόπο να το εξομολογηθεί. Οπότε της είπα να μην κοινωνήσει ποτέ. Γιατί? Διαμαρτυρήθηκε αμέσως η φόνησα. Διότι αυτό που έκανες και που δεν το θεωρείς αξιόπεμπτο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει. Έτσι μόνο μπορούσε η γυναίκα αυτή να καταλάβει πόσο φοβερό ήταν το κακό που έκανε.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε το βιβλίο του πατρός Μάξιμου του Ιωσήφ Αθωνίτου με τίτλο «Από το Άγιον Όρος με Αγάπη», από όπου μαθαίνουμε για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, μια πολύ ασκητική μορφή που έζησε στα βράχια εκεί της νοτιοδυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου.

Όταν άρχισαν τα γεράματά του, τον επέδεψαν κάποιες ασθένειες. Από ό,τι ξέρω, τον ταλαιπωρούσαν οι ήλικοι. Σημειωτέων ότι ο γέροντας δεν έβγαινε στον κόσμο. Όταν λοιπόν του παρουσιάστηκε η ασθένεια αυτή, παρακάλεσε την Παναγία. «Παναγία μου, κάνε με καλά και θα πάω να σε προσκυνήσω στο δοχιάρι. Εκεί βρίσκεται Γοργοϊπίκος, εικόνα θαυματουργή». Έγινε καλά, αλλά έπειτα από λίγο ξαναρρώστησε. «Παναγία μου, κάνε με καλά, γιατί αλλιώς θα βγω έξω», της είπε απειλητικά. Έγινε καλά, προσκύνησε μια θαυματουργή εικόνα, αλλά πάλι ξαναρρώστησε. Οπότε πήγε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Εκκλησίας για τους κληρικούς του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Η αναγκαστική αυτή του έξοδος ήταν μια ευλογία για τους χριστιανούς, διότι το έμαθαν πολλοί και έσπευσαν να τον επισκεφθούν για να πάρουν την ευχή ενός ανθρώπου του Θεού. Και ο γέροντας θαύμαζε την ευλάβεια του κόσμου και δόξαζε τον Θεό, όχι πως τιμούσανε τον ίδιο, αλλά για το σεβασμό που έδειχναν προς έναν αγιορείτη.

Εκεί στο νοσοκομείο ειδικευόταν στην χειρουργική ένας αλόπιστος μαύρος γιατρός. Του λέει ο γέροντας: «Έλα να σου διαβάσω μια ευχή», και σε λίγες μέρες πήρε εξιτήριο. Ο μαύρος γιατρός ανέλαβε έπειτα να χειρουργήσει για

Λόγω της ασθενείας του συνέστησαν στο γέροντα να φύγει από το κελί του για να μην τον ενοχλεί ο κόσμος. Αλλά εκείνος πού να αφήσει το ασκητήριό του όπου χαιρόταν την κοινωνία του με το Θεό. «Όχι», είπε, «αλλά θα καθίσω στο κελάκι μου και δεν θα δέχομαι κανέναν». Τότε ήταν που στεναχώρησε μερικούς ευλαβείς οι οποίοι ενώ πήγαιναν για να πάρουν την ευχή του και όχι μόνο βέβαια αλλά ήθελαν και κουβέντα, εκείνος τους απογοήτευσε. Είχε δώσει εντολή στα καλογέρια του όποιος δεν παίρνει από λόγια να του κλείνουν την πόρτα μπροστά στα μάτια.

tá com isso. Ο γέροντας Εφρέμ είχε ωφεληθεί πολύ από την υπακοή και οι περισσότερες διδασκαλίες του γύρω από την υπακοή περιστρέφονταν. Επειδή ο γέροντάς του, ο Παπανικηφόρος, ήταν πολύ αυστηρός, όταν ήταν αρχάριος στην Καλογερική, αποφάσισε να φύγει από κοντά του. Αλλά μόλις βγήκε από το σπίτι, αισθάνθηκε τόσο πολύ τη στέρηση της προστασίας και ευλογίας του Θεού, ώστε γύρισε πίσω άρων-άρων. Με πολύ κόπο έσκαψε στα βράχια λάκκο όσο ένα βαρέλι για να φυτέψει ένα δεντράκι, αλλά δεν ρίζωσε, γιατί δεν έδωσε ευλογία ο γέροντάς του. Ενώ στην έρημο, αναφέρει το γεροντικό, υπάκουσε ο υποτακτικός το γέροντά του και φύτεψε ένα ραβδί. Πήγαινε τακτικά και το πότιζε, ώσπου σε 2 ή 3 χρόνια εκείνο το ξερό ξύλο έγινε δέντρο και καρποφόρησε. Και ο γέροντας φίλεψε τους συνασκητές του λέγοντας με χαρά:

Μια φορά ζήλεψε ο παπά Εφρέμ ένα μολύβι που είχε ο γέρο Ιωσήφ και αυτός του το χάρισε. Αλλά αργά το απόγευμα περπάτησε κάπου 2 ώρες, μία συν μία πηγενέλα από τα Κατουνάκια έως τη Νέα Σκήτη, για να επιστρέψει το μολύβι επειδή δεν είχε ζητήσει ευλογία από το γέροντά του για να το πάρει. Άλλη φορά πάλι μάλωσε με τον καραβοκύρη που έκαμνε τη συγκοινωνία από τη Δάφνη. Αυτός ήταν περίεργος και φωνακλάς. Είχε δίκιο ο γέροντας, αλλά επειδή λογομάχησε δεν αναπαυόταν η συνείδησή του. Και το άλλο πρωί ζήτησε συγχώρεση από τον καπετάνιο γιατί δεν ανέβαινε η προσευχή.

Συναντηθήκαμε κάποια φορά σε μία πανήγυρη ενός μοναστηριού. Πολύ νεότεροι τριγυρίσαμε τον γέροντα με πολύ σεβασμό, ακούγοντας προσεκτικά ότι τον φώτιζε ο Θεός να μας πει. Έρχεται ένας μοναστηριακός, βάζει μετάνια και του λέει: «Γέροντα, ήθελα να κάνω μία ερώτηση». «Όχι, να μην με ρωτήσεις», του απάντησε απότομα ο γέροντας. «Γιατί, γέροντα?» «Άμα με ρωτήσεις και σου απαντήσω, θα κάνεις αυτό που θα σου πω». «Εξαρτάται, θα το σκεφτώ». «Τότε να μην με ρωτήσεις». «Δηλαδή με σεβασμό και πνεύμα υπακοής πρέπει να πλησιάζουμε και να ρωτάμε τους πνευματικούς, όχι από περιέργεια ή μόνο και μόνο για να γίνεται κουβέντα, περιφρονώντας στην πράξη τα λόγια του».

Στη σκήτη της Αγίας Άννας μας έλεγε με αφορμή την άρνησή του αυτή, υπήρχε ένα χαλί με διάφορα σχέδια. Έναν μοναχό που έκαμνε τον κανονάρχη και πήγαινε πέρα δόθε ανάμεσα στους χορούς των ψαλτών, τον επείραξε ο λογισμός πως μεταξύ των σχεδίων του χαλιού υπήρχαν και σταυροί. Τον είχε η συνείδησή του ότι πάταγε τους σταυρούς, ενώ οι άλλοι έλεγαν ότι δεν ήταν σταυροί. Η υπόθεση έφτασε στον πνευματικό, ο οποίος ρώτησε και τα δύο μέρη. «Θα σεβαστείτε την απόφασή μου και θα κάνετε υπακοή?» «Ναι», τον βεβαίωσαν. Είδε ο πνευματικός το χαλί και έκρινε ότι δεν ήταν σταυροί. Αλλά ο ενοχλημένος δεν υπάκουσε. Έφυγε, άλλαξε τόπους, είχε περιπέτειες ώσπου δαιμονίστηκε. Ενώ οι άλλοι πάνε ελεύθερα πέρα δόθε πάνω στο χαλί και αναπαύονται έχοντας την ευλογία του Θεού.

φορά πήγε στον παπά Εφρέμ ένας νέος με πολύ σεβασμό και με λίγα λόγια του είπε: «Γέροντα, σε θεωρώ Άγιο και θέλω να μείνω στη συνοδεία σου». Και ο γέροντας του απάντησε: «Πρόσεξε παιδί μου, σήμερα με βλέπεις για Άγιο, αλλά αύριο ο πειρασμός θα σου πει πως είμαι άνθρωπος κοινός και μεθαύριο θα με θεωρείς ως διάβολο». Δηλαδή, αν ένας δεν ελέγχει πάντοτε το λογισμό του, ο δαίμονας γυρίζει τα μυαλά του ανθρώπου και ιδίως του νέου, ώστε να νομίζουμε ότι φταίει ο άλλος, ο γέροντας, ενώ το πρόβλημα είναι δικό μας. Ο γέροντας έχει τη γνώση του, την πείρα του, είναι δοκιμασμένος, έχει κάνει υπομονή πολύ, αλλά ο πειρασμός φυτεύει μέσα μας καβούρια για να μας διώξει από την υπακοή.

Ο πατήρ Πορφύριος, που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και έγινε γνωστός στα μέρη της Αθήνας, στα νιάτα του έσπευδε στην υπακοή τρέχοντας. Αυτή την προθυμία του άμυμψε ο Θεός ώστε να λάβει χαρίσματα μεγάλα και πολλά. Ο Γεροπαΐσιος συνιστούσε στα παιδιά να μάθεις γλώσσες, αλλά γλώσσα να μην έχεις, τονίζοντας έτσι την αξία της υπακοής, της μη αντιλογίας, του σεβασμού. Ενώ ο ανυπάκουος παρακούει, βγάζει γλώσσα, ελέγχει, κάνει συστάσεις αυστηρές. Τον Γερονεκτάριο, που στα νιάτα του ήταν ασθενικός και δεν τον έπαιρναν γεροντάδες γιατί ήθελαν νέους δουλευταράδες, τον κράτησε τελικά ο Γεροχριστόφορος υπό τον εξής όρο: «Θα βλέπεις και θα ακούς, αλλά μιλιά καμιά, ούτε θα ρωτάς τι και πώς». Έκανε τυφλή υπακοή ο Γερονεκτάριος, δυνάμωσε σωματικά και στερεώθηκε στα πνευματικά, ώστε να είναι σήμερα ένας γέροντας πνευματικός, εργατικός, ευφυής και σε όλους αγαπητός.

Γέροντας Εφραίμ ανέλαβε να γυροκομίσει τον κατά σάρκα πατέρα του που είχε χάσει το φως στα γυρατιά του. Του έδωσε ένα κουμποσκίνι και έλεγε: «Παππού, από σένα που είσαι γεροντάκι δεν θέλουμε να μας κάνεις καμία δουλειά. Μόνο πάρε αυτό το κουμποσκίνι και παρακάλα συνέχεια το Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Πρόθυμα τον υπηρετούσε ο γιος του, ο γέροντας, σε ό,τι ήταν αναγκαίο. Και κάθε φορά που ήθελε να βγει από το κελί του, ζητούσε την ευλογία του πατέρα του. Σε λίγο καιρό, ο τυφλός παππούς που προσευχόταν συνέχεια άρχισε να βλέπει ουράνια πράγματα, θαυμαστά. Θαύμαζε και εκπλησότανε και έλεγε πανευτυχής: «Τι μεγαλεία είναι αυτά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός στον Παράδεισο». Και του ζητούσε ο γέροντας την ευχή του όποτε ήταν να πάει σε εξωτερικές εργασίες ή στη γειτονική σκήτη της Αγίας Άννας. Του έλεγε ο παππούς: «Με την ευχή μου, παιδί μου, στο καλό να πας και να γυρίσεις γρήγορα». Και οπότε

0: δηλαδή.
1: Άλλες φορές πάλι έλεγε ο παππούς, τι να κάνεις παιδί μου εκεί, δεν αφήνεις να πας άλλη φορά. Στην αρχή ο γέροντας πήγαινε αδιαφορώντας για τη σύσταση του πατέρα του, αλλά δεν έβρισκε αυτόν για τον οποίο πήγαινε, δεν γινόταν η δουλειά του. Και αφού την έπαθε μερικές φορές, ύστερα με την παραμικρή επιφύλαξη του πατέρα του δεν πήγαινε, διότι ήξερε ότι δεν θα γινόταν η δουλειά του. Είναι για μας πολύ διδακτική η περίπτωση αυτή του τυφλού παππού. Μας μαθαίνει ότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, ιδίως στα γεροντάματα, αντί να βαρυγκωμούμε και να βλαστημάμε, να παίρνουμε το κομποσκίνι και κάνοντας σταυρούς να ζητάμε έλεος υπέρ αυτών και τον δικό μας και όλου του κόσμου. Και ο Θεός έχει τη δύναμη και τους τρόπους να μας οικονομήσει, να μας παρηγορήσει, να μας γεμίσει χαρές και χάρες.

ΣΟΥΗ είναι ένα μεγάλο θέμα που οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ανάλογα με την περίπτωσή τους, νομίζω. Σε γενικές γραμμές, ο κάθε αρχάριος, αφού ελεύθερα κάνει την επιλογή του, οφείλει να βάλει τα δυνατά του για να κάνει τυφλή υπακοή στον γέροντά του, εφόρου ζωής αυτού, ή τουλάχιστον επί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο γίνεται. Διότι μέσω της υπακοής θα μπει στο δρόμο της σωτηρίας και θα υποτάξει το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Το πρόβλημα όμως αρχίζει από την ώρα που ο γέροντας που εσύ τον διάλεξες σε παραπέμπει σε κάποιον άλλο νεότερό σου ιεραρχικά. Φρονούμε ότι έπραξε συνετά ο παππούς Ιωσήφ, ο οποίος έδωσε ευλογία στους υποτακτικούς του να πάρει ο καθένας τον δικό του δρόμο, δημιουργώντας συνοδεία με όσους μαθητές θα του στείλει ο Θεός. Η υπακοή δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά το μέσο δια του οποίου φτάνουμε στο Θεό. Κοινωνούμε με τον Χριστό και υπηρετούμε το λαό του Θεού μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός φέρνει στη ζωή γεροντάδες και υποτακτικούς. Η τάξη είναι, αφού υποταχθείς προηγουμένως όσο ζει ο γεροντάς σου, έπειτα να ηγηθείς σε όσους θα σου υποταχθούν ελεύθερα και όσο το επιτρέψει ο Θεός. Ακούσαμε κάποτε έναν ηγούμενο που δεν έκανε ούτε μία μέρα υπακοή σε γέροντα να διδάσκει τους άλλους την υπακοή. Όμως οι υποτακτικοί του οφείλουν να τον υπακούσουν, εφόσον από μόνοι τους υποτάχθηκαν εκούσια στον γέροντά τους αυτόν. Πάντως η περίοδος της υπακοής δεν είναι τόσο θέμα τάξεως όσο καιρός ωφελίας, ταπεινοφροσύνης, πείρας πνευματικής. Και η εμπειρία αυτή δεν έρχεται με τα λόγια και τη διδασκαλία, αλλά με τον χρόνο και την υπομονή. Ακούσαμε άλλο γέροντα, ένθερμο θειασότη και διδάσκαλο της υπακοής, να συνιστά σε υποτακτικούς άλλων γερόντων να φύγουν από αυτούς και να έρθουν να υποταχθούν στον εαυτό του, τον διδάσκαλο της υπακοής. Αφότου ο κάθε αφιερωμένος σταθεί στα πόδια του πνευματικός, πρέπει να φροντίσει για να οικονομήσει σωστά τα χαρίσματα που έχει από το Θεό. Ο ρόλος του γέροντα μειώνεται σταδιακά, όπως έπραξε και ο Τίμιος Πρόδρομος λέγοντας στους μαθητές του: «Εκείνον διαυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Δηλαδή, ο Θεός πρέπει να αυξάνει στη ζωή σας, ενώ εγώ, ο κάθε γέροντας, πρέπει να αποσύρωμαι σιγά σιγά.

αυτό λοιπόν εφαρμόζει και ο αγιορείτικος μοναχισμός. Υπομένει στην υπακοή όσο μπορείς περισσότερο, αλλά όταν υπάρξει δυσκολία ανυπέρβλητη, τότε τροποποιείς τη ζωή σου, εγκαθιστάμενος σε διαφορετικό ασκητήριο από εκείνο που επέλεξες αρχικά. Αλλά μέσα στο περιβόλι της Παναγίας και όχι έξω, εκτός αν η Εκκλησία σου αναθέσει κάποια ειδική αποστολή.

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από το βίο και τις διδαχές του γέροντα Εφρέμ του Κατουνακιώτη, όπως τα έζησε και τα άκουσε ο πατήρ Μάξιμος του Ιωσήφ του Αθωνίτου. Παράλληλα ακούσαμε θωτοκάρια που έψαλε ο πατήρ Παντελεήμονας Κάρτσονας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
1: Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Έχει θεσπιστεί από τη διεθνή κοινότητα η 14η Μαΐου ως ημέρα της οικογένειας και μάλιστα σε μια στιγμή που όλοι δεχόμαστε πως ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται κρίση. Θεσμοθετείται ο γάμος μεταξύ των ομοφυλοφίλων. Συζητείται για το αν αποτελούν οικογένεια και η απλή συμβίωση δύο ανθρώπων. Ο αριθμός των διαζυγίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν αποτελούν πλέον μια μικρή μειοψηφία. Έχοντας αυτά υπόψη μας, μπορούμε άσφαλτα να ισχυριστούμε ότι υπάρχει κρίση στην οικογένεια, διότι υπάρχει κρίση στο γάμο. Τα αίτια είναι τα ίδια. Ο γάμος έχει πάψει από καιρό να βιώνεται ως μυστήριο και μάλιστα ως μυστήριο μέγα. Με αυτό το μέγα μυστήριο και την παραχάραξή του ασχολείται ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης στο βιβλίο του «Ο γάμος μυστήριο μέγα». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος. Τα αποσπάσματα που θα ακουστούν στη σημερινή μας συνάντηση από αυτό το θαυμάσιο βιβλίο είναι σταχυολογημένα. Η κρίση του γάμου, γράφει ο πατήρ Καρδαμάκης, δεν είναι κοινωνική, αλλά πνευματική, και αυτή συνίσταται πρωτίστως στην πλήρη ευχαριστιακή λειτουργική αποξένωσή του. Το πραγματικό κενό είναι χριστολογικό ή ευχαριστιακό, και είναι αυτό το κενό που μεταβάλλει το γάμο σε εικονικό ή θεατρικό περιστατικό, που έχει αποσπαστεί από την εσχατολογική πραγματικότητα της Εκκλησίας και περιφέρεται ως μια τάχα ιερή θρησκευτική τελετή, η οποία αποβλέπει στην απλή νομιμοποίηση ή την κοινωνική αποδοχή του από την αθεΐζουσα αστική, μικροαστική ή μεγαλοαστική, είναι το ίδιο, τάξη των ανθρώπων. Ο γάμος ως εκκλησιαστικό μυστήριο έχει την τελείωσή του στον επανεκκλησιασμό του, την επανένταξή του στην οικονομία της σωτηρίας, και όχι σε κάποια ιεροτελεστία αυτονομούμενη από την σωτηρολογική πραγματικότητα της Εκκλησίας, με μόνο σκοπό την επισημοποίηση της σχέσεως δύο ανθρώπων ενώπιον πλήθους αλλοτρίων και αλλοτριώσεων πολλών.

ανυπολόγιστη και αναπολόγητη ποιμαντική ευθύνη για την παγιερότητα και ασφαλώς και κυρίως για το ανενέργητο των ιεροπραξιών, όταν αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντικατασταθούν, να αντικαθιστούν το μυστήριο του εκκλησιαστικού γάμου με την τέλεση του πολιτικού γάμου στο Δημαρχείο. Οι άνθρωποι άλλωστε τελούν, καθώς λένε, τα μυστήριά τους ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου, στον οποίο οι ονομαζόμενοι σύζυγοι θα δώσουν τους όρκους της αιωνίας πιστότητάς τους. Αλλά η ευθύνη μας, η ποιμαντική, βρίσκεται πολύ προηγουμένως στην εγκατάλειψη μιας τακτικής και συνεχούς παιδείας ή αγωγής των μελλονύμφων, η οποία θα μπορούσε, αφού τους απαλλάξει από μια πολυδάπανη ματαιότητα, να συγκεντρώσει την προσοχή τους στην κατάληψη του πραγματικού νοήματος του γάμου, των πραγματικών προϋποθέσεων και του ουσιαστικού σκοπού του, της δικής του αγιότητας, που δεν βρίσκεται έξω από την αποκλειστική αγάπη μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η άρνηση αυτής ακριβώς της ευθύνης μας, αρκούμενη στο επιβεβλημένο καθήκον της ιεροτελεστίας, όπου συμβαίνει να δεσπόζει το ανέραστο, τόσο από μέρος των εφημερίων όσο και από την πλευρά των νυμφευωμένων, επιτρέπει στην απόλυτη αυθαιρεσία του ανθρώπου να αυτοσχεδιάζει εντυπωσιακές εικόνες και να ονειρεύεται αμέτρητα αγαθά που θα συνοδεύουν το γάμο και τα δυο εκτός πραγματικότητας.

σε παγιωμένες ανθρώπινες συνήθειες ή παραδόσεις που διαρκώς εμπλουτίζονται από νέες ανθρώπινες επινοήσεις, στη συγχρόνως συνεχή εκπτώχευση της μιας εκκλησιαστικής παραδόσεως, προκειμένου να καταστήσουμε το γάμο μοναδικό στο θεατρισμό του, στον οποίο συμβάλλουν και όλοι σχεδόν οι κληρικοί μετά των αφικίων τους, τότε οι πάντες φαίνεται να στρέφονται κατά της πραγματικής αξιοπρέπειας του ανθρώπου και τότε ο άνθρωπος κατά του νοήματος των πραγμάτων. Απέτηση του θεατρισμού του γάμου, πραγματικό αντικλησιαστικό γεγονός, είναι η τέλεσή του, όπως συμβαίνει και με το βάπτισμα, εκτός της συνοριακής εκκλησιαστικής ευχαριστιακής κοινότητας, με κριτήρια και εδώ πνευματικής ανοριμότητας, όταν συγχέουμε τον ρομαντισμό με την κατάνοιξη και την ευσέβεια με τη συγκίνηση. Όπως αντιμυστηριακή είναι η ενέργεια κάποιων εφημερίων, άσχετα αν αυτό το επιζητούν κάποιοι νεόνυμφοι, η συρρήκνωση της ακολουθίας του γάμου, παράλληλα με τη συσσόρευση μέσα σε ελάχιστο χρόνο σειράς μηχανικής τελέσεως γάμων, όταν οι συνθήκες που επικρατούν δεν είναι βλάσφημες μόνο για το μυστήριο, αλλά και βάρβαρες για τα δύο πλάσματα του Θεού, για τα οποία άσχετα από τη δική τους κατανόηση δεν θελήσαμε να χαρίσουμε έστω ως φίλοι ούτε ελάχιστες στιγμές από τον πολύ χρόνο της ζωής μας.

κάποια από τα συμβαίνοντα κατά την τέλεση του εκκλησιαστικού γάμου, τότε δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι δικαιώνεται πλήρως η νομοθέτηση και του πολιτικού γάμου, όταν σε αυτόν επιτέλους δεν τίθεται ζήτημα εκκλησιαστικής συνειδήσεως ή ομολογίας πίστεως από κανέναν. Στην πραγματικότητα, ο πολιτικός γάμος είναι η εύκολη απόφαση μιας συμβατικής συμβιώσεως ή συγκατοικήσεως, όπου ο καθένας, ο άντρας και η γυναίκα, παρά την νομική κατοχήρωσή τους και ίσως για αυτήν, παραμένει ακέραιος ο ατομικός εαυτός του, ακόμα και στις ερωτικές διαθέσεις του, όπως αυτό συμβαίνει και στην παντελώς ελεύθερη ερωτική συμβίωση ή συγκατοίκηση. Αυτή η ατέλεια του πολιτικού γάμου οδηγεί συχνά στους κατανόμους συζύγους στην μεταμορφωτική τελείωση του εκκλησιαστικού γάμου, αλλά δεν πάβει και να καθιστά ισχυρό τον πειρασμό ή εύκολο το σχεδιασμό του διαζυγίου. Είναι μόνο η προσφερόμενη χάρη, η παράκληση του πνεύματος που τελειώνει τη σωματική και ψυχική ενότητα των συζύγων, του άντρα και της γυναίκας.

Αυτό ακριβώς είναι το εκκλησιαστικό μυστήριο, που ασφαλώς δεν λειτουργεί ως μια ανώνυμη ή μαγική, απρόσωπη ή άγνωστη μεταφυσική δύναμη στους ανθρώπους, αλλά ως μεταμορφωτική χάρη της υπάρξεώς τους στην ελεύθερη έλευση και ενίκηση του Θεού της αγαθότητας, στην προσδοκόσα καρδιά τους εν Αγίω Πνεύματι. Η άγνοια αυτού του θαύματος της ύψιστης δωρεάς βιάζει τους ανθρώπους να καταλάβουν αυθαιρέτως τον τόπο που προορίζεται για το Θεό, που έρχεται όχι βέβαια για να αφανίσει τους πόθους τους ή να κυριαρχήσει πάνω τους, αλλά για να ταπεινωθεί και να συνεργαστεί αγαπητικώς μαζί τους στην πραγματοποίηση της ιδιαίτερης κλήσεώς τους. Η ζωή των συζύγων, θεμελιωμένη και αυξανόμενη στο χριστιανικό μυστήριο που φανερώθηκε εξ ολοκλήρου ως αναλύωτη αγάπη, δεν κρύβεται απέναντι στον κόσμο, αλλά φυλάσσεται από τις προσβολές, τις οποίες δέχονται περισσότερο εκείνοι που περιπατούν αναισθήτως εν μέσω των πειρασμών της εξωγαμικής ή εξωσυζυγικής ζωής.

προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη το πόσο το διαζύγιο κατέστη μια ιδιαιτέρως εύκολη υπόθεση, αφού και αυτό το τόσο καταστροφικό γεγονός απόλυσε τον οδυνηρό χαρακτήρα του, ακολουθώντας την ευρύτατη οδό των ανώδυνων λύσεων. Και είναι θλιβερό η Εκκλησία να τηρεί την ίδια ποιμαντική αδιαφορία την οποία επέδειξε και στο γάμο και για το διαζύγιο, όταν αυτό το γεγονός δεν εμφανίζεται πλέον σε κάποιες ιδιαίτερες ή μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ως μια καλπάζουσα και αθεράπευτη ενδυμία. Το διαζύγιο θα έχει πάντοτε την ουσιαστική αιτία του στην σκληροκαρδία των ανθρώπων, στην οποία έχουν την αρχή τους όλες οι κολάσεις της ζωής. Επειδή φανερώνει την απόλυτη απουσία της αγάπης, όταν για την εφευρετική αγάπη, την ύψιστη τέχνη της, την παντοδυναμία του παράδοξου της κενώσεώς της, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ώστε να καταφεύγουμε σε απελπιστικές ή εωσφορικές λύσεις. Καμιά αμαρτία, ούτε και ο θάνατος, και όχι απλώς ένας μεγάλος ή μικρός πειρασμός, δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη. Και είναι το αίτητο της αγάπης αυτό που καθιστά τα πράγματα εκ νέου παρόντα και ζώντα, εκεί που τα πάντα είναι απόντα, είναι νεκρά, και που όλα έχουν παραμορφωθεί και απολεσθεί. Αν επομένως το διαζύγιο ως καλπάζουσα ασθένεια προς το θάνατο του γάμου καταντά μια εύκολη επιλογή, είναι γιατί πρώτα ο γάμος είναι μια αυθαίρετη επιλογή, στερούμενος παντελώς της μυστηριακής και εσχατολογικής δυναμικής του. Στην καρδιά αυτής της δυναμικής λειτουργεί το δώρο του έρωτα, του άντρα και της γυναίκας, ως καταφλέγουσα αγάπη που διαρκεί ως το τέλος.

Η διάκριση, η αρχέγονη διαφορά των φύλων και συνεπώς ο αφόρητος ερωτικός πόθος του άντρα και της γυναίκας που κάνει το γάμο γεγονός μοναδικό και αναντικατάστατο απέναντι μάλιστα στην επιδιωκόμενη και εξωπραγματική ισότητα η οποία, αν και προβάλλεται ως ιδεολογική ή κοινωνική απελευθέρωση των φύλων, φέρει μέσα της τα σπέρματα της ειδωλολατρίας, της αποξενώσεως και αντιπαλότητας, καθιστώντας το γάμο ως ένα περιθωριακό γεγονός που διευκολύνει την έκδοση του διαζυγίου. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτήν την ψευδόνυμη ισότητα, αλλά δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι αποτελεί μια κύρια αίρεση στην πληρότητα ενός τέλειου γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός, όταν ακριβώς δεν πρόκειται για την ισότητα που σέβεται την πνευματική αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά για ισότητα που εμπλέκεται στη διεκδίκηση του δικαιώματος των φύλων, αφού ουδόλως μπορεί να υπάρξει φυσιολογική ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ τους σύγκριση αλλά συμπληρωματικότητα.

καλώς και υπερασπιζόμαστε την πνευματική ισότητα ή αν θέλετε την ενότητα των ανθρώπων και εν προκειμένου ανδρών και γυναικών εν Χριστώ. Αλλά επιμένουμε ότι μια αδιάκριτη και ισοπεδωτική ισότητα στο επίπεδο της φυσιολογίας, η οποία μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόοδος, δεν οδηγεί στην ανάδειξη και την απελευθέρωση του προσώπου, αλλά κατευθείαν στην εμφάνιση και την κυριαρχία του γενικανθρώπου ή ομοιανθρώπου, αυτού του ακοινώνητου, του απίθανου, του αδιάκριτου και ανέραστου ειδόλου. Είναι το καινούριο και μάλιστα το μελλοντικό πρόβλημα του γάμου, η καταστροφή της ουσιαστικής προϋποθέσεώς του, που επεξεργάζεται μια αντιανθρώπινη στην ουσία της εωσφορική λογική. Είναι ένας εξευγενισμένος ή πολιτισμένος πειρασμός που δεν αποβλέπει απλώς σε κάποιο σκανδαλισμό του γάμου, αλλά στην ουσιαστική καταστροφή της ελπίδας του. Είναι όχι απλώς μια βεβήλωση ενός μυστηρίου, της γαμικής ενότητας, της χαριτωμένης αγάπης του άντρα και της γυναίκας, αλλά μια εξωπραγματική και παραφυσική κατάργηση των διαφορών, που καθιστά όλο ένα και πιο αβέβαιη τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό, το ενεργητικό και το παθητικό, το αρσενικό και το θηλυκό, για να τονίσει περισσότερο το παραδεκτό ή απαράδεκτο από την κοινωνία.

ένας τέτοιος μεγάλος πειρασμός, μια τέτοια παραφύση κίνηση του ανθρώπου με την οποία φαίνεται να συμφιλιώνεται ο πολιτισμός μας, δεν μπορεί ασφαλώς να αποτελεί θέμα επιδεικτικής περιέργειας ή και κατακρίσεως. Αν πράγματι μας ενδιαφέρει ο γάμος, ως η αυθεντική και τέλεια πιστοποίηση της διαιρέσεως των φύλων, αυτή που μόνο μπορεί να κατορθώσει την απόλυτη και πλήρη ένωση ανδρός και γυναικός, τότε το θέμα της σεξουαλικής ισοπεδώσεως ή αδιαφοροποίησεως δεν είναι επιτρεπτό να γίνεται αντικείμενο πρόχειρων ή άσκοπων διαλόγων, πολύ περισσότερο ένα ζήτημα με δική του δικαιοσύνη, όπου απαιτεί κατανόηση και όχι θεραπεία, σε ένα κόσμο που δεν μπορεί να διακρίνει το δικαίωμα από την αναλογία. Στο κέντρο ενός πραγματικού θεολογικοπνευματικού ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται κάποια αποχωρισμένα προβλήματα του ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, τον οποίο οφείλουμε να μάθουμε να μην υποκρίνεται, αλλά να ελπίζει ακόμα και στην κόλαση της υπάρξεώς του. Αυτό σημαίνει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αναζητώντας αυτά τα αληθινά νοήματα ή τους μοναδικούς σκοπούς τους κατά Θεόν, στον οποίον ανήκει ο πρώτος και τελευταίος λόγος.

άνθρωπος που σέβεται την αιώνια αλήθεια των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει ατομικές ή αυθαίρετες απόψεις. Θα μπορούσε όμως να τα θεωρεί μετά φόβου και να αποκαλύπτει σε αυτά τις βουλές του Θεού για τους ανθρώπους. Μια στάση που σημαίνει άρνηση επινοήσεως μιας δικής του ερμηνείας και στο βάθος εκπληκτική κατάφαση ενώπιον του φωτός και της ελάμψεως του μυστηρίου. Η γνώση εν προκειμένου δεν είναι κάποιο διανοητικό μέγεθος, αλλά η αίσθηση που κυριεύεται από τη σοφία της καρδιάς όταν ζούμε μέσα στα έργα του Θεού, όταν ζούμε μέσα στην υπηρεσία των οποίων δίνουμε τους λόγους μας και θυσιάζουμε τα δικαιώματά μας. Και το μέγα λοιπόν ζήτημα της αδιακρισίας των φύλων οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε όχι ως μια πτυχή της προβληματικής κοινωνίας του ανθρώπου, αλλά ως ένα βιασμό της ανθρώπινης φύσεως, ως ένα τραύμα αποσυνθέσεως της διακρίσεως των φύλων. Το κριτήριο του ανθρώπου δεν είναι το φύλο, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος ως μοναδικό πρόσωπο και ακριβώς στη διάκρισή του ως κοινωνία προσώπων. Η αρχαίγονη διάκριση ανδρός και γυναικός ανήκει στην ουσία εκάστου εταίρου ανθρώπου, γεγονός που καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε εξ αρχής άφυλος, αλλά ετερόφυλος, όταν το άφυλο ρέπει προς το ομόφυλο ή ομοφυλόφυλο, και αυτό είναι ένα πραγματικό έγκλημα κατά του ανθρώπου, της ετεροφιλοφιλίας του, στην οποία στην ουσία του μια άρνηση του έργου του Θεού, ο οποίος άρσεν και θύλη επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του ως προϋπόθεση αγαπητικής κοινωνίας και ενώσεως.